0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
1: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου κι εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1. Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας.
2: Παίξε σε μας.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου κι εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
2: Στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
4: Η ώρα είναι 8.
5: Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Tetracryl από την Tetralux για εξοικονόμηση ενέργειας.
6: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη.
7: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια. Βλέπεις, σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα, όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ, έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά Tetracryl της Tetralux και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
8: Και στη θερμοπρόσωψη, η Tetralux πρωτοπορεί.
9: Σοβάς Tetracryl από τη Tetralux. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά χρόνια.
10: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
11: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 star στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
12: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
11: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
13: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
14: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
15: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίσεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
14: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
15: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
16: Η πιο δυνατή αθλητική εμπειρία του καλοκαιριού έρχεται στο Mediterranean Cosmos. Ποδοσφαιρικά challenges, fitness activations και εντυπωσιακά calisthenic shows για όλους. Από 16 έως 20 Ιουνίου, special guests και αγαπημένοι creators σε περιμένουν να τους γνωρίσεις από κοντά. Cosmos Football and Fitness Experience στο Mediterranean Cosmos.
17: Να είναι καλά ο άνθρωπος.
18: Ποιος?
17: Δεν ξέρω.
18: Δεν θα μάθει ποτέ ποιος τον βοήθησε, αλλά δεν θα το ξεχάσει ποτέ. 14 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, δίνουμε αίμα. Γιατί όσο φυσικό είναι να πίνουμε νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνουμε αίμα. Βίκος. Δύναμή μας, η ροή μας.
19: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
20: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
4: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
21: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
4: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
22: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
23: Διαμόρφωσε το ιδανικό κλίμα με κλιματιστικά Eurolamp DC Inverter νέας τεχνολογίας με 10 χρόνια εγγύηση και λειτουργία Wi-Fi. Εξοικονόμηση ενέργειας, υψηλή απόδοση και αισθητική που φτιάχνουν κλίμα. Νέα κλιματιστικά Zephyrus και Aere από τη Eurolamp. Ανακάλυψε όλα τα κλιματιστικά στο eurolampclima.gr.
24: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Γύρος χοιρινός προψημένος 500 γραμμάρια 30% φθηνότερα 4,75. Λευκό τυρί τελεμές 1 κιλό 25% φθηνότερα 5 ευρώ και 5 λεπτά. Και κρέμα γάλακτος 200 ml 30% φθηνότερα 76 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
25: Λοιπόν, μπεζάκι. Τέλειο για το σαλόνι μας.
26: Ναι, αλλά ποιο μπεζάκι? Της άμμου, της πούδρας, της βανίλιας?
25: Της Βέχρο φυσικά.
26: Μπερδεύτηκα.
25: Αν μπερδεύτηκες, πάμε στον Καρφόπουλο. Πού θες, στη Σταυρούπολη ή στην Καναμανλή? Στα καταστήματα Καρφόπουλος θα βρεις τεράστια ποικιλία καινοτόμων χρωμάτων Βέχρο. Με υψηλή ποιότητα, αντοχή και πολυπιστοποιημένα προϊόντα. Σε όλα τα μπεζάκια.
26: Φύγαμε.
25: Για το σπίτι, Βέχρο. Για Βέχρο, Καρφόπουλος.
27: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
28: New York College, Next Level You. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
27: www.nyc.gr.
29: Καθαριότητα που κάνει τη διαφορά. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Για επαγγελματικούς χώρους, κοινόχρηστες οικοδομές, Airbnb. Με βιολογικά προϊόντα καθαρισμού, υπευθυνότητα και οικονομικές τιμές. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Τηλέφωνο 6947-153688.
30: Νέο Jeep Compass. Έτοιμο για κάθε διαδρομή. Από την πόλη μέχρι την απόλυτη περιπέτεια. Απόκτησέ το με 8 χρόνια εγγύηση και επιτόκιο 4,9%. Jeep, there is only one. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Κομματιάς ΑΕ, επίσημο διανομέα Jeep στη Θεσσαλονίκη.
31: Κοίτα, Προκόπη μου, τέτοια υλικά μόνο σε νησιά τα βρίσκεις. Και τι μεράκι,
32: Λες για την πατητή τσιμεντοκονία. Την πατητή τη βλέπεις παντού. Σε εμπορικά, σε καφέ, σε ξενοδοχεία. Αρκεί να έχεις καλό τεχνίτη και πατητή της Ντουροστίκ.
31: Πατητή για κάθε χώρο, για κάθε εφαρμογή και για το δικό μας σπίτι.
32: Εννοείται.
31: Κοίτα, Προκόπη μου. Και στους τοίχους και στο πάτωμα και στο χτιστό παγκάκι και στο τραπέζι. Παντού.
32: Ο Μάστορα ζωγράφισε. Σίγουρα είναι και αυτός της σχολής Ντουροστίκ.
33: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
32: Ντουροστίκ. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
34: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
35: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
34: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
35: Και?
34: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
35: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
34: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
36: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
37: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
38: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
39: Flash στο παγκόσμιο κύπελο. Powered by NoviBet. Καθημερινά στις 10.30, 12.30 και 5.30 στο Μετρόπολης 95,5. Μάθε σε ένα λεπτό ό,τι συμβαίνει μέσα και έξω από τα γήπεδα του Μουντιάλ. Αποτελέσματα, πρωταγωνιστές, παρασκήνιο και οι στιγμές που γράφουν ιστορία. Γρήγορα, άμεσα, ουσιαστικά. Flash στο παγκόσμιο κύπελο. Όλο το Μουντιάλ σε ένα λεπτό. Με την υποστήριξη της Novibet.
0: Είσαι ξύπνιος. Και αυτό το παγκόσμιο το ζεις στη Novibet. Με τόσες στοιχηματικές επιλογές, το παιχνίδι είναι στη Novibet. ΕΕΠ 21+. Παίξε υπεύθυνα.
1: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 8.
2: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Υποδεχθείτε τους Rap and Cool Show. Ο Κωστής Ραπτόπουλος και ο Νίκος Κουλιανός στο ring της επικαιρότητας. Κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή σας βγάζουν knockout.
1: 1, 2, 3, 4, 5 και 5, 10.
0: Είστε έτοιμοι?
2: Άντε μπράβο.

0: Για πάμε λίγο, για πάμε λίγο να ξυπνάμε, Δίνο μου. Έλα, 30 βαθμούς αυτά στο κοντέρ σήμερα. Φραπεδάρες, καλοκαιράρες.
1: Να πήρα ένα καφέδι.
0: Έχει αφρό μέσα.
1: Πήρε τέτοιο Ευγενούλα, δηλαδή σκέτο το παίρνω.
0: Ναι.
1: Αλλά με βάζει μια κρέμα
0: από πάνω και 500 θερμίδες από πάνω.
1: Θα πάω να κάνω 7,5 χιλιόμετρα.
0: Και εγώ θα πάω μετά.
1: Το πρωί τώρα.
0: Και εγώ θα πάω να κάνω μετά
1: από πάνω.
0: Λοιπόν, δώσε μια καλημέρα στον κόσμο λίγο. Πού δεν σα στείλει τώρα ένα εξτραδάκι.
1: Εγώ σε αυτό που μέσω σε θα στείλω
0: πάλι. Εκεί, στο Σαρόπουλο.
1: Σαρόπουλος Λάμπρος.
0: Λάμπρος, έτσι.
1: Άμα Σαρόπουλο. Δεν ήταν ο Σαρόπουλος Λάμπρος, θα ήμουν τώρα με. Ούτε πουλί θα είχα.
0: Άπουλος.
1: Άπουλος. Ραπτόπουλος, Άπουλος θα ήμουν.
0: Τι ζούμε, ρε φίλε.
1: Ο απομέσος άνθρωπος.
0: Εγώ θα στείλω.
1: Μέσος άνθρωπος. Δηλαδή, μου έδωσε δικαίωμα 58 χρόνια να κάνω σχέδια μέχρι να φύγω από τη ζωή.
0: Δηλαδή,
1: πότε. 100 θα φύγω, 59 θα φύγω, 61 θα φύγω, 100 θα φύγω, 80 θα φύγω.
0: Δεν τα ξέρουμε αυτά. Δεν τα ξέρουμε αυτά. Δεν τα ξέρουμε καθόλου.
1: Όπω μέσα σε αυτό. Δεν το ξεχνάω με τίποτα.
0: Ναι, αυτό είναι καλό. Προ το παρόν αυτό που ξέρω, καλημέρα σα στη Σόφια.
1: Καταρχήν, δεν ξεχνάω ανθρώπου οι οποίοι είναι κοντά μου.
0: Ναι, είναι σημαντικό αυτό. Είναι σημαντικό. Καλημέρα, cool συνδρομητή Μπέτσο εδώ. Ευχαριστούμε. Εντάξει, παιδιά.
1: Ναι, είπαμε, καλημέρα. Εντάξει, καλημέρα.
0: Ναι, γι' αυτό τρώμε τα μάτια μας, βλέπουμε όλα τα μάτια. Μόνο τη Σουηδία δεν είδα χθες το πρωί.
1: Έλα, εντάξει, δεν μπορεί να δούμε όλα και όλα τα μάτια.
0: Ναι, αλλά έκατσα, είδα
1: εγώ
0: και,
1: είδα και τη φόλα.
0: Ακτή.
1: Έλα, είδα τη φόλα και στη Γερμανία τη φόλα.
0: Και ωραίο μάτσο για στίγμα ήταν αυτό. Το κολομίσαμε. Χάβερτς, 7 σύγκολ δώσαμε. Τι άλλο να κάνουμε, ρε φίλε.
1: Τίποτα,
0: τι άλλο να κάνουμε.
1: Σπαθιάρα και
0: τέτοια. Αν θες μπορεί να μου πει ο τελικός Ολλανδία-Πορτογαλία τι απόδοση έχει. Και καλά, τώρα αυτό έχει χειριστεί.
1: Πάω στην Περαία να φάω με το μούχαλι χθες.
0: Ψάρια, ψαράκια, ψαράκια.
1: Τι να φάω στην Περαία.
0: Ναι, δεν θα πω να φάω, έχει και ωραίες κρέατο τέτοιο εγχείρηση.
1: Τι να έχει.
0: Χάσα από ταβέρνες.
1: Α, πάω να φάω κρέα στη θάλασσα δίπλα.
0: Έχει ωραίες, χάσα από ταβέρνες.
1: Δεν αμφιβάλλω.
0: Μπράβο, μην του τρως. Ναι.
1: Άμα θέλω να φάω κρέα, θα τραβήξω πάνω καβάλα σε κάνω βουνό. Θα φάω να μου. Θα πάω στο χρυσό πέταλο στο φίλο μου.
0: Έχει, ναι, να πάμε κι αλλού. Έχει ταβέρνες καλές πάνω σου, ξέρει που έχει καλό ταβέρνες. Τι που δεν σ' αρέσει.
1: Πού?
0: Το αζέστο χώρι.
1: Ναι.
0: Με κοιλιά κρέας.
1: Και στο χορτιάτι έχει.
0: Και στο χορτιάτι, μπράβο.
1: Δεν μ' αρέσει.
0: Δεν θες να πας.
1: Τρομοκρατούμε. Ξυγαλύνει τη θάλασσα με,
0: ναι,
1: με απαλή
0: μητά θέματα. Και η αγριάδα του βουνού.
1: Εσύ θες αγριάδα του βουνού.
0: Βουνίσκους τους άλλους, εγώ στον Όλυμπο γεννήθηκα.
1: Ναι.
0: Ορισμός του βουνίσκου.
1: Ναι.
0: Και στους πρόποδες. Μαζί με τους λύκους, τις αλεπούδες, εκεί με τα ζώα, μαζί γεννηθήκαμε.
1: Ναι.
0: Τι να κάνουμε. Αλλά μην κοιτάς τώρα που εμείς μείναμε στο ισόγειο και πρώτο πάτωμα και δεν πήραμε ορόφους. Αλλά βουνίσιος είμαι.
1: Αλλά βγήκες δυνατός.
0: Άλλο αυτό.
1: Όπως στο βουνό όταν γεννιέσαι,
0: ναι.
1: Συνήθως είσαι χειροδύναμος, είσαι δυνατός.
0: Ναι, αυτή είναι άλλη.
1: Πιο...
0: Είναι μέσα στη φύση.
1: Στα ψάρου αυτά είναι πιο αδύνατη, πιο μάζι να πούμε.
0: Χθες με στέλναν κάτι που είναι σου λέω καλά, μου λέει ρε κουλήσε εδώ, έχει σπίτι, λέω δίπλα, λέω στο βουνό και δεν έρχεσαι. Λέω τι να κάνω, αφού με δουλειές εδώ, ρε παιδιά. Τι να κάνω, να τα παρατήσουμε όλα.
1: Εγώ πήγα στην Αλεξάνδρεια, στο γυρνάει προχθές γιατί είναι ο συνεργάτης μου εκεί μένει τώρα για κάποιο χρονικό διάστημα. Καλά ήρθες, δεν μας είπες. Βρήκα κάτι συμμαθητές της Μοσχοπούλου σε ένα μπαρ να πούμε της Τάνιας.
0: Βρήκα και μια συμμαθήτριά σου. Μάλλον βρήκα την κόρη μια συμμαθήτριά σου.
1: Κόρη.
0: Ναι, είναι φίλη με τον ανιψιό μου.
1: Πώς τη λένε?
0: Νικηφόρου νομίζω.
1: Α, η Άννα, ναι.
0: Ναι, Νικηφόρου.
1: Βέβαια. Η Άννα και η Νίκη, δύο πολύ ωραίες κοπέλες.
0: Ναι.
1: Πάρα πολλές κούκλες.
0: Και η κόρη.
1: Και η κόρη.
0: Ήταν εκεί
1: με... Άμα είναι η μάνα όμορφη, ήταν.
0: Νικηφόρου, μου λέει. Ήταν, λέει, η Άννα μου λέει, πλάκα με κάνεις. Γιατί
1: ναι, ναι.
0: Πήγα σε ένα. Πάω σε πάρτι με νέους, τι να κάνω.
1: Εσύ τι δουλειά έχεις στο πάρτι.
0: Αφού με φώναξαν εκεί, τι να κάνω. Και πώς
1: εγώ θα προτιμούσα εδώ... να πάω στο πάρτι με την Νικηφόρου τη συμπαθητριά μου. Παρά με.
0: Πάρτι με νέους. Και είχε γενέθλια ανιψιός μου, παιδί μου, και φώναξε την παρέα του που είναι όλοι τριαντάδες, ναι.
1: Ναι.
0: Και πώς ήταν εκεί η παρέα του παλικάρι με την κοπέλα, πώς πιάσαμε κουβέντα, λέει κουλ, σας ακούμε, σας κάνουμε, σας ράμα, αεξίσκολα στο παλικάράκι. Μου λέει, πώς, λέει, κάνει ραδιό αυτό που ακούσε
1: ναι,
0: το πρωί.
1: Ναι.
0: Λέει, η μάνα μου λέει ήταν με τον
1: Ραπτόπουλο
0: σχολείο.
1: Ναι, βέβαια.
0: Παπαντού μπλε.
1: Μεγαλώσαμε μαζί, έτσι, γεράσαμε μαζί.
0: Ναι. Δεν γεράσαμε ακόμα. Κάτσε.
1: Ο ξάδερφο.
0: Ακόμα ότι 50 δεν έχουμε φτάσει.
1: Πώς είπες? Ακόμα 60 δεν έχουμε φτάσει.
0: Εσύ, ναι, εντάξει, ναι, ακόμα ναι. Έχουμε δρόμο. Δεν ξέρω κι εγώ σε καμιά δεκαριά χρόνια πώς θα νιώθω. Δεν ξέρω.
1: Να κάνεις το χιλιάρι σε 4,5 λεπτά μπορείς.
0: Άντε πάλι. Δεν μου κάνει χρησιμότητα. Δεν μου δίνει.
1: Όχι, είναι δείγμα.
0: Το χιλιάρι. Α, δείγμα.
1: Τεστοστερώνεις ψυχή.
0: Έχω εσένα, έχω και τον Αχιλέα Ορτινό στο σπίτι. Κάνει αυτά που κάνει στο βίντεο. Σκύβει, κάνει. Λέω, χαλάρωσε.
1: Προπόνηση κάνει.
0: Έχω τον άλλο στο ραδιόφωνο, έχω και τον άλλο στο σπίτι. Όλοι τον Γκραγκ. Αλλά αυτό βαράει και κλωτσικέ. Κάνει με τώρα. Όπου βρει μπαμπ με κοπανέ, του λέω χαλάρωσε εσύ.
1: Όχι, θα μα ρημάξει το ξύλο αυτό.
0: Κάνει γι' αυτό.
1: Αυτοί δεν πιάνουν. Κάθε δύο χρόνια δεν πιάνουν. Δεν μαλώνει με αυτού.
0: Όχι, ρε, με 16χρονο που κάνει προπονήσει και είναι μέσα στην τάβλα.
1: Σε κάνει. Θα σε εμά κάνουν αράπηδε.
0: Τι χασό εδώ. Λοιπόν, πάμε, Ερμάνο. Εγώ θα στείλω μια καλημέρα στην αγαπημένη μου Γερμανία εκεί στα παιδιά, στα φιλαράκια μα. Μα ακούνε, έχουν φύγει από Ελλάδα. Είμαστε συνδετικό κρίκο. Θα πάμε και Αμβούργο εκεί τον Αύγουστο κάποια στιγμή εμεί.
1: Θα σου πω την ημερομηνία, πάμε κανένα καλό μπουρνουζάδικο μα. Μα στρίψουν. Μα κάνουν το μασά. Τι αυχαίνε μα.
0: Στο μπουρνουζάδικο εκεί δεν κάνουν μόνο μασά.
1: Δεν πειράζει.
0: Από όσο θυμάμαι πουτζού.
1: Φεντούζε να μα πάρουν.
0: Κάνανε και άλλα πράγματα εκεί. Ναι. Ξέρεις. Αλλά.
1: Καλά μα έρθει η ώρα.
0: Μπορεί
1: να του πούμε.
0: Θε μπουρνούζε
1: τώρα.
0: Θε
1: μπουρνούζε. Πόσο θα ζήσουμε άλλωστε.
0: Άντε πάλι. Μπορώ να ζήσω στα 100 ρε φίλε. Καλημέρα, κουλ. Βάλε λίγο λίλα ντοπαμίνη. Εκεί να δεις χίτ για καλοκαίρι. Α, θέλετε τέτοια. Όχι, εγώ παιδιά με full rack και γουστάρω πάρα πολύ. Τώρα εσείς τι δεν γουστάς, έχω βάλει το χίτ του καλοκαιριού.
1: Αυτό εδώ.
0: Δώσε, δώσε. Πάλι μαζί. Αυτό είναι η διασκευή της είναι. Χαμός γίνεται σαν πιτσόπαρα. Κουλ με το rap, πώς γνωρίστηκες. Πες μας λίγο τη συνάντηση όταν τον είδες, τι είπες. Παιδιά, με το rap, σας το είπα, γυρίζαμε ένα στη ζωή του αλουνού χωρίς να το ξέρουμε. Χωρίς να το ξέρουμε. Και συναντηθήκαμε εδώ εν τέλει, έτσι.
1: Εδώ.
0: Ναι, γιατί ούτε στο άλλο ραδιόφωνο που ήμασταν εκεί.
1: Πάλι ήμασταν σε ένα ραδιόφωνο μαζί.
0: Στο 98 και 7. Αλλά εσύ έκανες βράδυ εκεί, κάτι έκανες. Εγώ έκανα μεσημέρι.
1: Εγώ έκανα με τον Μαυρόπουλο τον Γιάννη που είναι τώρα.
0: Μπράβο.
1: ΣΕΟ εκεί.
0: ΣΕΟ στην ΑΕΚ.
1: Στην Καλαμαριά ήταν ΣΕΟ.
0: Τον έβλεπα στο 10ο λεωφορείο, στο 12 μάλλον. Ψέματα. Με τη βαλίτσα, με το ψοφίμι. Εγώ έτσι από εδώ από εκεί. Αλλά εδώ γνωριστήκαμε μετά, μια χαρά. Κολλήσαμε πάρα πολύ.
1: Τι γέλιο σε αυτά τα λεωφορεία.
0: Άσα να πάνε.
1: Ήταν κάτι πιτσιρικά, γιατί δεν σηκώνεσαι να κάτσει η κυρία. Μη σηκώνεσαι να το λέω. Βάφει τα μαλλιά στο κομμωτήριο, μια χαρά είναι.
0: Μη λέει πολύ.
1: Τι γέλιο σε αυτά τα λεωφορεία.
0: Άσα να πάνε.
1: Ήταν κάτι πιτσιρικά, γιατί δεν σηκώνεσαι να κάτσει η κυρία.

0: Σόφια δεν έχει καμία σχέση με την υπόλοιπη Βουλγαρία. Έτσι. Είναι η Σόφια και η Βουλγαρία. Τώρα με το ευρώ δεν ξέρω αν θα ζωήσουν και τα παιδιά, αλλά anyway, λοιπόν.
1: Από του πετάξει άλλου Μητσοτάκη 27% το ΦΠΑ.
0: 27 είμαστε καλά. Στη Γερμανία έχει 48, να ξέρει.
1: Τι είναι, λέει.
0: 48 και στι περισσότερε χώρε έτσι είναι, να ξέρει. Αλλά μην τον κράζει αυτό μόνο το Μητσοτάκη. Ναι. Το θέμα είναι ότι εδώ δεν έχουμε άλλε παροχέ που εκεί τι έχουν, α πούμε. Τέλο πάντων. Σπανούλη έχουμε στο χολ.
1: Ναι.
0: Έχουμε σπανούλη από την θριαβευτική υποδοχή χθε.
1: Δεν μ' άρεσε κάτι.
0: Τι δεν σ' άρεσε.
1: Το κασκόλ που φοράει δεν είναι το Άρη, είναι το Super 3, να πούμε.
0: Α, ναι.
1: Κασκόλ του Άρη πρέπει να το φοράει, όχι του συνδέσμου.
0: Ναι.
1: Ένα είναι αυτό.
0: Ναι,
1: το άλλο που δεν μ' άρεσε είναι ότι.
0: Τι δεν σ' άρεσε.
1: Το βλέπω. Φιγουραζεί λίγο. Φιγουραζεί εκεί, θέλει το χειροκρότημα του λαού. Αλλά χειροκρότημα του λαού.
0: Εγώ γιατί έμαθα ότι.
1: Ο λαός έχει και απαιτήσεις, να πούμε.
0: Καλά, εννοείται. Σπανούλησε, ρε φίλε. Έχει ανεβάσει τον πύχη τέρμα γκάτζια τσίτα πάνω. Πλάκα με κάνει.
1: Εγώ δεν θα πήγαινα με.
0: Και αυτό δεν ήθελε.
1: Με το αεροπλάνο. Θα πήγαινα με τα μάξι ταπεινά.
0: Δεν ήθελα. Πιθώ καμιά φόλα. Γιατί και ο
1: Πάο. Πιθώ καμιά φόλα που κάνα πάω και μετά δεν ξέρω πώ να το μαζέψω.
0: Καλά, ο Πάο, ρε φίλε, του χρόνου θα είναι το ίδιο δυνατό.
1: Λέω, ρε παιδί μου.
0: Μπορεί να είναι παραπάνω, δεν ξέρεις.
1: Αν με φάει κανένα ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
1: Μπορεί να με φάει ο ΠΑΟΚ.
0: 50-50 είναι.
1: 50-50.
0: Έτσι πως το αυτή τη στιγμή.
1: Θα με βγάλουν τη φωτογραφία εκεί με το.
0: Με το αεροδρόμιο, λες.
1: Με το αεροδρόμιο και θα μου λένε τώρα προσδοκίες είχαμε. Α, στα ταπεινά πάνε να πούμε.
0: Σεμνά. Σιγανά και ταπεινά.
1: Μόλις κάνεις τη νίκη.
0: Ναι.
1: Το θρίαμβο. Βγες, πανηγύρισε, κάνω ό,τι γουστάρεις.
0: Ήθελε ο κόσμος του Άρη να ξεσπάσει, να ξεδώσει. Έχει φάει τόσο ταλέπα,
1: ας
0: τόσο
1: πήγαινε πίκρα. Ας
0: πήγαινε λίγο να ξεδώσει.
1: Ας πήγαινε να ακούσει κάποια μπουζούκι ο κόσμος του Άρη.
0: Μπουζούκι, έλα, μόνο άλλο, αυτό είναι άλλο. Αυτό έχει να κάνει με το μάτι, έχει να κάνει με το κομμενικό, με αυτό.
1: Εντάξει,
0: εδώ τώρα είναι
1: κόσμο,
0: η ψυχούλα και το εγώ.
1: Ψυχούλα, η ψυχούλα τώρα. Και εμείς η ψυχούλα καλά κάνει ο λαός της κάθε ομάδος.
0: Ναι.
1: Και εσείς εκεί πέρα με τον απαταιώνα, τον ποδοσφαιρικά απαταιώνα. Ποδοσφαιριστή που φέρατε και εσείς πήγατε στην Τούμπα, κάνατε χλάπα χλάπα τα γεράκια.
0: Ναι, αλλά πότε κάναμε, είδες αυτό, ναι. Σου λέω. Δηλαδή, όταν ήμασταν
1: χλάπα, και χλάπα,
0: ναι,
1: τα γεράκια.
0: Το 2015, ακόμα δεν είχαμε πάρει τίποτα.
1: Δεν είχατε πάρει
0: ήταν
1: τίποτα.
0: Η εποχή Σαββίδη όταν ξεκινούσε.
1: Σαββίδη και τα λεφτά μοίραζε τότε.
0: Μοίραζε τότε. Εγώ όλοι στο ξεκίνημα
1: μοιράζω.
0: Όλοι μοιράζουν το ξεκίνημα και μετά ψάχνουν να βρουν μια ισορροπία.
1: Ναι, αυτό και μετά ψάχνουν να βρουν εδώ. Καλώς ήρθε το δολάριο, ψάχνουν να βρουν μετά.
0: Γιατί τον κράζει του Σπανούλ και εσύ λεζάντα είσαι και φιγουρατζή, λέει ένα φίλο του Άρη εδώ.
1: Από πού είμαι εγώ λεζάντα και φιγουρατζή, τι δουλειά μου κάνω εγώ. Με είδε έξω εμένα να επιδεικνύω, να πηγαίνω σε μπουζούκια, πετάω αυτά κτλ. Σε ένα οβάλ πάω εκεί πέρα
0: με τα παππούδια.
1: Με τα παππούδια.
0: Ναι.
1: Μια περαία τραβάω με άλλα παππούδια. Με αλλού σφαίρε τραβάω, δουλειά μου είναι. Τι θε να σε κάνω δηλαδή. Τι δουλειά μου κάνω.
0: Business.
1: Φελέ.
0: Business. Μην τον βρει τώρα τον άνθρωπο. Φελέ. Τον είπε λίγο φελό. Πώ, αφού το άκουσα. Τον είπε λίγο φελέ. Τον είπε. Τα καλύτερα λέει μπουρνουζάδε στη Φραγκφούρτη είναι, ξέρει ο άλλο. Εγώ είμαι.
1: Εσύ ο άλλο. Μάλιστα.
0: Εντάξει, να κάνουμε. Γερμανία αφού πηγαίνουμε τακτικά. Πάω καράκι.
1: Πάλι μα τα καλά μπουρνουζάδε.
0: Άντε πάλι. Εμεί θα πάμε να δούμε μπάλα, ρε φίλε. Φαγώθηκε με τα μπουρνουζάδε.
1: Μπάλα είναι ένα κομμάτι.
0: Μπάλα είδε αυτό. Εγώ έχω δει όλα τα μάτσα εκτό από ένα. Έχασα το πρωινό το 5-1.
1: Καταρχήν είδα.
0: Να δώσουμε λίγο αποτελέσματα. Να δώσουμε λίγο αποτελέσματα.
1: Από την αρχή τα μάτια, γιατί δεν τα θυμάμαι τι είδα.
0: Λοιπόν, εμείς τα είδαμε, τα παίξαμε, τα ποντάραμε, πληρωθήκαμε. Bet show,
1: είδα τη Γερμανία, είδα χθε τη Βραζιλία.
0: Βραζιλία, Μαρόκο,
1: το είδα το μάτς.
0: 1-1.
1: Το είδα το μάτς για κλωτσιέ ο Αντσελότη. Για κλωτσιέ η ομάδα του. Κάτι χάφε και ο Πακετά. Έχω κάτι πακετάδε που τραβάνε με το μηχανάκι. Βολίδα είναι. Ο Πακετά με τον Κασεμίρο χάφ.
0: Εκεί είναι λίγο γυρασμένο.
1: Αν βάλω το ΜΕΙΤΕ με τον Ζαφίρι, καλύτερα θα πάνε.
0: Α, σα έχω ειδήσει μετά για τα χάφ. Έχουμε γενικό θέματα για τον ΠΑΟΚ ρεπορτάζ, έχουμε πολύ πράγματα.
1: Γι' αυτό το πέταξε.
0: Κομβική σε... θα είναι η εβδομάδα.
1: Ναι, ναι, ναι. Αυτές οι εβδομάδες περάσαν όλες κομβικές είναι.
0: Δεν πάει παραπάνω.
1: Περάσαμε από 10 κόμβους, δεν είδα κανένα.
0: Αύριο έχουμε, 17 του μήνα έχουμε κλήρους, δεν έχει άλλο τέτοιο, τελειώσαμε. Λοιπόν,
1: ωραία.
0: Το πιάσαμε. Θα πάμε εκεί μη. Τώρα ξέρεις τι κάνεις πάλι. Πας κατίες στο κρεβάτι, σε έχω πει.
1: Γερμανία. Λοιπόν, την είδα.
0: Βραζιλία, Μαρόκο, 1-1. 1-1. Μην πας, βρε. Δεν θα φεύγεις κατευθείαν στα χαντάκια. 1-1. Το πιάσαμε. Άσοχη και γκολ.
1: Ναι.
0: 2-40. ΑΕΤ Σκωτία. 0-1. Δύσκολα οι Σκοτσέζοι. Ζωρίσκαμε τον ΑΕΤ. Το πιάσαμε. Διπλό και άντρε 3,5 για να είμαστε σιγουράκι. Αυστραλία, Τουρκία. Το είδες αυτό καθόλου το μάτς?
1: Όχι.
0: Λοιπόν, μηχανάκια οι Αυστραλοί. Μηχανάκια. Ναι. Βολίδες μπροστά. Δεν είναι. Σαν την Πέσινα που δεν μπορούσε να κάνει φάση, το Κατάρ,
1: ναι.
0: Που βέβαια το πήρε για αυτό το αποτέλεσμα. Μπροστά έχει.
1: Το Κατάρ το είδα, ρε.
0: Εκείνο είναι το μόνο μας που χάσαμε όλο το τετραήμερο από το Μουντιάλ.
1: Τι το είχα εγώ, ρε.
0: Είναι το μόνο που χάσαμε όλα
1: το
0: τα άλλα.
1: Ένα-ένα. Το είδα.
0: Λοιπόν, οι Αυστραλοί πάρα πολύ καλοί.
1: Αυτό
0: οι Τούρκοι φιγουρατζίδες.
1: Το Κατάρ μου θύμισε ομάδα η οποία κερδίζει 1-0 με υποδιέστε, παίζει πασούλες. Και λέει 1-0 πασούλα βαριέμαι.

0: χάσαν πολλά. Έχασαν 3,2 expected goal. Είχαν
1: και άλλοι χάσανε.
0: Το Κατάρ έβγαινε ανά 20 λεπτά.
1: Το οχτάρι του έξω αριστερά. Ο Χαφίφ.
0: Αυτό με τα μαλλιά
1: του. Τάχανε να πούμε πώ βρέθηκε και αυτό.
0: Γερμανία Κουρακάο, 7-1 χθε αυτό το.
1: Είχαμε μια καφετέρια Κουρακάο, πηγαίναμε με τσιρικάδες.
0: Κουρακάο.
1: Και πανηγυρίζαν οι φελοί τον κόλ που βάζανε. Κάνανε αέο στην κερκίδα. Το είδαμε.
0: Εγώ γερνούσα κάποτε εκεί στην Πυρία μπλου Κουρακάο. Βάζαμε και λίγο γρεναδίνη με μπλου Κουρακάο μέσα.
1: Πετάγατε και τίποτα μέσα για να πιω εύκολα
0: σιγά μωρέ.
1: Ποντιρή Κατερινιώτες.
0: Δεκαετία 90 τώρα. Λοιπόν,
1: τώρα πήρα λόρδα.
0: 7-1 η Γερμανία. Ναι. Το δώσαμε αυτό. Όλα κάρτες, κόρνερ, γκολ.
1: Το άλλο ματσάρα. Το άλλο που δεν το είδα.
0: Και το άλλο ήταν η ματσάρα Ολλανδία-Ιαπωνία. Πραγματικά ήταν ματσάρα. Εγώ επιμένω.
1: Πάω εκεί με λέει. Που για με τον Μπούκαλα έγινε ένα τραπέζι. Γιατί έπαιξα, λέει, έβαλα 1,000 ευρώ, λέει, την Ολλανδία.
0: Τρελός είναι.
1: Λέω, θα ρωτήσω τον Κουλιανό το πρωί, λέω, να σε σταυρώσει, να σε μουτζώσει, να πούμε.
0: Ο μουτζωμα θέλει. Απέναντι στην ομάδα η οποία για μένα ίσως είναι και η αποκάλυψη στην οργάνωση είναι η Ιαπωνία. Το δώσαμε από το ξεκίνημα.
2: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Θα διαλέ. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Θες να δεις τον αγώνα με στυλ? Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
3: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar, Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25 410 64 414. Στο zetapalace.gr και στα social.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Να πάει Ρεάλ, να πάει
1: Μπάγκερ.
0: Αυτός
1: τώρα δεν τον έδωσε. Κοίτα τώρα τι θα μου πεις εσύ που ξέρεις. Ναι. Αυτόν δεν τον έδωσε επιθετικά. Πώς το λένε, εντολή. Βγες μπροστά. Αν αυτός με αυτή την μπάλα που παίζει, κόβει, κάνει εγκέφαλος, σου κάνει και 5 γκολ 6 το χρόνο. Βαράει πέναλτι φάουλ.
0: Δεν έβαλε γκολ φέτος με τη Λίλ.
1: Ναι,
0: έκανε
1: αυτό
0: γεμάτη χρονιά. Είναι εξάρι.
1: Είναι καθαρό εξάρι.
0: Είναι πολύ μεϊτέ.
1: Είναι μεϊτεΐζι.
0: Ναι, αλλά είναι 18 χρονών, φίλε. Είναι 18 χρονών και ήδη.
1: Εκατομμύρια θα πάρει αυτός άμα κάνει και κάνα γκολάκι, να πούμε.
0: Δεν τα βάζει ακόμα.
1: Εντάξει.
0: Δεν τα βάζει
1: 18
0: ακόμα.
1: 18 είναι. Εντάξει, θα δούμε.
0: Είναι 18.
1: Αλλά με το θαύμασα, φίλε.
0: Ο Μπουαντί.
1: Ναι.
0: Εξαιρετικός.
1: Το θαύμασα.
0: Βασικός φέτος η Λίλ, έκανε πάνω από 40 παιχνίδια. Γκολ δεν έχει κάνει.
1: 18 χρονών, έτσι τέτοιο παιχνίδι. Όριμο.
0: Ο Σαϊμπάρη που βάλε τον γκολ και ο Αχιλλέας, τον βλέπω τον Αχιλλέα κάποια στιγμή προχθές.
1: Πάντρε τον Σαϊμπάρη.
0: Σαϊμπάρη.
1: Τι κουφάλα τον.
0: Σαϊμπάρη. Λέω γιατί ρε Αχιλλέα, έλα να δεις λέει, τι κάνει με την Άιντχόβεν. Όχ, λέω. Το Μήλο βγήκε κάτω τη μιλιά. Να το, Σαϊμπάρη με έδωσε.
1: Α, τα μαθηματικά πες του.
0: Σήμερα έδινε φυσική, τέλος πάντων.
1: Άμα δε. Ναι. Αμάν.
0: Ο νόμος σήμερα του, δεν είναι φυσική.
1: Ο νόμος του κουλόμ και ο νόμος.
0: Τα θυμάσαι αυτά καθόλου.
1: Ρε, εσύ,
0: το βάρος θα.
1: Δεν σου είναι χρήσιμα αυτά στη ζωή.
0: Δεν σου είναι, όχι.
1: Όχι.
0: Η αντίληψη σου, αν την έχεις αναπτύξει.
1: Εκτός αν κάνεις δουλειά πάνω σε αυτό
0: και γίνεις φυσικός.
1: Ναι. Ναι, ή είναι κάτι ανάλογο.
0: Δεν σε βοηθάει.
1: Δεν σε βοηθάει στη ζωή αυτό το πράγμα.
0: Στην καθημερινότητα δεν σε βοηθάει. Αλλά αν θες να γίνεις φυσικός, αν θες να γίνεις επιστήμονας.
1: Ούτε η χημεία, τα πειράματα σε βοηθάνε.
0: Τι χημεία, βάζαμε φωτιές στα χημεία.
1: Τι εγώ με τον Καρακερέζη παρανάλογα του πυρό το έκανα το χημείο να μου.
0: Εγώ είχα την Παπαγεωργίου, αντέγραφα. Ξαναδέγραφα, με έπιανε με το βιβλίο. Κολλιά, δεν ξέρω. Ναι, μάλιστα. Ανέβαινα, έκλεβα με καταδρομική το βιβλίο, το ξαναέπαινα και ξαναδέγραφα.
1: Εγώ έγραψα ρε, ολόκληρο το. Ολόκληρο το βιβλίο στο Θρανίο. Ρε.
0: Μαθητάρα και εσύ.
1: Το βράδυ.
0: Απήγαινε το βράδυ.
1: Είχα μια κοπέλα, ήταν αυτή την Τριαντάρα τότε. Ήταν κοπέλα, ήταν τότε.
0: Ναι.
1: Και είχε ένα υπόγειο το δεύτερο λύκειο Τούμπας και χωνόμουν από κάτω και έγραφα.
0: Α, πήγαινε εσύ από εκεί. Εγώ τα έγραφα στον μπουφάν του μπροσινού μου.
1: Και τώρα πριν τελειώσει το διάλειμμα, θε να δει το γέλιο τώρα που έχει.
0: Ναι, το θέλω. Για να πάμε σε
1: έγραφα να πούμε τα μαθήματα, τα σκονάκια με μολύβι στο Θρανίο. Και κάποια στιγμή.
0: Κάποιο θάσβησε, είμαι σίγουρο.
1: Λέει ο Χατζιαβραμίδης που ήταν
0: διευθυντής,
1: η αίθουσα του Α5 θα πάει, λέει, απάνω στο.
0: Α, πάρ το φλόκο, 1-0.
1: Λέω τον Τερεπέου.
0: Τον ήπιαμε.
1: Το θρανίο, λέω, θα κουβαλήσουμε το θρανίο. Παίρνουμε το θρανίο με τον Τερεπέουγλου, ανεβαίνουμε.
0: Λέει,
1: τι κάνετε εσείς το θρανίο? Έχει έλλειψη, λέει, απάνω τα θρανία.
0: Α, τουλάχιστον στροφάρατε λίγο.
1: Και έτσι κλέψαμε και.
0: Α, πήρατε το θρανίο κανονικά με το σκονάκι. Ναι, τζάμπα
1: σκονάκι. Λέω, Τερεπέουγλου, να είσαι πιστικό. Εγώ λέω, θα είμαι πιστικό, εσύ και δεν με κάνει καραγκιόζα.
0: Καλά, είπε ο Τερεπέουγλου. Εσύ τα μαρτυρά συνήθω. Εσύ τα μαρτυρά συνήθω.
1: Τον Τερεπέουγλου.
0: Λοιπόν, κάναμε ένα flashback λίγο για το Μουντιάλ. Θα πάμε να δούμε τι έχουμε και σήμερα στο πρόγραμμα. Έτσι, γιατί αρχίζουμε να βγάζουμε. Για την Ιαπωνία είμαι πλέον πεπισμένο, να ξέρει.
1: Θα πάει τετράδα.
0: Λίγο τυχερή να είναι.
1: Οχτάδα.
0: Ναι, οχτάδα.
1: Πάει, οχτάδα.
0: Ναι, πάει, πάει, ναι.
1: Πόσο πάει να πετάξουμε 20 ευρώ να, ό, να πάει οχτάδα.
0: Την πότερα από νωρίς, όταν ήταν στο 70 απόδοση.
1: Τώρα πάει κανένα κοσάρικο.
0: Τώρα κατέβηκε λίγο πιο κάτω. Τώρα. Αλλά η Ιαπωνία, αν τις κάτσουν και οι κέντες, δεν ξέρω πού να φτάσει. Είναι πάρα πολύ καλή ομάδα.
1: Δηλαδή να πάω στο σούπερ μάρκετ, να τα πετάξω στην Ιαπωνία να μου
0: πει. Ρίξε ένα, τα ψηλά που είχε τώρα, ρίχτα.
1: Γάλα, δηλαδή.
0: Βάλτε τετράγωνα.
1: Κρόν φλέξ και τέτοια.
0: Κρόν. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, θα επιστρέψουμε και με τα ρεπορταζιακά.
1: Ναι, έχει πολύ πράγμα. Μείνετε μαζί μας.
0: Πήγε σου να κάνει κανένα μπανάκι, να δώσουμε καμιά συμβουλή στον κόσμο, καμιά παραλία, καμιά χαλκιδικούλα.
1: Μπα, και χαμένη επανομή, έβαλα τον Άρτη να φτιάξει τα χόρτα κτλ.
0: Δεν πάω. Τον έβαλες?
1: Τον Άρτη εκεί, ένα παιδί που είναι.
0: Α, ο Άρτης. Από το Γιάννη, βάφη, από τον Άρτη και τα Γιάννη.
1: Βάφει κανένα τείχο που κυτρινίζει, τέτοια πράγματα μας κάνει ο άνθρωπος. Αλλά δεν το χαίρομαι το σπίτι. Θέλω το, θα το πουλήσω με την αδερφή μου κάποια στιγμή. 5 μέρες το χρόνο, 10 πάω.
0: Γιατί εγώ πίνω.
1: Και πληρώνουμε πάγια να πούμε.
0: Πάγια, εντάξει, έμφυα. Λοιπόν.
1: Θα το σκοτώσω, πάρω καλά εδώ.
0: Μη σκοτώνει τίποτα.
1: Δεν σκοτώνω.
0: Κράτα το σπίτι μια χαρά.
1: Μα δεν πάω, ρε Νίκο. Δεν το χαίρομαι.
0: Αν πήγε, έφυγε και πε με πε με γήπου.
1: Δεν πάω, δεν με αφήνουν. Δηλαδή τώρα θέλω να πάω από το κύριο. Σάββατο κάνω μάτς.
0: Παρασκευή κάνω μάτς. Μην κάνεις.
1: Από ένα τηλεφωνικό.
0: Όχι, ράπησε. Λοιπόν, cardom.gr. Η νέα εποχή στα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ελεγμένα οχήματα, πλήρες ιστορικό, 14 μέρες εγγύης επιστροφής και τώρα έως και 10% σε όλα από 15 έως 22 Ιουνίου. Μπες στο cardom.gr και βρες το δικό σου Mercedes με έκπτωση έως και 6.090 ευρώ. Volvo με έκπτωση έως και 5.985. Toyota με έκπτωση έως 2.000. Opel με έκπτωση έως 1.900 ευρώ. Fiat με έκπτωση έως 1.890 ευρώ, Volkswagen με έκπτωση έως 2.600 ευρώ. cardom.gr. Rap and cool, επιστρέφουμε ζωηράδα και με τα μηνύματά σας στο Facebook του Μετρόπολης, στο Instagram Νίκος Κάτω Παύλα Κουλιανός και εκεί έχουμε πολλή ιστορία, έτσι πολλά μηνυματάκια, με γκάλοπ, με κίνηση και θα ξεδιπλωθούμε με τα ρεπορτάζ όλων των ομάδων.
4: Η ώρα είναι 8:30. Μία προσφορά του νέου κταίου Οτοβιζιόν στο κέντρο της πόλης.
5: Δημήτρη, για πού το βάλες?
6: Πάω κέντρο.
5: Α, στην αγορά για ψώνια?
6: Όχι.
5: Λαδάδικα για φαγητό?
6: Όχι.
5: Παραλία για καφεδάκι?
6: Ούτε.
5: Πού πας στο κέντρο?
6: Οτοβιζιόν για κταίο.
7: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr. Μετρόπολης!
8: Και τώρα, το παράθυρο στα σπορ. Μια προσφορά του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου.

0: Καλή σας ημέρα. Στη Θεσσαλονίκη έφτασε το απόγευμα της Κυριακής ο Βασίλης Πανούλης, προκειμένου να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της ομάδας μπάσκετ του Άρη. Το νέο προπονητή υποδέχτηκε στο αεροδρόμιο Μακεδονία ο Γενικός Διευθυντής της ΚΑΕ Νίκος Ζήσης, καθώς και πλήθος οπαδών της ομάδας. Η επίσημη παρουσίαση του Έλληνα τεχνικού είναι προγραμματισμένη για σήμερα Δευτέρα στις 12 το μεσημέρι. Στην απόκτηση του Νίκα Λάθη προχωρά ο ΠΑΟΚ, με τον Έλληνα διεθνή γκάρντ να επιστρέφει στο ελληνικό πρωτάθλημα μετά τη θητεία του στην Παρτιζάν. Η συμφωνία αφορά διετές συμβόλαιο συνεργασίας με καταλυτικό παράγοντα για την ολοκλήρωσή της, την παρουσία του Αντρέα Τικέρη στον πάγκο της ομάδας. Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος για τις ομάδες Θεσσαλονίκης βρίσκονται οι περιπτώσεις των Βασίλη Τολιόπουλο και Δημήτρη Μωραΐτη, για τον Άρη και τον Ηρακλή αντίστοιχα. Ο Τολιόπουλος δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το 28 με τον Παναθηναϊκό, γεγονός που επηρεάζει τις πιθανότητες μετακίνησής του, ενώ για τον Μωραΐτη εξετάζεται το ενδεχόμενο παραμονής του στο Ιβανόφιο. Παράλληλα στους πράσινους αναμένονται αλλαγές στο ρόστερ, με τον Μάριους Γκριγκόνης να οδεύει προς την Ζάλγκυρης και το συμβόλαιο του Κένεθ Φαρίτ να μην ανανεώνεται. Με τρεις τίτλους έκλεισε τη σεζόν ο Ολυμπιακός, ο οποίος νίκησε με 89-85 τον Παναθηναϊκό, έκανε το 3-2 στους τελικούς της Basket League και με σκορ 3-2 κατέκτησε και το πρωτάθλημα μετά από το Super Cup και τη EuroLeague. Αποβλήθηκαν μετά από σύραξη Ναν και Τζόουνς. Κοντά στην επιστροφή του στην Δυναμό Κιέβου βρίσκεται ο Τόμας Κετζιόρα, καθώς σύμφωνα με ουκρανικά μέσα ενημέρωσης υπάρχει συμφωνία με τον ΠΑΟΚ. Το κόστος της μεταγραφής αναμένεται να ξεπεράσει το 1 εκατομμύριο ευρώ, με τον παίχτη να προορίζεται για διετές συμβόλαιο συνεργασίας. Η οριστική απόφαση για την ολοκλήρωση αναμένεται άμεσα. Η ΠΑΕ Άρης κινείται αργά στις μεταγραφές αναζητώντας ρευστότητα, ενώ η περίπτωση του Μάρτιν Φρίντεκ παραμένει ανοιχτή για τη θέση του αριστερού μπακ. Ο Τσέχος αμυντικός επιθυμεί την παραμονή του και η διοίκηση τον εξετάζει ως εναλλακτική λύση, αναμένοντας παράλληλα καλύτερες επιλογές στην αγορά. Αναλυτικά οι ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
1: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr. Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα. Πουφ, εξαφανίστηκαν.
4: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
5: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
3: άλλαξε το.
5: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
6: Πού πας?
7: Pet Shop 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Όλγας 26.
6: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
7: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
6: Δηλαδή, παντού.
7: Και online.
6: Pet Shop 88.gr. Pet Shop 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
8: Το νέο κατάστημα Καλαϊτζόγλου Δομικά Υλικά είναι γεγονός. Εργαλεία παντός τύπου, σιδηρικά, χρώματα και όλα όσα ψάχνεις για δόμηση, θέρμανση και υδραυλικά. Εξειδικευμένος αντιπρόσωπος της εταιρείας Steel με σέρβις. Ταβάκι 42 θέρμη και στο kbtool.gr. Καλαϊτζόγλου. Η λύση που θες στα υλικά που χρειάζεσαι.
6: Πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
9: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε, θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
10: Αφεντικό,
11: δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
12: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
13: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
14: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
15: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalit Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalit Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
16: In Hotel and Architecture. Η ετήσια έκδοση που φτάνει στους decision makers της φιλοξενίας και της αρχιτεκτονικής. 6.000 έντυπα, 2.000 στοχευμένες αποστολές με courier σε αρχιτέκτονες, designers και κατασκευαστικές εταιρείες. 12.000 τουριστικές επιχειρήσεις λαμβάνουν την ψηφιακή έκδοση. Δυναμική παρουσία σε όλες τις μεγάλες εκθέσεις του κλάδου. Ομιλίες, ημερίδες, networking. Γίνε και εσύ μέρος του WIN. Δήλωσε συμμετοχή έως 20 Ιουλίου. Πληροφορίες στο 2310-682-385 και στο inhotel.gr. Το WIN με 2N.
17: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου, σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: είσαι στον κόσμο σου. Εσύ με αρχαϊκό μηδίαμα απαντάς: τι σημασία έχει, αφού τώρα με το Μάη 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Πράγματι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
18: Παραγωγή κερασιάς και ροδακινιάς. Ήρθε το Intuity Pro. Το νέο ισχυρό μυκητοκτόνο με μαντεστρομπίν που νικά τη μονίλια. Ισχυρή προστασία, αντοχή στη βροχή και ομοιόμορφη κάλυψη για υγιή δέντρα και ποιοτικούς καρπούς. Μην αφήσετε τη μονίλια να σας επηρεάσει. Επιλέξτε καινοτομία που κάνει τη διαφορά στο χωράφι. Intuity Pro. Και μπορείς να συγκομίσεις ακόμη και στη μία ημέρα. Intuity Pro. Ενημερωθείτε από το γεωπόνο σας και πάρτε μέρος στη μεγάλη κλήρωση τώρα. Intuity Pro. Κάνει τη διαφορά στη μονίλια. Από τη Hella Farm. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
19: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
20: Coach.
19: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
20: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
19: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
21: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
22: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
23: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
24: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Χανίων Τέρα Κρέτα 4 λίτρα. Μόνο 27,99. Ζυμαρικά μέλισσα νούμερο 6 και νούμερο 10, μόνο 72 λεπτά. Και πήρα φίξ εξάδα κουτί, τώρα μόνο 3,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
25: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
26: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
25: Και όταν φεύγεις.
26: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
27: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
28: Τι έχουμε?
27: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama, κόκκιπε, κομπάνιο, team colleague,
29: παντρούσκα, τα βάλεις που
0: κομμάτιο.
27: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετ κανίτσας. Στη Δελφόν 101 με μπάρκου μπότσερ η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές τωρακισμένης πόρτας. Λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φταρμένο και χαλασμένο κλειδιών αυτοκινήτου. Ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετ κανίτσας. Με τηλέφωνο το 85 27 27.
3: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Τα λέγαμε και πριν. Κανείς δεν ασχολείται με την ασφάλεια όταν όλα πάνε πρίμα. Αλλά όταν χρειαστεί, θέλεις να ξέρεις τι έχεις πραγματικά, γιατί δεν είναι και τόσο απλό. Απλό είναι να ξέρεις τι σε καλύπτει πριν το χρειαστείς. Στο Insurance Market, λοιπόν, φίλες και φίλοι, σου εξηγούμε καθαρά τι περιλαμβάνει κάθε επιλογή, για να μην έχεις εκπλήξεις μετά. Insurance Market, 15 χρόνια κάνουν την ασφάλισή σου απλή. Καλημεράρες όλο το ακροατήριο, good morning στα φιλαράκια μας. Rap and cool στα αυτάκια σας, με Εμίλιο απέναντι, Γαβιλίδη, έτσι, και Χάρη Εμμανουλίδη εδώ δίπλα μας, έτοιμο να μας δώσει τα φώτα του για την κίνηση. Να πάμε στα γκάλοπ, να δούμε τι έγινε στα χθεσινοβραδινά αποτελέσματα, γιατί ο κόσμος τώρα ξύπνησε, ποια μάτς έχουμε σήμερα. Και μετά πάμε. Ρεπορτάζ ΠΑΟΚ, γίνεται χαμός. Ρεπορτάζ Άρη, κυρίως μπάσκετ, παρουσίαση χθες, υποδοχές. Ολυμπιακός, μεταγραφές κάτω. Παναθηναϊκός, με τον Νέστρου που ετοιμάζεται για τις πρώτες κινήσεις. Σμαϊλόβιτς εξετάζει Ολυμπιακός στα χαφ. Έχουμε πολύ πράγμα. Και προπονητή ο ΠΑΟΚ περιμένει να δούμε τι θα κάνει με τον Ράζμα Λουτσέσκου.
1: Γιατί το διώχνει ο άλλος, να ησυχάσουμε. Φοβάται να δώσει το εκατομμύριο.
0: Δεν είναι θέμα διώχνω με κάνω. Μιλάνε από την Παρασκευή. Οι διώδες μιλάνε διαρκώς.
1: Τι είναι, γκόμενες και μιλάνε δύο μέρες.
0: Εντάξει, έχουν πολλά να πούν.
1: Σοβαρά μιλάς.
0: Εντάξει, τι θα κάνουμε. Γιατί και γκόμενες να ήταν.
1: Τι να μιλήσει.
0: Δεν χωρίζει τόσο μπαμπά.
1: Πόσο, δηλαδή, πόσες μέρες να μιλάνε δηλαδή. Μα το
0: κάνει. Σαββατοκύριακο. Σήμερα Δευτέρα μπορεί να.
1: Τι θα γίνει.
0: Υποθέτω.
1: Δηλαδή,
0: υποθέτω.
1: Στο τέλος θα μείνει, να ξέρεις.
0: Λες. Εγώ υποθέτω ότι σήμερα θα βγει λευκός καπνός.
1: Βρε, θα μείνει στο τέλος.
0: Όχι, υποθέτω, είμαι σχεδόν.
1: Θα μείνει με τα μούτρα ξινά, να πούμε, θα μείνει.
0: Καλά, και εγώ έμεινα με μούτρα ξινά, αλλά δεις τι ωραία χρονιά βγάλαμε.
1: Τι έκανες, μούτρα γλυκά τώρα.
0: Όχι, όλα μια χαρά. Κάνουμε, άμα είσαι επαγγελματίες, είσαι προ και τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις.
1: Τα μούτρα σου ξέριξε.
0: Εντάξει, φίλε.
1: Ξεξίνησαν, να
0: πούμε. Ξεξίνησαν.
1: Ξεξίνησαν τα μούτρα.
0: Ξεξίνησα, χάρη μου.
1: Δηλαδή, την άλλη χρονιά,
0: ναι,
1: μπορεί να δω κανένα φορτράζι τα παίξω.
0: Δεν ασχολούμαι. Αν δεν ασχολούμαι.
1: Δεν.
0: Χάρη μας.
2: Λοιπόν, και σε αυτά τα ονόματα που αναφέρατε.
1: Άμα πέσει μαρούλι, επένδυση να πούμε.
0: Ναι, εντάξει.
1: Να πει συνοδηγό στο φορτράζι.
0: Αφού ξέρει, γουστάρω να βγαίνω και μπροστά. Είμαστε κρυαράκια. Θέλω να βγαίνουμε να είμαστε καπετάνιοι. Τι να κάνουμε.
1: Τι καπετάνιο τώρα, δεν είσαι καπετάνιο.
0: Τώρα είμαι καπετάνιος του εαυτού μου.
1: Ναύτης είσαι, τι είσαι.
0: Καπετάνιος του εαυτού μου, ναι.
2: Λοιπόν, ναι. Και για να πούμε και μια ακόμη μεταγραφική είδηση. Ότι
1: τι καπετάνιος του εαυτού είσαι, τον Bet Show δεν έχεις.
2: Κάτσε βρε, καπετάν Αντώνη, γεια σου.
0: Και χαίρομαι γιατί πληρώνουμε πολύ κόσμο. Δηλαδή, αφού στέλνουμε μηνύματα διαρκώς στα παιδιά, cool, να είσαι καλά, βγάλαμε διακοπές ήδη από τώρα, τρίτη μέρα, τέταρτη.
1: Πες να γραφτούν και οι υπόλοιποι, πες.
0: Εντάξει, όποιος θέλει, η πιο φθηνή συνδρομή.
1: Ναι.
0: Και από τον Άγουστο ετοιμάσου για θα έχουμε πρόταση.
1: Δεν σου είπα το ποσό.
0: Όπα. Να τα μας. Να τα μας, Χάρη.
2: Εντάξει, είναι.
0: Θα σε κάνω από εδώ.
2: Είναι,
0: από εκεί.
2: Είναι βαρύ πυροβολικό.
0: Θα είναι ποσό ή κάτι άλλο.
1: Α.
0: Πώς είναι, δηλαδή παίρνεις το ποσό, συμπόνους.
1: Και μετά θα έρθουν οι μπεταράδες να με αγοράσουν.
0: Σε πάνε. Δεν ξέρω, εσένα.
1: Ό,τι κάνουμε.
0: Φίλε, κοίταξε, δίνουμε τους μπεταράδες, αλλά πάλι εδώ το τίμ είναι τούμπανο. Δηλαδή, φοβερό. Πάλι το καλύτερο τίμ.
1: Τι να κάνουν, ρε, τι να κάνουν.
0: Δίνω που φεύγουν παιχταράδες. Τα παιδιά που είχαμε φρουρός και καρτάκια, στοπ, έτσι. Αλλά πάλι.
1: Εσύ είσαι ένα λάθος.
0: Για πες.
1: Αυτή δεν είναι καλύτερη από εσένα στοιχηματικά.
0: Καλά, αυτό είναι άλλο θέμα.
1: Α, το πω εγώ. Αλλά βρήκαν πηγή με πετρέλαιο. Εσύ βρήκες μαζούτ.
0: Μαζούτ, ε.
1: Εσύ βρήκες μαζούτ.
0: Κάτσε να δούμε τώρα.
2: Κάτσε να δούμε τι θα βρούμε. Στον περιφερειακό τι θα βρούμε, Κωστή μου.
1: Ναι.
2: Γιατί η κίνηση είναι αυξημένη στο πρωί.
1: Καταρχήν γίνονται έργα.
0: Για ναι. Να δούμε. Για να
2: το
0: δούμε
2: Σαββατοκύριακο του άλλου ήταν Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή ήταν και κλειστό.
1: Το καλό είναι ότι μα ενημερώνουν να μην πάμε πέρα.
2: Να κάνει τρίπλα.
1: Ναι, ναι.
2: Λοιπόν, όσοι κινούνται αυτή τη στιγμή στον περιφερειακό στο ύψο τη Τριανδρία και στα δύο ρεύματα θα συναντήσουν σημαντικέ καθυστερήσει. Όσοι κινούνται από δυτικά προς ανατολικά στην εξωτερική περιφερειακή εκεί στο 424 επίσης με χαμηλές ταχύτητες, ενώ τα προβλήματα για αυτούς οι οποίοι κινούνται προς τα ανατολικά συνεχίζονται και στα κωνσταντινοπολιτικά. Αντιθέτως, στο κέντρο της πόλης έχουμε κίνηση σε αρκετά σημεία. Ξεκινώντας από την Τζιμισκή και την Εγνατία θα δούμε μεγάλες καθυστερήσεις. Όσοι αυτή τη στιγμή επιχειρήσουν να κινηθούν σε Βασιλής Σόλγας και παρακείμενες οδούς, αυτοί να κάθετες θα δουν επίσης χαμηλές ταχύτητες, ενώ τέτοιο ισχύει και για την Κατσιμίδη. Γρηγορίου Λαμπράκη και αυτή με προβλήματα. Γενικότερα είναι ζωηρή η πόλη και Κωνσταντίνου Καραμαλή και αυτή με χαμηλές ταχύτητες για τους οδηγούς.
0: Άρα λίγο υπομονή, ράπε κουλ cool,
2: σαφάκια. Μπράβο, έτσι λίγο να περνάει λίγο η ώρα ευχάριστα,
0: ναι.
2: Λίγο αθλητικά, λίγο κουτσομπολιό.
1: Όχι. Λίγο αθλητικά, πολύ κουτσομπολιό.
0: Έχουμε κουτσομπολιό τώρα, όχι, μόλις πάμε ειδικά στα του ΠΑΟΚ. Η Λόλα, λοιπόν, η Κοτσομπόλα, ναι.
2: Πάμε να δούμε τι έχουμε στο σημερινό μας γκάλοπ, το οποίο είναι με μπασκετική αύρα και έρχεται να ταιριάξει πάνω στην χθεσινή άφηξη του Βασίλη Σπανούλη για τον, για τον Άρη. Ο Κωστής λοιπόν έχει βάλει τέσσερις επιλογές αναφορικά με το τι θα πετύχουν οι κυτρινόμαυροι με τον Βασίλη
1: Σπανούλη. Θα είναι,
2: με τον Βασίλη θα Σπανούλη.
0: Στο. Τι θα πετύχουν,
2: τι
0: θα
2: πετύχει, ναι, του πάγκου. Η πρώτη επιλογή είναι ότι θα περάσει απλά τον ΠΑΟΚ στη βαθμολογία.
0: Ναι.
2: Η δεύτερη επιλογή ότι δεν θα περάσει τον ΠΑΟΚ.
1: Ούτε δηλαδή, τον ΠΑΟΚ θα περάσει.
2: Έχει, ναι, έχει ένα κοντράστ εδώ.
0: Ναι.
2: Η τρίτη επιλογή ότι μελλοντικά ο Άρης θα καταφέρει να σηκώσει το πρωτάθλημα. Δηλαδή ότι με τον Βασίλη Σπανούλη στην άκρη του πάγκου.
1: Και με το πλάνο τριετίας που υπάρχει, να πούμε, μπορεί να χτυπήσει πρωτάθλημα.
2: Ακριβώς το πλάνο τριετίας που υπάρχει θα το εκπονήσει και στη συνέχεια στην ημέρα ο Σιάο με τον Σπανούλη 12 ώρα συνέντευξη τύπου ότι θα μπορέσει να κατακτήσει το πρωτάθλημα. Η τέταρτη επιλογή ότι ο Άρης θα καταφέρει να μπει στη EuroLeague. Αυτές οι τέσσερις επιλογές από τον μπασχετικό πλέον Κωστή Ραπτόπουλο.
0: Να τα! Πριν πάμε, Χάρη, κάτσε και εσύ να το ακούσει αυτό. Θυμάστε τον γκολ που βάλε προχθές ο Καταριανός, ο παίχτης.
1: Ναι. Ο Στόπερ.
0: Ο παίχτης που βάλε τον γκολ.
1: Ο Στόπερ.
0: Ναι,
1: ο δεξί Στόπερ. Κεφαλιά.
0: Τον
1: πέρασε center forward.
0: Ναι, με το που τον έβαλε και έβαλε τον γκολ, να πούμε ότι το Δημόσιο Ταμείο Επενδύσεων του Κατάρ.
1: Ναι.
0: Επειδή σκόραρε και το χάρηκαν και πανηγύρισαν, του δώρισε χθες 3 εκατομμύρια ευρώ και μία Rolls Royce. Τον φίλο μας τον Μουχέιμ.
2: Που να έκανε και χατρίκ.
0: Δηλαδή έβαλε ένα γκολ.
1: Τατάρε.
0: Το καταρκέλυσε το πρόβλημα και για τα δισεγγονά του. Τόσα έχει να το λέει τώρα για μια ζωή. Έβαλε τον γκολ. Το Ταμείο Επενδύσεων εκεί στο Κατάρ που.
1: Για δείξε μου τη φάτσα του.
0: Ο Μουχέιμ.
1: Να δω τα μούτρα του, πω τι θα κάνει τα λεφτά.
0: Α, ναι,
1: ο Τακίμη. Τα έφαγε από την κόμενα, όχι δικά του ήταν. Τα γλίτωσε από την κόμενα.
0: Ο Χακίμη, με μπερδεύει κι εσύ. Ο Χακίμη, φίλε, έχει κάνει το κόλπο γκρόσο όλο του αιώνα.
1: Την πήρε χαμπάρι ότι ήταν.
0: Σου λέει, όλες τώρα θα έρθετε για τα λεφτά. Σαν τις μέλισσες που πάνε πάνω, σαν τις μύγες που κολλάνε.
1: Αυτό είναι προσβολή για το γυναικείο φύλο, ε.
0: Κάτσε να τα γράψω εγώ όλα στη μάνα μου, που είναι η μόνη που δεν θα μου τα φάει.
1: Φίλε, αυτό είναι προσβολή για το γυναικείο φύλο. Λέει ότι είναι λαμόγερα που με θέλουν να με φάνε κτλ. Είναι προσβολή. Είναι αυτά που γράφω, θα γράψω στο βιβλίο μου. Η καπιταλιστική προσέγγιση της γυναίκας στο αρσενικό.
0: Φίλε, είναι οι gold diggers. Οι λεγόμενες gold diggers είναι αυτές.
1: John Diggers.
0: Gold diggers.
1: Όλες έχουν κρύβουν ένα gold diggers μέσα.
0: Νάτος, αυτό έλα να το δεις και στη φάτσα.
1: Λοιπόν, τη φάτσα.
0: Ομάμ Αλαμί. Αυτός εδώ είναι. Μπα, μπουνταλά τον κόβω.
1: Αυτός είναι αγαθιάρης.
0: Μπουνταλά,
1: θα του τα φάνε οι γκόμενες.
0: Θα του τα φάνε, μπουνταλά τον
1: κόβω. Δεν είναι καμιά μάνα να τα βάλει μέσα.
0: Ναι. Θα του τα φάνε.
1: Είναι μπουνταλά.
0: Τη Rolls Royce μέσα σε ένα εξάμεινο θα του τη φάνε, να ξέρεις.
1: Τι να την κάνεις, ρε, τη Rolls Royce.
0: Είναι μια χαρά.
1: Πάλε μια Porsche Carrera, ρε, Starga να πούμε.
0: Στην Τόχα γεννήθηκε, Καταριανός. Έβαλε τον κολάκι.
1: Που καρά τον βλέπω.
0: Στην Cultural Leonesa παίζει. Ομάδα τρίτης κατηγορίας της Ισπανίας ή Β' δεν ξέρω, Λαλίγκα δεύτερη.
1: Ορίστε.
0: Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά με τον Καταριανό, ο οποίος θα τσίπησε και ήθελα να τα αναφέρω τώρα τα αποτελέσματα χθες το βράδυ. Γιατί δεν ξενύχτησαν όλοι όπως εγώ.
1: Έτσι. Δεν μπορούσαν οι πατεράδες μας να παίξουν σήμερα να γεννηθούμε μετά από 50
0: ήταν
1: χρόνια.
0: Άτυχη, ήταν άτυχη.
1: Να έχουμε 4-5 διαμερίσματα να νοικιάζουμε.
0: Στο τελευταίο παιχνίδι χρονικά που ολοκληρώθηκε τώρα το πρωί που σηκωθήκαμε, τη Σουηδία την Ισία 5-1.
1: Σουηδία το διέλυσε.
0: Έβαλε γκολ και ο Γιώκερες, έβαλαν όλοι γκολ εκεί. Η Σουηδία, η οποία στο τελευταίο φιλικό με εμάς ήρθε 2-2. Εντάξει, βλέπω πραγματικά την ποιότητα κάποιου ομάδου και λέω πώς δεν παίζουμε μπάλα εμείς εκεί.
1: Τι να κάνουμε, θα παίρναμε και κάνα χορηγό παραπάνω να πούμε.
0: Ναι. Και το πιο πιθανό ήταν να πήγαινα κι εγώ εκεί. Τώρα θα ήμασταν εκεί, θα βγάζαμε γούστα, ρε φίλε. Εντάξει.
1: Έχει μπουρνούζια εκεί πέρα.
0: Δεν έχει στην πιτζάδικα εκεί στην Αμερική, είναι άλλη φάση.
1: Δεν είναι σαν τα δικά μας.
0: Δεν είναι. Κάθε χώρα έχει τα.
1: Τα δικά της ήδη και έθιμα.
0: Ο Ισάκ έβαλε γκολ, ο Ισάκ, ο Γιώκερες, ο Αγιάρη 5-1. Απλά είχα μειώσει με το ρέκι κάψιμη την ίση.
1: Το 3-0-5, ναι.
0: Νωρίτερα 1-0 εκτή ελεφαντοστού το Εκουαδόρ.
1: Η ακτή ελεφαντοστού είναι ωραία.
0: Πολύ ταχυδυναμική ομάδα, πολλές εντάσεις. Θα μπορούσε να είχε
1: πάρει κάποια αφρικανική κανένα παγκόσμια.
0: Δεν νομίζω, δεν μπορεί.
1: Κάποια στιγμή θα
0: δεν νομίζω. Δεν νομίζεις. Το χάνουν στην τελική κι αυτοί. Το χάνουν. Είχαν δοκάρια και η ΜΕ και η ΔΕ και το Εκουαδόρ. Έχασε δυο μαλλιά στο πρώτο μήκο. Είχε δυο δοκάρια.
1: Καλά. Λέγεσαι.
0: Τι λέγεσαι, εντάξει. Νωρίτερα χθες είπαμε η ματσάρα η Ιαπωνία-Ολλανδία 2-2. Και η Γερμανία με την Κουρασάο 7-1. Σήμερα για να.
1: Κουρασάο, πού βρίσκεται, ρε.
0: Κουρασάο είναι ένα νησάκι.
1: Ένα νησάκι.
0: Εκεί λογικά πρέπει να είναι ανάμεσα στη Βόρεια και Νότια Αμερική. Κάπου εκεί στη Διχάλα. Εκεί στο
1: χώρο. Χώρα είναι ολόκληρη χώρα, ρε.
0: Είναι μια χώρα με πληθυσμό Λάρισας, 200.000 κατοίκους και με έκταση Αρκαδίας.
1: Μάλιστα.
0: Νομού Αρκαδίας, για να σου δώσω να καταλάβεις. Είναι χαμογελαστοί. Φάγανε 7, γελούσαν, πανηγύριζαν.
1: Ξέρουν να ζουν, βλέπω.
0: Βέβαια ξέρουν να ζουν. Και το έχω βάλει στόχο πλέον να πάω στο Κουρασάο έτσι για να. Γιατί μου άρεσε χθες στην κερκίδα πάρα πολύ ο τρόπος που αντιμετώπισαν τα πάντα.
1: Μην πα, Αρπαοξή, θα του χαλάσει.
0: Έλα, ρε, ίσως θα με φτιάξουν αυτοί και όλα.
1: Θα σε χαλά, θα του χαλάσει.
0: Λοιπόν, αυτά με το Κουρακάο.
1: Θα του
0: Κουρασάο...
1: πετάξει τον ουρακοτακισμό να πούμε.
0: Έλα,
1: για... ρε. Α, ανθρώπου
0: του ποιοτισμού.
1: Μη.
0: Σήμερα, ναι. Για να τελειώσουμε με Μουντιάλ, παιδιά, είπαμε. Ζούμε Μουντιάλ, βιώνουμε
1: τι,
0: το Μουντιάλ.
1: Τι άσχημο που είναι αυτό, ρε.
0: Δεν σ' αρέσει. Ο Ρακιτζή.
1: Πόπα ασχήμια. Γέρασε άσχημα.
0: Τι τραγουδούσε αυτό. SAG.
1: Μωρό μου φάλτσο.
0: Μωρό μου φάλτσο. Και άλλα ο Ρακιτζή έχει βγάλει.
1: Απαθλίψη.
0: Και άλλα έχει βγάλει. Έχει βγάλει ο Ρακιτζή καλά τραγουδάκια.
1: Σαν μακρόσυρτο μυρολόι. Σαν να σε γκρινιάζει γυναίκα χωρίς να σε κάνει καυγά.
0: 7 η ώρα που όπου ό,τι χειρότερο. Τουλάχιστον κάνουμε καυγά, ρε φίλε.
1: Τι με λέει
0: μπύρι, μπύρι, μπύρι, μπύρι, μπύρι.
1: Δεν είναι σαν βοητό μέσα. Μέσα από τα δόντια μιλάει.
3: Εκατόν 5,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
4: On Air Media Group.
3: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
5: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα, εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω. Ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε. Τι θα κάνεις. Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
3: Τώρα και με δύο νέα ISO 9001 και 45001. Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας. Τηλέφωνο 2591-77-1266.
6: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
1: Σε ένα γαλακτοκομείο, μπες μέσα που είναι γάλατα και
2: όμως. Έτσι μ' αρέσουν οι γυναίκες. Μαύρη δεν μ' αρέσει.
1: Δεν σ' αρέσουν μαύρη. Χάνεις.
2: Ας ξέρεις δηλαδή.
1: Με λαμψές και ναι. Μαύρες. Ναι. Θες. Λοιπόν.
2: Δηλαδή ναι, αλλά ήξερες, ναι. Μαύρες πατούσες.
1: Δεν είναι μαύρες πατούσες.
2: Τι θα είναι, άσπρες.
1: Είναι μαύρες πατούσες, να ξέρεις. Δεν είναι μαύρες.
2: Μαύρες είναι.
1: Δεν είναι μαύρες, τι συζητάμε τώρα για τις πατούσες. Προχθές εντάξει, κάποια στιγμή.
2: Γελάει όλο.
1: Κάποια στιγμή, έτσι πως είμαι στον καναπέ και βλέπω μπάλα, ακούω την Τζέννη με τον Αχιλλέα να σκάνε στα γέλια. Καρ.
2: Γιατί?
1: Είχαν δει εσένα που γράψες ότι θέλω να γλύφω πατούσες μέχρι να τελειώσει το είναι μου.
2: Για κάποια.
1: Μέχρι να τελειώσει το είναι μου λέει. Και καρ ο Αχιλλέας να δει. Καρ και η Τζέννη. Λέω αφήσε να δω την μπάλα. Δεν τη γράφει το κουμπαράκι σου.
2: Κάπου σε ένα Facebook.
1: Μέχρι να τελειώσει το είναι μου θα γλύβω τις πατούσες σου. Αυτά γράψε, τέτοια κάνεις. Εσένα μας αφήσουμε να δει λίγο μόνο, θα ξεσαλώσει έτσι.
2: Πάει με τραβάλε
1: και εμένα. Πάμε τίγο τώρα που έγινες και καλά. Λοιπόν παιδιά, προσοχή με τις πατούσες.
2: Εν τω μεταξύ τώρα μετά.
1: Α, στο Κουρασάο πάνε Αμερικανοί 55 που βγήκαν στη σύνταξη και μένουν μόνιμα και κάνουν ζωάρα εκεί.
2: 55.
1: Πάνε εκεί και οι κουρακουάτες, οι κουρουκουάτες, βγάζουν γούστα. Πάνε 55 και βρίσκουν τα ταχλάρια από τους κουρασαότες αυτούς και βγάζουν γούστα με αυτούς. Τι νομίζεις,
2: εσύ. Α, σε ωραίο μέρος θα πάμε.
1: Αλλά. Ναι. Λοιπόν, έλα, πάμε σε break τώρα. Πάλι έχουμε παρεκκλήσει.
2: Μας εξητάρει τη φαντασία, ρε Κουλιανέ, πρωί. Έχουμε,
1: καμιά φαντασία, εγώ δεδομένα αναφέρω. Όπως δεδομένα, πρέπει να πάτε μια βόλτα στο Ρίτσα.
2: 55 είναι εκεί.
1: Ναι.
2: Πρέπει να πάρουμε και υγρατήρα.
1: Υγρατήρα θα πάρει. Θα ψεκάζει πρώτα.
2: Ναι.
1: Άιντε, ξυπνάτε, λέμε. Πάμε μια βόλτα Ρίτσα ή καζίνο για ένα ποτάκι. Για λίγο παιχνίδι, για λίγο διασκέδαση. Και ξαφνικά βρίσκεσαι και με καινούργιο ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Τι πιο συνήθες να συμβεί, καλά ακούσατε, με αφορμή τα 30 χρόνια λειτουργία στο Ridges Casino κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Μπαίνει στην κλήρωση Happy Go 30, συγκεντρώνεις δωρεάν δελτία συμμετοχής και με την είσοδό σου κάθε Παρασκευή διεκδικείς ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο, καλά άκουσες, μόνο στο Ridges Casino Θεσσαλονίκη. Τώρα ο Γιώργος Πετρίδης με το πολιτικό δελτίο ειδήσεων, θα έχουμε και Basket News αργότερα, διότι είχαμε και τις μανουριές, για να μην ξεχνιόμαστε, έτσι με τα Eric Jones, τέλος στο πρωτάθλημα. Σπανούλιδες, ΠΑΟΚ, μεταγραφές. Καλάθης έρχεται χθες με το φιλαράκι μου τον Παπαγιανό στην ίδια πτήση. Έτσι, Τζόρτζ, θα τα δώσουμε όλα. Θα τα δώσουμε όλα, αλλά εμείς θα επιστρέψουμε μετά το αθλητικό πολιτικό δελτίο ειδήσεων με τα ρεπορτάζ ΠΑΟΚ, Άρη, Ολυμπιακού, Παναϊκού. Ό,τι έχουμε από τα νεότερα των ομάδων στο ποδόσφαιρο.
0: Το Μουντιάλ παίζεται στη WinMasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. WinMasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη WinMasters.
3: Η ώρα είναι 9. Ώρα να έρθει στα Φορόλ. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα Φορόλ, είσαι Lucky.
4: Έτσι που λέτε κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα Φορόλ.
5: Τι είναι το Lucky?
6: Σημαίνει τυχερό σας πασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των Φορόλ λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
5: Θέλω και εγώ αυτοκίνητο Φορόλ.
6: Τα Φορόλ είναι convenience stores. Όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
5: Τι είναι convenience?
6: Είναι καταστήματα ψηλικών που κάνουν καφεδάρες.
5: Ψηλικατζίδικα δηλαδή.
4: Ναι, αλλά τι ψηλικατζίδικα κύριε Ασπασία.
5: Αυτά καλέ με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
6: Σωστά.
0: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα Φορόλ. Είσαι Lucky. Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
7: Καλημέρα. Την Παρασκευή 19 Ιουνίου θα υπογραφεί στη Γενέβη η συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν που θα βάλει τέλος στην εμπόλεμη κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Πρόκειται για μια εξέλιξη με πολλές προεκτάσεις, αφού σε πρώτη φάση οι εμπλεκόμενες πλευρές προσπαθούν να αποκομίσουν επικοινωνιακά ωφέλη. Ένοπλες δυνάμεις του Ιράν δήλωσαν ότι ταπείνωσαν τις ΗΠΑ και το Ισραήλ. Με την υπογραφή της συμφωνίας θα ανοίξουν τα στενά του Ορμούζ, ενώ την εξέλιξη έχουν υποδεχθεί με ενθουσιασμό οι διεθνείς αγορές, αφού οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν κατά 4% μετά την έναρξη των συναλλαγών στην Ασία. Για μέτρα που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην εγκαθίδρυση της ειρήνης τώρα, όπως σημείωσε σε ανάρτησή του, μίλησε χθες ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι με τον Ντόναλντ Τραμπ, τονίζοντας ότι οι συζητήσεις θα συνεχιστούν στη σύνοδο κορυφής της G7 στη Γαλλία. Τραγωδία σημειώθηκε στην Γκόνιτσα, όπου μετά από φωτιά εντοπίστηκαν 4 απανθρακωμένες σωροί μέσα σε κοντέινερ, το οποίο φέρεται να λειτουργούσε ως χώρος διαμονής. Τα θύματα εκτιμάται ότι ήταν 4 ηλικιωμένα αδέλφια, ένας άνδρας και 3 γυναίκες. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
8: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
9: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
10: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
11: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα. Διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
12: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
11: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
13: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
14: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
15: Πεινάω. Για πού είμαι?
16: Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι!
15: Ό,τι κι αν κάνεις, ό,τι κι αν είσαι, για Σαββίκο είσαι!
17: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kindles 55 και 65 ιντσών, έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον, κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
18: Ναι.
19: Έλα! Μόλις ανέβηκα στο ταχύβλιο της Σίτζετς. Τώρα ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη και σε λίγο φτάνουμε Σκιάθο. Θα μου κρατήσει μια ξαπλώστρα, ε? Α, να μου κλείσει και ένα σαπ για όλη την ημέρα. Και να μου παραγγείλεις.
18: Χαλάρωσε. Τώρα ξεκίνησες. Έχεις μέχρι να φτάσεις.
20: Με τη Σίτζετς φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Ταξιδεύουμε μαζί από Θεσσαλονίκη για Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο με το Super Runner Jet χωρητικότητας 800 επιβατών και 140 οχημάτων γρήγορα από τις 27 Ιουνίου.
21: Γιώργο, ποια είναι η σανίδα μου?
18: Οχ, πότε προλάβες και έφτασες Σκιάθο?
21: Τι εννοείς, με Σίτζετς ήρθα. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει.
20: Σίτζετς και είσαι ήδη εκεί.
22: 15 χρόνια τώρα, το Insurance Market κάνει την ασφάλιση απλή. Και τώρα, κάνει λίγο πιο απλή και τη ζωή σου. Μπες στο insurancemarket.gr και λάβε μέρος στην κλήρωση για 15.000 ευρώ.
23: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου, σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
24: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
25: Οι τείχοι δεν έχουν μόνο αυτιά, έχουν και στόμα.
1: Εξωτερική τύχη. Καμία τύχη. Μία κρύο, μία ζέστη. Νησάφι. Χρειαζόμαστε ανανέωση. Με Granicot Refresh Vitex. Νανοακριλικό χρώμα για ανανέωση της εξωτερικής θερμομόνωσης.
2: Κορυφαία προστασία και αντοχή σε μούχλα με διατήρηση της υφής. Γρήγορο στέγνωμα σε χιλιάδες απίθανες αποχρώσεις.
3: Από τον απίθανο σε χρώμα, διακόσμηση, δομικά υλικά, Κοσμάουγλου.
2: Τέσσερα καταστήματα. Κέντρο, Φίνικας, Εύωσμος, Κόμβος Ευκαρπίας. Showroom με εφαρμοσμένες τεχνικές και πρωτοποριακές λύσεις.
3: Vitex Granicot Refresh από τον Κοσμάουγλου. Το χρώμα της επιτυχίας.
4: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμμένη, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνεις ευχαριστημένος? Τι?
5: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
4: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility 2310-36-54-36. Nexus Facility και καθάρισες.
25: Ζέστη σήμερα. Πίνουμε μια μπύρα. Την μπύρα. Θα πιούμε μια Άθο για να σε μάθω από καλή μπύρα. Μπύρα Άθο από τη Χερσόνησο του Άθο.
26: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Durostick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Durostick D32. Και δεν είμαι μόνο εγώ. Ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, όλοι οι μάστορες το προτιμούν για τα μερεμέτια τους. Κάτι ξέρουν κι αυτοί. Durostick D32 και ρογμές τέλος.
27: Durostick για κάθε χρήση. Durostick υπάρχει λύση.
28: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
29: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
30: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
31: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
32: Η Γιαννίρης Automobility καλωσορίζει την Τζίλη, το μέλλον της αυτοκίνησης. Επισκεφτείτε τις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας και γνωρίστε από κοντά το ηλεκτρικό SUV Geely EX5 και το ολοκένουργιο Geely Star EMI, το Superstar υβριδικό SUV. Ελάτε στη Γιαννίρης Automobility και αποκτήστε το μοντέλο Geely που θα σας κατακτήσει σε μοναδική τιμή, άτοκη χρηματοδότηση από 239 ευρώ το μήνα και έως 8 χρόνια εγγύηση. Γιαννίρης Automobility. Επίσημος διανομέας Geely. Ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη.
33: Ζαβάκο, σε θέλω να φουντώνεις το κέντρο. Μάγκες, το σύστημα φωτιά!
34: Στη Fibran δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.

0: φορά εκτελεί.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
2: Η Νόβα και το κανάλι Viasat Epic Drama σε στέλνουν στο Παρίσι. Με αφορμή τις συναπασικές σειρές «Η Ύπουλη Βασίλισσα», «Ο Κύριος Σπέιντ» και «Μον Μάρτι» που μας ταξιδεύουν στη Γαλλία, ένας τυχερός κερδίζει ένα μοναδικό ταξίδι για δύο στην πόλη του φωτός. Αν είσαι ενεργός συνδρομητής τηλεόρασης Νόβα, μπες τώρα στο nova.gr και δήλωσε συμμετοχή. Αν δεν είσαι ακόμα συνδρομητής, επέλεξε ένα νέο πρόγραμμα τηλεόρασης Νόβα και μπείτε κι εσείς στην κλήρωση.
3: Γιατί τι λένε ρε πόλη του φωτός να πούμε?
2: Αφού είναι φωτεινή, είναι ο πύργος του Άιφελ εκεί, φωτεινή, έχει πολύ φως. Δεν σταματάει ποτέ να έχει φως, γι' αυτό.
3: Δηλαδή, γιατί
2: είναι ο πύργος του Άιφελ που είναι φωτισμένος καταρχάς όλο.
3: Άσχημο κατασκεύασμα.
2: Άσχημο ξεάφτισμα έχει.
3: Ποιος το έφτιαξε αυτή την ασχήμια εκεί πέρα
2: το
3: μέσα?
2: Παρίσι, ναι, το Παρίσι. Νομίζω, αν είχα διαβάσει καλά, είναι νούμερο ένα προορισμό σε όλο τον πλανήτη. Δηλαδή είναι ίσως η πιο τουριστική πόλη σε όλο τον κόσμο.
3: Τι ωραίο έχει να δει εκεί.
2: Παρίσι. Ναι. Έλα ρε φίλε. Μόνο η άβρα του Παρισιού να περπατήσει λίγο στα
3: δέντρα
2: γύρω-γύρω εκεί. Βερσαλίε, Λούβρο, Disneyland. Πλέον έχει και Παρίσι Ζερμέν. Πλάκα με κάνει.
3: Δηλαδή το Λούβρο.
2: Το Λούβρο.
3: 200 αυτά έχουν.
2: Εσύ, όπως είμαστε εμείς άλλοι με το τουριστικό.
3: Ναι, ναι.
2: Με το τουριστικό τουρισμό, με το αθλητικό τουρισμό, υπάρχει ο θρησκευτικός τουρισμός και υπάρχει και ο τουρισμός της τέχνης. Ξέρεις πώς είναι αυτοί που περιμένουν κατά χιλιάδες σύνορα να μπουν σε τέτοια μουσεία και να δουν τα
3: τέτοια. Κουλιανέ, οι άνθρωποι οι άλλοι είναι άλλοι.
2: Ναι.
3: Εμείς τώρα που έχουμε αυτά τα ερεθίσματα να πούμε. Στη Γαλλία τι να πάμε να δούμε.
2: Ναι.
3: Όχι, ναι. Τι να πάμε να κάνουμε στο Παρίσι. Να δούμε αυτό το βρωμοπύργο. Δεν τραβάω στον πύργο το έτερα φάω και να πιω εκεί πέρα πάνω με γυρίζει.
2: Πάλι.
3: Και
2: μην πάστε να κάτσει εκεί στου χουρμού, μην κουνιέσαι κιόλα. Μην κουνιέσαι και καθόλου.
3: Να στην Κουραμά να πάω.
2: Κουρακάω.
3: Στην Κουρακάω. Πάω.
2: Κουρακάω, είπαμε είναι Ολλανδική.
3: Αυτό είναι. Στο Αμβούργο πάω.
2: Και γενικώ στο Παρίσι, εμεί όταν παίζαμε εδώ πόλεμο με του Τουρκαλάδε για να ελευθερωθούμε, αυτοί είχαν ηλεκτρικό ρεύμα. Για να καταλάβει.
3: Έχει ο Άρης και καλύτερη ομάδα από τον Πάο πριν από
2: λίγο. Ναι, όχι, χρόνια. Εγώ λέω για το 1800.
3: Και τώρα να πούμε. Ναι. Το παλιά
2: δεν είναι. Το 1800 στο Παρίσι είχε ηλεκτροδότηση. Είχε
3: και εμεί φέραμε τα φώτα του πολιτισμού και τώρα είμαστε στο σκοτάδι.
2: Εντάξει. Μα μνημονεύουν. Μα μνημονεύουν όμω, έτσι. Λοιπόν. Αυτά με το Παρισάκι.
3: Τα φώτα του πολιτισμού και καταντήσαμε να μένουμε στην Τούμα με τους απολύτες του δρόμου.
2: Τι να κάνουμε.
3: Αυτό έλεγα.
2: Εκεί φώτιζαν τους δρόμους, πλατείες, ναι. Δεν λέγανε ότι είναι φαντάσματα ενώ περνούσε μια γάτα. Κατάλαβες από εκείνη την εποχή.
3: Αυτά οι θρησκείες τα κάνουν.
2: Τον Τουρκαλά αυτό που ντύθηκε μαύρο τον είδες και άσπρα τα δεύτερα. Τον είδες τον εδώ.
3: Ωραίος τύπος.
2: Ωραίος τύπος. Που έγινε σαν σοκολατάκι.
3: Μου θυμίζει αυτό το που πήγε να δίνει τον Ασλαμά στην εκπομπή.
2: Τι είναι αυτό ο τράγος. Άσπρα μουσια, άσπρο μαλλί και βάφτηκε μαύρο.
3: Πώς το λένε, ναι, αυτό να.
2: Όντως το Παρίσι κούλ είναι νούμερο ένα προορισμός. Ναι, είναι νούμερο ένα το Παρίσι. Άσο, δεν το συζητάω. Το Κουρασάο, είπαμε, έχει 160.000 πληθυσμό.
3: Αυτός μοιάζει αυτό που πήγε να βαρέσει το.
2: Ποιο, το πέναντι.
3: Τον Ασλάμα στην εκπομπή τη δικιά μου.
2: Α, δεν
3: είναι Αργιανό, με τα γουρλωτά τα μάτια, τον τρελό, ίδιος είναι.
2: Δεν τα ξέρω αυτά.
3: Ναι.
2: Λοιπόν, να.
3: Αυτός ο Τούρκος
2: πρέπει να. Βγει ένα δόσφατο και να ζήσει το φιλαράκι μας ο Βαγγέλης ο Παυλίτης, όπου χθες παντρεύτηκε κι αυτός.
3: Τι να ζήσει τώρα.
2: Την καλή της καρδιάς του. Χρόνια μαζί.
3: Θα έχει μία.
2: Μία, κύκνους. Κάποιοι είναι κύκνοι. Τι να κάνουμε τώρα. Δεν είναι όλοι παπιά σαν εσένα. Πάπα τα τσαλοβουτάνε δεξιά-αριστερά.
3: Εσύ παπί είσαι.
2: Ήμουνα μέχρι τα 36 παπί.
3: Άστα
2: μετά έχω γίνει κύκνος.
3: Αρχιντόναλντ Ντάγκλες να πούμε. Παπί. Ποιος άντρας είναι παπί.
2: Μέχρι να παντρευτούν κάποιοι είναι παπί. Ζηλεύουμε τη Χουρμούζη. Καλημέρα από το Παρίσι. Έτσι. Λόγω και του διαφωτισμού. Εντάξει, για πολλούς λόγους το Παρίσι τώρα.
3: Φίλε, εμένα η κάτω τούμπα, εκείνο το τετράγωνο να πούμε.
2: Δεν το αλλάζει με
3: Χουρμούζη, παπάφι να πούμε. Πώς το λένε το άλλο,
2: Κλεάδους. Είναι λέει πρώτη, ναι. Γιατί έδωσαν τα φώτα. Ναι, είχαν φώτα παντού και γι' αυτό την.
3: Σιγά μην είχαν και προβολής.
2: Ναι. Πώς το βλέπεις ο φίλος μας τον Παπαγιανό με τον Γαλάθι στο αεροπλάνο.
3: Αυτοί επιδεικνύουν τώρα ποιος έχει πιο άσπρα δόντια από τον άλλο.
2: Δόντια έχει ο Βασίλης, ναι. Ο φίλος μας. Πάμε να τα κάνουμε κι εμείς.
3: Τι να κάνουμε, άσπρα δόντια.
2: Όχι, να πάμε
3: να χαμογελάμε.
2: Τον καθαρισμό.
3: Ναι. Με αυτά τα μούτρα που έχουμε και να χαμογελάσουμε τα δόντια να είναι άσπρα τώρα.
2: Διπιτώνουμε, ναι.
3: Τι να γίνει ο Μπράντον Τόμας.
2: Αλλά
3: θα καθαρισμό πάντα το κάνουμε την άλλη εβδομάδα.
2: Δύο να δώσω στο Βαγγέλη του Παυλίδη, ένα υπέροχο παιδί.
3: Κρίμα το παλικαράκι τόσο.
2: Μια λέω. Χαρά, μια χαρά. Ναι. Ο καθένα σε προορίζεται να κάνει αυτά που θέλει ο ίδιο.
3: Ναι.
2: Τα καλύτερα από καρδιά ο Βαγγέλαρο. Ναι. Υπέροχο παιδί. Πραγματικά το λέω και το εννοώ. Όποιο δεν τον έχει γνωρίσει.
3: Μην το λε πολύ γιατί είναι Αργιανό, δεν πα σε μαλώσουν.
2: Τι σχέση έχει άμα είναι Αργιανό, αν είναι Παοξή, αν είναι Ολυμπιακό. Αυτά τα έχω ξεπεράσει εδώ και χρόνια.
3: Εσύ τα ξεπέρασες, ναι, οι άλλοι που θα μας
2: δηλαδή θα κρίνω εγώ, θα αξιολογήσω έναν άνθρωπο ανάλογα με το τι ομάδα υποστηρίζεις, τρελός. Ούτε καν περνάει από το μυαλό μου.
3: Σόπαρε, μα ακούει ο Τρέγιας το πρωί. Τρέξαγριώνει.
2: Γιατί δεν έχει ο Τρέγιας φίλους Αριανούς, φίλους Ολυμπιακούς, φίλους Παναθηναϊκούς. Καθένας έχει την ομάδα του. Είναι μια επιλογή που την κάνει
3: εσύ. Φρέασε τώρα να μπλέξουμε τώρα το
2: πρωί. Εσύ θες ανακατοσούρα και τώρα στο Μουντιάλ. Λοιπόν, την αγάπη μας στην οικογένεια Παυλίδη πλέον. Και πάμε.
3: Μην το στα 35 δεν θα έρθει στον ΠΑΟΚ.
2: Α, δεν είναι
3: λόγο. Μην το φτιάχνει το έργο, ναι.
2: Η Άντερ θέλει να πάρει τον Μπιανκόν, είναι πολύ κοντά.
3: Τι θα το κάνει.
2: Ολυμπιακός τον Ζαχαρώνει για να το δώσει. Αλλά εμείς θα ξεκινήσουμε τα ρεπορταζιακά μας με ΠΑΟΚ.
3: Ο μεγάλος ΠΑΟΚ.
2: Πάμε σε μεγάλο ΠΑΟΚ που έχει πολύ
3: μεγάλο ΠΑΟΚ. Φοβάται να δώσει εκατομμύρια στο διόδιο.
2: Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Ο Λουτσέσκου δεν θα έπαιρνε ποτέ λεφτά έτσι από τον ΠΑΟΚ.
3: Γιατί δεν φεύγει τότε.
2: Ποιο σου είπε ότι δεν φεύγει.
3: Εγώ δεν φεύγω, έχω συμβόλαιο. Άσε να παραμυθά, δεν φεύγει.
2: Ο Λουτσέσκου, γι' αυτό πάντοτε όταν ερχόσουν και εσύ και άλλοι μου λένε φεύγει, σου έλεγα δεν πρόκειται να φύγει.
3: Ναι.
2: Την άλλη θα φορά... εξαντλήσει το συμβόλαιό
3: του. Την άλλη φορά έφυγε όμως.
2: Ναι, επειδή είχε φύγει τότε και του μείνει σαν παράπονο για τον εαυτό του ότι δεν του άρεσε έτσι πως το αντιμετώπισε, λέει: εγώ ξανά με τον πάγο τη καρδιά μου δεν πρόκειται να φύγω έτσι σχέδιο. Αν θέλω να με διώξει.
3: Ναι.
2: Βέβαια ο πάγο τη καρδιά του, φυσικά. Είναι η ομάδα η οποία τον έχει στιγματίσει, τον έχει βάλει στίγμα. Πλάκα με κάνεις. Λοιπόν, θα αναμένουμε τώρα να ξεκινήσουμε λίγο με τα ρεπορταζιακά.
3: Ναι.
2: Θα αναμένουμε ενδεχομένως και σήμερα, το αργότερο αύριο δεν νομίζω να πάει παραπάνω, το θέμα του προπονητή, όπου η λογική λέει, βάζω ένα ερωτηματικό, ότι θα ολοκληρωθεί αυτό που κάποιοι θέλανε πάρα πολύ, διαρκώς εδώ και χρόνια, και αυτό που κάποιοι που δεν θέλανε. Νομίζω ότι
3: είμαστε... Θα με μπέρδεψες.
2: Ναι.
3: Θέλαν ή δεν θέλαν.
2: Κοίταξε, ακόμα και τώρα που ο Λουτσέσκο είναι στα κάτω του, ναι, είναι 60-40 στα γκάλοπ. Ακόμα και τώρα που είναι στα κάτω του.
3: Γιατί
2: που...
3: στα κάτω.
2: Γιατί απέτυχε φέτος.
3: Ναι, ωραία.
2: Τι κάνουμε τώρα.
3: Ναι, ωραία, ναι.
2: Απέτυχε και αυτός και ο ΠΑΟΚ και όλος ο οργανισμός. Έτσι, δεν τα κατάφεραν.
3: Αλλάξαν τον εμπορικό διευθυντή, φέραν τη Μαριάννα του Μασάντου. Διώξανε τον ένα, φέρανε τον άλλον.
2: Κοίταξε, ο ΠΑΟΚ είναι, ναι, σε ένα στάδιο. Αυτό που λέγανε όλοι, ότι πάμε για ολικό lifting, να αλλάξουμε και τα μάρμαρα, έτσι δεν λέγανε. Αυτό κάνει ο ΠΑΟΚ. Σου λέει θα αλλάξω και τον προπονητή από ό,τι φαίνεται. Εγώ λέω 95% σήμερα αύριο θα έχουμε καπνό λευκό που θα μας αποχαιρετήσει. Δυστυχώς, εγώ θα πω, ο Ρασβάλ Λουτσέσκου.
3: Καλό να είσαι καμία.
2: Αλλά και ευτυχώς,
3: ναι,
2: και ευτυχώς, εάν καπνό λευκό που θα μας αποχαιρετήσει, δυστυχώς εγώ θα πω, ο Ρασβάλ Λουτσέσκου.

0: Δηλαδή πέρσι.
1: Βρεδό, οι δικαιολογίε σε εσά αρχίσαν.
0: Σκοτώθηκαν
1: τα παιδιά,
0: δεν
1: εντάξει.
0: Δεν υπάρχει δικαιολογία.
1: Πέθανε ο μπαμπά στα Λουνού, εντάξει. Δηλαδή, μα. Τι είναι αυτό το πράγμα.
0: Εντάξει, έγιναν πράγματα εξωγενή. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Αλλά αυτά δεν νομίζω να επηρέασαν τουλάχιστον το κομμάτι του να κερδίσω τον Παναθηναϊκό, τον αδιάφορο, τον πεσμένο, τον αλλού Γιαννού Παναθηναϊκό τελευταία αγωνιστική.
1: Με τον Γιαννούλη που βρισκόμαστε.
0: Πριν πάμε, Γιαννούλη, περίμενε, ναι, ναι. Δεν τελειώσαμε με θέμα προπονητή, είναι πολύ σημαντικό. Ουσιαστικά ο ΠΑΟΚ αυτό περιμένει να τελειώσει το θέμα Λουτσέσκου, το οποίο κρατάω μία μικρή επιφύλαξη λόγω Σαββίδη.
1: Εγώ λέω θα τα βρουν αυτοί.
0: Ναι, λόγω Σαββίδη.
1: Θα τα βρούνε.
0: Λες εσύ.
1: Ναι, και εντάξει. Στην πρώτη αποτυχία θα αρχίσουν να ολιάζουν. Αού, και θα τον φάνε μετά. Είναι χειρότερο αυτό να γίνει.
0: Αν έχω αντιληφθεί.
1: Εγώ αν ήμουνα, θα το τελείωνα το έργο.
0: Εάν έχω αντιληφθεί το κλίμα στον ΠΑΟΚ, θέλουν να αλλάξουν τα πάντα.
1: Ωραία.
0: Όλα. Από... μέχρι και ΣΕΟ άλλαξαν.
1: Ποιο ήταν ο ΣΕΟ?
0: Κοντζάρεβα. Αντιλαμβάνεσαι τι λέμε τώρα.
1: Καλά, η Τζογκοζάρεβα.
0: 12 χρόνια το δεξί χέρι του Σαββίδη.
1: Πάλι είναι, μωρέ, την
0: τι
1: έβαλε.
0: Πάλι είναι, την έβαλαν, την έδωσε ένα πόσο δεύτερο αντιπρόεδρο.
1: Ναι.
0: Κάτσε σε 6 μήνες μπορεί να μην είναι ούτε εκεί.
1: Πάρε, δώσε με του μα. Γιατί τώρα η Τζογκοζάρεβα θα φύγει από τον ΠΑΟΚ. Αν είναι μάγκα ο Σαββίδη, θα τη διώξει. Α, κάτσε.
0: Άλλο να κάνει εκπομπή και να είσαι πρώτο βιολί.
1: Ναι.
0: Και άλλο να σε βάλουν να κάτσει στη γραμματεία.
1: Λοιπόν, άκουδε με.
0: Έτσι, αυτή είναι η φάση με την Τζογκοζάρεβα τώρα.
1: Εγώ παίρνω το εξή δεδομένο. Τζογκοζάρεβα. Παίρνει 1000 ευρώ το μήνα, παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Παίρνει. Θα παίρνει πάλι 1000 ευρώ το μήνα.
0: Α, δεν το ξέρουμε.
1: Ναι.
0: Δεν το ξέρουμε αυτό.
1: Ναι.
0: Δεν το ξέρουμε. Εφόσον έπεσε ο ρόλος της, δεν ξέρουμε αν θα παίρνει.
1: Όσο είναι εκεί μέσα, θα κονομάει. Μην την κλέσει.
0: Δεν ξέρω κανένα και πάει... δεν είναι το θέμα με την Κοντζάρεβα.
1: Θα συνεργαστεί με ένα μανατζερικό γραφείο η Κοντζάρεβα.
0: Τώρα
1: που θα. Ναι. Η Κοντζάρεβα.
0: Λοιπόν, δεν είναι το θέμα μα η Κοντζάρεβα. Είναι ο ΠΑΟΚ. Πάλι με πάση σε χαντάκια με πας πάλι. Ο ΠΑΟΚ είναι το θέμα μα. Λοιπόν, προπονητή επομένως σήμερα το αργότερο αύριο και μαθαίνω ότι ο προπονητής. Ο οποίος πιθανότατα θα αλλάξει.
1: Θα κρατάει μπιμπέρο. Εντάξει.
0: Θα είναι μικρή ηλικία.
1: Να τα.
0: Θα είναι μικρή ηλικία. Θα είναι κάτω από 50. Ή maximum 50.
1: 50 χρόνια και ο. Τι είναι μικρό, 50 χρόνια.
0: Για προπονητή, ναι.
1: 50 χρόνια.
0: Σκέψω, ρε φίλο, ότι
1: με μπροστά τη βαράει κλωτσιά την ουροδόγο κίστη και τη λέει έρχομαι.
0: Ναι,
1: άσε που είναι μικρό.
0: Στο
1: ναι.
0: Κομμάτι το προπονητικό, ναι. 50 δεν λέγεσαι μπαρουτοκαπνισμένο. Μπαρουτοκαπνισμένο λέγεσαι στα 60.
1: Νέο είναι... λέγεσαι 37-38 χρόνια που πήρε ο Παναθηναϊκός.
0: 37-38 μέχρι 45. Εγώ πιστεύω ότι μπορεί να είναι και 42-43.
1: Άλλο 42, άλλο 50.
0: Εντάξει. Απλά λέω για να βάλω μέσα σε αυτή την. Κλίμακα και έναν προπονητή ο οποίος ακούγεται, λέω άντε μέχρι 50. Αλλά πιθανολογώ ότι θα είναι μικρότερο σε ηλικία.
1: Γαρίδες κερδάει αυτός.
0: Δεν ξέρω, έχουμε ανάγκη να μας κεράσει κάποιος γαρίδες. Το λες και το ξαναλες τώρα. Δίνεις πάτημα στον κάθε. Τώρα μην πω, τώρα μην χαρακτηρίσω. Έχουμε ανάγκη να φάμε γαρίδες. Τώρα... κάθε μέρα μπορούμε να βγαίνουμε να τρώμε γαρίδες.
1: Εντάξει, ένα τελευταίο γεύμα το κάνουμε. Το κεράσουμε εμείς τώρα.
0: Βέβαια να το κεράσουμε τώρα. Ο Ράσβαν σαν άνθρωπος υπέροχος. Ποιότητα. Ο ορισμός της ποιότητας. Υπέροχος άνθρωπος. Όπως το λέω.
1: Αυτό είναι.
0: Υπέροχος άνθρωπος. Δηλαδή...
1: το φάγανε λάχανο από τον ΠΑΟΚ.
0: Η
1: Μάο Μάο.
0: Η Μάο Μάο.
1: Η Μάο Μάο.
0: Λοιπόν. Άρα, Ντίνο, για να τελειώνουμε με προπονητή, να πάμε και στα άλλα. Γιατί ο ΠΑΟΚ δεν έχει μείνει στάσιμο στα άλλα. Απλά δεν μπορεί να τα ανακοινώσει γιατί σου λέει πρέπει πρώτα να έχουμε προπονητή. Ο Μάτος πήγε Αμερική. Τι πήγε να κάνει εκεί, χαρταετό να πετάξει.
1: Πήγε ο Μάτος.
0: Αμερική.
1: Και λοιπόν.
0: Τι και λοιπόν, δεν σε έχω πει και σένα και εδώ και τον κόσμο
1: πήγε,
0: ότι ο ΠΑΟΚ ζαχαρώνει παίχτες από το MLS.
1: Ναι.
0: Δεν σας έχω πει.
1: Πήγε να φέρει το center for. Βάλει το πρώτο
0: μόνο center for. Αριστερό, extreme.
1: Back.
0: Ο Μπακ είναι ο Γιαννούλης, ο οποίος ανέβηκε τον Όλυμπο. Πήγε εκεί να ηρεμήσει ο άνθρωπος. Το θέμα του Γιαννούλη και αυτό είναι.
1: Γιατί
0: είναι
1: τα μούτρα του Γιαννούλη δείχνουν μούτρα ανθρώπου που είναι ανήμερος, να πούμε.
0: Τι ανήμερος.
1: Ότι είναι δηλαδή σαν και εμάς.
0: Τι είμαστε.
1: Ήρεμος άνθρωπος. Πήγε να ηρεμήσει, λέει επάνω.
0: Ήρεμος. Ναι. Γαλήνη. Και εγώ πήγα στο Άγιο Όρος να ηρεμήσω τρεις μέρες. Ήρθα εδώ, μάω πάλι, με κάνατε σαν τα μούτρα σας.
1: Ποιο μάω από το Άγιο Όρος δεν έχει.
0: Άσερε, μια χαρά είναι.
1: Εκεί είναι χειρότερη μάω.
0: Λοιπόν, για να τα τελειώνουμε.
1: Ναι.
0: Να τα τελειώνουμε. Περιμένουμε μέχρι και σήμερα το αργότερο αύριο να τελειώσει το θέμα. Μάλλον προς αποχώρηση του Ρασβάν Λουτσέσκου, αλλά δεν βάζουμε το χέρι μας στη φωτιά.
1: Και θα γράψετε αύριο έπληξη. Έπληξη.
0: Λες εσύ περιμένεις έπληξη.
1: Εγώ περιμένω έπληξη.
0: Εγώ σου λέω δίνω 97-3, 98-2. Δίνω πολύ λίγο να μείνω Λουτσέσκου.
1: Ναι.
0: Έτσι, για να είμαι.
1: Δεν μου λες τώρα.
0: Αλλά επειδή είναι απρόβλητο ο Σαββίδης, δεν ξέρουμε τι μπορεί. Ναι. Μπορεί να το πιάσει το ψυχοπονιάρικο, γιατί είναι και. Κατά βάθος είναι και.
1: Ψυχοπονιάρικα δεν διοικείς μια επιχείρηση.
0: Ακριβώς. Ναι. Και επειδή ο ΠΑΟΚ. Γι' αυτό λέω 98%. Είναι ξεκάθαρο ότι με όλα όσα έχουμε δει έχει αποφασίσει.
1: Θα πάρει τον Γιώργο τηλέφωνο, πει Γιώργο μου, να τον διώξω. Ναι, μπαμπά. απολύεται ο Λουτσέσκου.

0: Εμά ήταν θα το είχε κάνει από εδώ και καιρό.
1: Μπαμπά!
0: Αν ήταν θα το είχε κάνει εδώ και καιρό.
1: Μπαμπά!
0: Το καλό είναι ότι η προεργασία με τον άλλο προπονητή έχει γίνει και μη σου πω ότι τον έχουν και στα σκαριά. Αυτό αντιλαμβάνομαι. Όπως στα σκαριά υπάρχουν και κάποιοι παίχτες.
1: Ναι.
0: Έτσι έχουν γίνει προεργασίες με φόρ, με στόπερ, ειδικά με στόπερ.
1: Πες αυτοί που θα μείνουν τώρα σε το.
0: Τι να μείνουν, αφού άλλαξαν όλοι. Άλλαξε ο Σέο. Α, να πούμε για τον Σάντος.
2: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
3: Το μενού του εστιατορίου, ο οδηγός του ξενοδοχείου, ο κατάλογος των υπηρεσιών σου έγιναν ψηφιακά. Βάλε τέλος στις μουτζούρες, τις φθορές, τις συνεχείς αλλαγές τιμών και στα έξοδα επανεκτύπωσης. Ωραία για αναβάθμιση. thesmartqr.gr και με τεχνολογία NFC. Τηλέφωνο 699-498-6204.
2: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Ποια αρνέρεση του στην Αρδία, όπου πήγε.
1: Ο Μήνος στην Αρδία δεν στην Αρνέα.
0: Ναι.
1: Ακόμα χειρότερα στην Αρδία.
0: Γιατί?
1: Πιο άσχημο μέρος εκεί.
0: Δεν μας νοιάζει να πανιάσουμε ωραίο. Στην Αρδία, ναι, και λέω Αρνέα, παιδιά. Λοιπόν,
1: μας μπαίνει.
0: Κάτσε μου πάει κανένα από Έλκη Μαρία, λέει.
1: Ναι, λέει. Αλλά... Α, ναι, αφού με το Βρίζα έχει πολύ καλές σχέσεις από ό,τι έχω μάθει. Ο Τζον Τίκι πάει.
0: Ο Λοντίκιν θα πάει.
1: Ναι, ο Τζον Τίκι πάει.
0: Εντάξει, ο Ζήσο Βρίζας, αφού πήρε τον Παπαδόπουλο εκεί προπονητή, είναι λογικό να πάρει και ο Παπαδόπουλος κάποιους δικούς του. Αυτό που λέω διαρκώς.
1: Τον βρίζουν στη Λεβαδιά τον Παπαδόπουλο.
0: Εντάξει, οκ. Okay. Επειδή πήγε στον Αποέλ, και εγώ στον Αποέλ θα πήγαινα.
1: Ναι, αλλά αυτός λέει έκανε συμφωνία με εμάς.
0: Προφορική. Υπέγραψε πουθενά κάτι, άμα έκανε συμφωνία με εμάς, δεν θα μπορούσε να φύγει.
1: Η άντριδη να πούμε.
0: Μπορεί να βρει και
1: τον τέλειο του λόγου.
0: Μπορεί να πει να κάνει ένα ποτηράκι, έτσι, και α, μείνω και του χρόνου.
1: Α, έτσι.
0: Τι, χαίρομαι πολύ.
1: Ναι, ναι.
0: Και εγώ, άμα ήταν να διαλέξω Λεβαδιακό ή από όλα, από όλα θα πήγαινα.
1: Εγώ ξέρω Κομπότης τον βρίζει. Και γενικώς, Κομπότης αν τον βρίζει,
0: μην κάτι υπόσχεστε, παιδιά, αυτό είναι νόμος στη ζωή. Μην υπόσχεστε όταν είστε πάνω σε τρελή χαρά. Έτσι, όταν δεν είστε. Μην υπόσχεστε. Όπως επίσης. Έτσι, είναι σημαντικό αυτό που λέω. Να μην υπό, γιατί πάνω σε χαρά θα πεις και μια λαλακία.
1: Ποιος είχε τρελή παραπάνω. Χαρά, ρε.
0: Και να μην παίρνετε αποφάσεις όταν είστε πολύ στεναχωρημένοι.
1: Ποιος πήρε τρελή χαρά.
0: Παπαδόπουλος μπορεί να ήταν ευχαριστημένο, έκτο ένα σε κεράσω, σε ναι, κάνω. Ήρθαμε ναι. Έκτη καλύτερη τη ιστορία θέση. Α, ού, θα μείνω και τον χρόνο. Α, δώσω τσία από εδώ.
1: Πήρε χαμπάρι,
0: ναι.
1: Πήρε χαμπάρι ο Παπαδόπουλος ότι θα φύγουν οι παίκτες. Τσάπρας μάμας και σου λέει τώρα παίζω εγώ διαβάθμιση να σου δω. Φεύγω. Καλά έκανε. Αλλά γιατί είπε σχέδι.
0: Συνορμά πήγε ο Σάντος ρε, σε ταβέρνα.
1: Πού πήγε?
0: Σε μια ταβέρνα, εκεί μου στείλαν και φωτογραφία. Τα είδα, τα είδα.
1: Να δεις το Σάντος το πρωί, να πάει καλά η μέρα σου. Ναι. Εγώ είδα να. Συνόρμα. Συνόρμα είναι μια ταβέρνα. Κάτω από,
0: Όρμα, ναι.
1: Κάτω από κάτι υπεύκα, κάτι από έλατα, κάτι από αυτά. Τρως εκεί και φεύγει σαν τον Βόα να πούμε εκεί πέρα.
0: Το σίγουρο είναι ότι ο ΠΑΟΚ πάντως πάει σε γενικό restart, αυτό που ήθελε η περισσότερη πλειοψηφία του κόσμου. Και εφόσον αυτό είδε είναι... ο ΠΑΟΚ σαν οργανισμός ναι. ότι φέτος απέτυχε. Απέτυχε φέτος, έτσι δεν είναι. Απέτυχε.
1: Τι προσπαθούν να δείξουν τώρα.
0: Ότι πάνε να τα αλλάξουν. Πέρσι απέτυχε επίσης. Τρίτος χωρίς τρόπαιο.
1: Άμα δεν δω παίκτες εγώ να έρχονται και σωστές αυτές.
0: Εσύ λες να μην φέρουν παίκτες τώρα.
1: Πού να ξέρω εγώ τι θα
0: φέρω. Επειδή εγώ ξέρω όμως.
1: Άμα φέρω κανένα Τσετσένογλου.
0: Ποιο Τσετσένο, όλοι, ποιο Τσετσένο έφερε ο ΠΑΟΚ.
1: Τσετσένογλου, κανένα
0: Τσετσένογλου. Ποιο είναι ο Τσετσένογλου.
1: Δεν ξέρω τι θα φέρει.
0: Με 70 εκατομμύρια μπάτζετ πλάκα με κάνει 78 πέρσι. 78 ήταν το αγωνιστικό πέρσι.
1: Ναι, παραπάνω από πέρσι.
0: Ναι, πρόπερσι ήταν 62.
1: 62, ναι.
0: Αυτό λέμε.
1: Ναι.
0: Και δεν έχει πετύχει κάτι. Τι να κάνει τώρα ο ΠΑΟΚ. Να μην σκεφτεί ότι πρέπει να κάνει αλλαγές.
1: Να προσέχει τις κινήσεις του στις μεταγραφές.
0: Θα δούμε τα γίνουν μεταγραφές. Από εδώ και πέρα περιμένουμε να τις εξοργήσουμε.
1: Ο Μάτος τώρα θα δω τι λαγωνικό είναι και ο Βιερίνια μου μυρίζει.
0: Ο Αμπέλ Φερέρα ναι. έχει ανακοινωθεί 1 Ιουλίου.
1: Ναι.
0: Έτσι. Εγώ τώρα δεν είπα ότι.
1: Και τον διώξατε με τις κλωτσιές 3 Ιουλίου.
0: Δεν τον διώξαμε καθόλου. Πουλήθηκε. Οκτώβριο, τέλη Σεπτεμβρίου.
1: Τον βρίζανε οι οπαδοί, τον βρίζανε οι παίκτες, τον βρίζαμε εμείς.
0: Ο κόσμος να λέει ό,τι θέλει, να κάνει ό,τι θέλει, τις αποφάσεις τις παίρνει η διοίκηση.
1: Εμείς τι κάναμε. Εμείς τι κάναμε.
0: Εγώ ήμουν ξεκάθαρος με Αμπελφέρε. Για μένα θα μιλήσω, για τον κόσμο στο Facebook που δεν ξέρω ποιος είναι.
1: Στο Facebook,
0: για την πάρτι μου θα μιλήσω.
1: Εδώ σε ράδιο τι κάναμε.
0: Εσύ για την πάρτι μου θα μιλήσω. Δεν ξέρω, το ράδιο και η εφημερίδα μπορεί να είχαν άλλη άποψη. Τι ακάθαρο. Γι' αυτό διαχωρίζονται οι εκπομπές.
1: Εσύ έλεγες μήνε Φερέιρα.
0: Τον Αμπέλ Φερέιρα. Προπονητάρα, πάρσε να στρώνει την ομάδα με, με την τριάδα πίσω. Να παίζω μπαλάρα με Μπεσίκτα και Μπεντίκα. Μην τυχόν κάνετε κανένα λάθος.
1: Τριστόπερ να μαρκάρουν τον Διαμαντόπουλο.
0: Λοιπόν,
1: ναι.
0: Δηλαδή φταίμε εμείς που δύο μέρες πριν βγει ο αντίπαλος Ευρώπη και το βλέπεις λογικό ύστερα από την περσινή αποτυχημένη χρονιά. Δεν το βλέπω λογικό, αλλά από τη στιγμή που έχουν αποφασίσει να αλλάξω και τα μάρμαρα, θα κάνω λίγο υπομονή.
1: Ποια μάρμαρα να αλλάξουν, ρε,
0: δεν βλέπεις.
1: Ποια μάρμαρα
0: και περιμένετε, περιμένετε ανακοινώσεις και για το γηπεδικό, αλλά και για το προπονητικό, ενδεχομένως μέχρι την άλλη εβδομάδα.
1: Τα χόρτα γίνανε ζούγκλα.
0: Δεν ξέρω τι ζούγκλα και τι χόρτα και τη μόρτα.
1: Πήρε έτσι καμιά φρέζα αυτός ο Αναστασιάδης να κόψει καλά χόρτα εκεί πέρα.
0: Ο Άγγελος δεν είναι για να παίρνει φρέζα.
1: Να το στείλω τον Άρτη. Να το στείλω τον Άρτη από την επανομή να κάνει καμιά φρέζα να πούμε εκεί πέρα.
0: Break διαλυματάκι μας και επιστρέφουμε να συνεχίσουμε με τα αγωνιστικά και όχι μόνο. Είπαμε έχει πάρα πολύ ζουμί ο ΠΑΟΚ. Αύριο μεθαύριο θα έχει και την κλήρωση.
1: Έφυγε η Γκοντζάλεβα, τη βάλα στο λογιστήριο. Βρήκε το μανατζερικό.
0: Δεν έφερε.
1: Μάτος
0: δεν έφερε.
1: Δεν αυτό προτάθηκε αυτός.
0: Καμία σχέση. Αυτά εσύ τα λες μόνος. Ήτανε, μάλιστα επιλέχθηκε ο Μάτος για ποιο λόγο.
1: Από πολλούς.
0: Γιατί από πάρα πολλούς επιλέχθηκε.
1: Ναι.
0: Ξέρει την ομάδα και ήθελε νέο αίμα. Δεν ήθελε μεγάλο σε ηλικία.
1: Ναι.
0: Γενικώς ο ΠΑΟΚ θα είναι νεανίες όλοι. Βιερίνια μικρός.
1: Ναι.
0: Μάτος μικρός. Προπονητής μικρός. Καινούργιοι σκάουτερ μικροί.
1: Ναι.
0: Αλλαγή. Αυτή την εβδομάδα θα έχουμε εμπορικό και μάρκετινγκ θα αλλάξει και αυτό από ό,τι μαθαίνω.
1: Μάρκετινγκ θα αλλάξει.
0: Όλο θα τα αλλάξει.
1: Μάρκετινγκ κάτω τούμπα θα είναι. Είτε αλλάξει είτε δεν αλλάξει. Βλέπω εγώ τα γενικά τα marketing να πούμε.
0: Λοιπόν, ναι, στη Winmaster πάντως μπορείς να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γολ, γολ, γολ, γολ. Πώς γίνεται αυτό? Με το νέο early over. Παίζεις over 2,5 γκολ σε ένα αγώνα και αν μέχρι το 15ο λεπτό έχουν μπει 2 γκολ ή 2-0 ή 1-1, αυτόματα το στοίχημά σου πληρώνεται σαν κερδισμένο. Περίφημα μου έχουν στραβώσει over, παιδιά. Μου έχουν στραβώσει πολλά τέτοια over. Που έχουν μπει 2 γκολ μέχρι το τεταρτάκι και μετά δεν μπαίνει γκολ. Αλλά καλή φάση Winmaster. Γι' αυτό σας λέω: εγγύηση να παίζει Winmaster και μην ξεχνάτε την πρώιμη πληρωμή που πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας. Αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ, Αντίνο μου.
1: Βρήκα κάτι κιτρινόμαρο γυαλιά εδώ, σίγουρα είναι του Βαραγιάννη.
0: Εντάξει,
1: μην τα σπάσετε, δεν είναι κιτρινόμαρο. Θα βάλω εγώ στη θήκη να τα πάρει ο Βαραγιάννης, γιατί τα ξέχασε από ό,τι φαίνεται.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί άλλο κιτρινόμαρο γυαλιά θα πρέπει δύσκολα να έχει.
0: Πάμε σε διαφημιστικούλη και επιστρέφουμε φορτσάτη.
4: Η ώρα είναι 9:30. Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου. Και τώρα, το παράθυρο στα σπορ. Μια προσφορά του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου.

0: μέρη σας μέρα. Στη Θεσσαλονίκη έφτασε το απόγευμα της Κυριακής ο Βασίλης Πανούλης προκειμένου να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της ομάδας μπάσκετ του Άρη. Το νέο προπονητή υποδέχτηκε στο αεροδρόμιο Μακεδονία ο Γενικός Διευθυντής της ΚΑΕ Νίκος Ζήσης, καθώς και πλήθος οπαδών της ομάδας. Η επίσημη παρουσίαση του Έλληνα τεχνικού είναι προγραμματισμένη για σήμερα Δευτέρα στις 12 το μεσημέρι. Στην απόκτηση του Νικαλάθη προχωρά ο ΠΑΟΚ με τον Έλληνα διεθνή γκάρτ να επιστρέφει στο ελληνικό πρωτάθλημα μετά τη θητεία του στην Παρτιζάν. Η συμφωνία αφορά διετές συμβόλαιο συνεργασίας με καταλυτικό παράγοντα για την ολοκλήρωσή της την παρουσία του Αντρέα Τρινκέρι στον πάγκο της ομάδας. Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος για τις ομάδες της Θεσσαλονίκης βρίσκονται οι περιπτώσεις των Βασίλη Τολιόπουλου και Δημήτρη Μωραΐτη για τον Άρη και τον Ηρακλή. Αντίστοιχα, ο Τολιόπουλος δεσμεύεται με συμβόλαιο στο 28 με τον Παναθηναϊκό, γεγονός που επηρεάζει τις πιθανότητες μετακίνησής του, ενώ για τον Μωραΐτη εξετάζεται το ενδεχόμενο παραμονής του στο Ιβανόφιο. Παράλληλα, στους πράσινους αναμένονται αλλαγές στο ρόστερ, με τον Μάριος Γκριγκόνης να οδεύει προς τη Ζάλγκυρης και το συμβόλαιο του Κένεθ Φαρίτ να μην ανανεώνεται. Με τρεις τίτλους έκλεισε τη σεζόν ο Ολυμπιακός, ο οποίος νίκησε 89-85 τον Παναθηναϊκό, έκανε το 3-2 στους τελικούς της Basket League και με σκορ 3-2 κατέκτησε και το πρωτάθλημα μετά από το Super Cup και τη EuroLeague. Αποβλήθηκαν μετά από σύραξη Ναν και Τζόνς. Κοντά στην επιστροφή του στην Δυναμό Κιέβου βρίσκεται ο Τόμας Κετζιόρα, καθώς σύμφωνα με ουκρανικά μέσα ενημέρωσης υπάρχει συμφωνία με τον ΠΑΟΚ. Το κόστος της μεταγραφής του 32χρονου Πολωνού αμυντικού αναμένεται να ξεπεράσει το 1 εκατομμύριο ευρώ, με τον παίχτη να προορίζεται για διετές συμβόλαιο συνεργασίας. Η οριστική απόφαση για την ολοκλήρωση της μετακίνησης αναμένεται άμεσα μετά από σχετικές οικογενειακές διαβουλεύσεις του ποδοσφαιριστή. Η ΠΑΕ Άρης κινείται αργά στις μεταγραφές, αναζητώντας ρευστότητα, ενώ η περίπτωση του Μάρτιν Φρίντεκ παραμένει ανοιχτή για τη θέση του αριστερού μπακ. Ο Τσέχος αμυντικός επιθυμεί την παραμονή του και η διοίκηση τον εξετάζει ως εναλλακτική λύση, αναμένοντας παράλληλα καλύτερες επιλογές στην αγορά. Αναλυτικά οι ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
1: Τα διόδια κάποια απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
2: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
3: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
5: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310 729 989. Για ποιοτικές απολαύσεις, χωρίς ενοχές.
6: Ρε φίλε, πάλι ψάχνεις τρυπάνια στο ίντερνετ. Πήγαινε στη Στερεότική να τελειώνεις. 50 χρόνια εμπειρίας είναι αυτά. Εργαλεία, αναλώσιμα, τα πάντα. Φτιαγμένα για μάστορες με μεράκι. Καζαντζίδη 56, πάνω από το πράκτικε. Στερεοτική.gr. Αν δεν το βρεις στη Στερεοτική, δεν θα το βρεις πουθενά.
7: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
9: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
8: Α, λυπάμαι, κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
9: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
8: Κύριε, χάρη τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό,
10: Τράπεζα το επίθετο. Ακούστηκε δόσεις χωρίς τράπεζα.
11: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας, στη Σύνδο.
12: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Phonebet?
13: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 Beaufort σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
12: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
14: Εμείς στη Phonebet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Phonebet. Από παίκτες για παίκτες.
15: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr, Θημισκή 14.
17: Το νερό ρέει, το αίμα ρέει. Το νερό το πίνεις, το αίμα το δίνεις. 14 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, δίνουμε αίμα. Γιατί όσο φυσικό είναι να πίνουμε νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνουμε αίμα. Βίκος. Δύναμή μας, η ροή μας.
18: Μυρίζει λουκουδιά!
19: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια! Και καινούριο λουρί!
18: Πού πήγε πάλι!
19: Όπου και αν πήγε, Pet Shop 88 θα ήταν! Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
18: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
19: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες!
20: Pet Shop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ!
21: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
22: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
21: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
22: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
21: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
23: Plus.
24: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
25: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
24: Δηλαδή?
25: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
24: Plus.
25: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
26: Θέλεις έπιπλα που να κρατάνε χρόνια?
27: Τριανταφυλλίδες στους Αμπελόκηπους. 50 χρόνια εμπειρία στην κατασκευή επίπλου, έπιπλα για όλο το σπίτι, αλλά και εξοπλισμός για ξενοδοχεία και καταστήματα.
26: Με pet-friendly φάσματα, οικολογικές βαφές και δωρεάν παράδοση.
27: Έπιπλα Τριανταφυλλίδης. Έπιπλα που φτιάχνονται για σένα. Λιανική και χονδρική. Τριανταφυλλίδησfurnitures.gr.
28: Λοιπόν, μπεζάκι. Τέλειο για το σαλόνι μας.
29: Ναι, αλλά ποιο μπεζάκι? Της άμμου, της πούδρας, της βανίλιας?
28: Της Βέχρο φυσικά.
29: Μπερδεύτηκα.
28: Αν μπερδεύτηκες, πάμε στον Καρφόπουλο. Πού θες, στη Σταυρούπολη ή στην Καναμανλή? Στα καταστήματα Καρφόπουλος θα βρεις τεράστια ποικιλία καινοτόμων χρωμάτων Βέχρο. Με υψηλή ποιότητα, αντοχή και πολυπιστοποιημένα προϊόντα. Σε όλα τα μπεζάκια.
29: Φύγαμε.
28: Για το σπίτι, Βέχρο. Για Βέχρο, Καρφόπουλος.
30: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
31: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
30: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
32: Μητέα.
33: Το
0: κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
1: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
0: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
1: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
0: Αισθάνεσαι σπίτι.
1: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
2: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
3: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
2: Ποιος μίλησε?
3: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
2: Στον δεύτερο.
3: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
2: Τι?
3: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
2: Μπήκα σωστά?
3: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
31: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
2: Όπου θέλω.
31: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Τσουλήθρα με νερό και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
5: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
6: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-5870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
31: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Έλα καλημέρα ρε, για να ξυπνάνε και η τελευταία εδώ η κούκλα μας στην Θεσσαλονίκα και όχι μόνο, όπου κι αν είστε, Μετρόπολης ακούτε, Rap and Cool Show με Εμίλιο απέναντι σήμερα και μια βόλτα δίπλα στο Σικουάν, ένα δείπνο με θέα τον πύργο του Άιφελ και η μαγεία του Παρισιού σας περιμένει. Η Νόβα και η Viasat Epic Drama με αφορμή τις συναπαστικές σειρές η Ήπουλη Βασίλισσα, ο κύριος Πέιντ και Μον Μαρτί χαρίζουν σε ένα τυχερό ένα ταξίδι για δύο στο Παρίσι. Αν είσαι συνδρομητής τηλεόρασης Nova, μπες στο nova.gr, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και πάρε μέρος στο διαγωνισμό. Αν δεν είσαι συνδρομητής, επέλεξε σήμερα το πρόγραμμα τηλεόρασης Nova που σου ταιριάζει και μπες και εσύ στην κλήρωση. Τα φιλιά το χωριό του Κύριλου. Εδώ ένα φιλαράκι.
1: Κύριλο το λένε. Ποιο χωριό έχει ο Κύριλο?
0: Έχω άψη Κρέσνα, πώς λέγεται αυτό εδώ. Μας στέλνουν
1: μηνύματα. Εκτός Ελλάδος είναι.
0: Ναι, ρε, εδώ στη Βουλγαρία.
1: Ωραίος ο Κύριλος.
0: Κουλ, δεν σε γουστάρω, δεν σε συμπαθώ. Είμαι αντιπάοκ, αλλά στο στίχημα σου βγάζω το καπέλο, λέει ρε Μπαγάσα. Εντάξει, τι να κάνουμε, ρε φίλε. Αυτά είναι συμπάθειες, αντιπάθειες. Ναι. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Να γραφτεί 20 ευρώ το μήνα.
0: Εντάξει,
1: στο Pet Show να πούμε.
0: Ναι, με γουστάρι μου είναι, ναι, αλλά εντάξει, τουλάχιστον να αποδέχεται την πραγματικότητα.
1: Ένα κομμάτι του εαυτού είναι καλό, ρε παιδί μου, γι' αυτόν.
0: Σε μια ημέρα πώς. Ξέρεις γιατί είναι καλό.
1: Γιατί κονομάει αυτό.
0: Μπράβο, ναι. Κονομάει.
2: Σε μια ημέρα πώς βες τα κάνεις.
1: Ακούστε κύριοι, ναι, και οι δύο τώρα.
0: Μια μέρα μόνο.
1: Σε νεότεροι και οι δύο. Ακούστε
0: για
1: κάτι.
0: Ναι. Ναι. Γιατί έχουμε γκάλο που έχουμε και κίνηση. Και έχουμε και κάτι άλλο.
1: Εάν δεν είσαι χρήσιμος, ναι, στη ζωή,
0: έτσι,
1: στην οικογένεια, στη δουλειά,
0: μπράβο,
1: θα καταντήσεις τα σκουπίδια, να ξέρεις.
0: Συμφωνώ 100%.
1: Πρέπει να προσφέρεις, να είσαι της προσφοράς.
0: Συμφωνώ και πρέπει να είσαι αναγκαίος και απαραίτητος, γιατί αλλιώς σε πετάνε σαν λεμονόκουπα και καλύτερα να σε βρίζουν, να σε κράζουν, να σε από πίσω να σε λένε παρά να λένε
1: mood...
0: Αχ, τι καλό παιδί!
1: Και
0: δεν θέλω να είμαι καλό
1: και
0: παιδί.
1: Και το μουτ μου το είπε ο Χριστίδης ο Νίκος.
0: Ναι.
1: Κάνε τα πάντα και μην μιλάς. Άσε τους άλλους να λέγεις.
0: Καλά, ναι,
1: μην μίλες, έκανα, έρανα κτλ.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Αυτό το εγωπαθικό. Μην το κάνετε αυτό.
0: Πόσα γράμματα θα έχει ο νέος μας προπονητής Κουλ?
1: Διψήφιος είναι.
0: Δυσύλλαβος. Τέσσερα γράμματα.
1: Δυσύλλαβος.
0: Δυσύλλαβος, ναι, συμφωνώ και εγώ. Δυσύλλαβος μπορεί να είναι.
1: Α, σε τάμαθα.
0: Ονιπον.
2: Καταρχάς έχουν σημαία οι Ιαπωνέζοι, λοιπόν, την οποία δεν μπερδεύεις κιόλας.
0: Πάντως χουλιανέ. Είναι φανατικός Ζαπάν. Φανατικός.
1: Πριν ναι, Αλέκτορ Λαρίζη τον πέταξε στα σκουπίδια μαζί με τα τσόβλια από τις γαρίδες, να πούμε το. Σε έπρεπε να κάνεις πόλεμο τώρα. Καθίστε καλά κάτω τα χέρια του Λούτσι. Άσε ρε το Λούτσι,
0: τι
1: κάτω τα
0: χέρια. Κάνω, ρε,
1: πρέπει να κάνουμε πόλεμο υπέρ του
0: Λούτσι. Μισό. Εγώ είμαι ΠΑΟΚ, δεν είμαι κανένα πρόσωπο.
1: Πρέπει, για μην μπερδευόμαστε.
0: Τα έχω δηλώσει 100 φορές.
1: Πέντε χρόνια μαζί έκπαιρες με τον Λουτσέσκου και τώρα που είναι να φύγει το βλέπεις σαν να χωρίζεις.
0: Μα αφού είναι, τι να κάνω.
1: Το βλέπεις χαλαρά το έργο.
0: Γιατί με κλείσει το μάτι.
1: Τίποτα σύμπλα πήγε. Το βλέπεις χαλαρά το έργο να πούμε.
0: Κοίταξε, εγώ βλέπω τι γίνεται, τι προσπαθεί να αλλάξει ο ΠΑΟΚ σαν οργανισμό. Εάν φέρει έναν προπονητή, πολλά θα ξαναρθούν από το ποιο θα έρθει, έτσι. Εάν μου φέρουν κανένα πουλί εδώ, ο πρόεδρος θα ξεφωνήσει.
1: Πουλί θα σε φέρουν.
0: Το ξαναλέω, ο προπονητής να είναι νέος ανερχόμενος, αλλά με γνώση πρωταθλητισμού. Δεν μου φέρουν κανένα πουλί εδώ τώρα και κάνει το αγροτικό του σομπάου.
1: Βρε πουλί με ένα μάτι θα σε φέρουν.
0: Δηλαδή που πήρε ο Παναθηναϊκός, ναι, ο Νέστρου, έχει πάρει πρωταθλήματα με την Κοπεχάγη.
1: Έλαβε το μόνο γαμικό κι αυτό.
0: Δεν πειράζει, Κύκνος.
1: Τι Κύκνος. Μια ομάδα είχε.
0: Ναι, μας έφτιαξε με το διψήφιο όνομα, λέει. Τι θα γίνει, Κουλ, θα έχει ένα λιμανάκι να προσαράξει. Μπλου Κορακάου, λέει ο Στέφανος, να πάμε.
1: Τρεις διανυκτερεύσεις πάω. Μέσα στον Αύγουστο.
2: Τέσσερις θέλει, 25, ώστε να πας εκεί πέρα. Ναι. Θέλει 24 ώρες να πας και να γυρίσεις.
0: Έτσι, ναι. Δύο μέρες είναι πανέλα. Να μείνουμε άλλες τρεις μέρες εκεί, ένα πενθήμερο. Πες στην Τζέννη, θα πάω για πατουσάδες. Θα πάω για βουτιές στο Κουρακάου. Λοιπόν, χάρη μας.
1: Λοιπόν, κοίτα, η Τζέννη έχει δύο εβδομάδες άδεια, εγώ έχω τρεις.
0: Την εβδομάδα που θα δουλεύει η Τζέννη, ναι, εσύ να ασχολείσαι με τις πατούσες. Ο Νίπον.
1: Κοίταξε τώρα. Εκεί που θα με πας,
0: ναι,
1: δεν έχει ωραίες πατούσες.
0: Μια χαρά έχει, είναι. Άσπρες είναι οι πατούσες. Μια χαρά
1: πάει,
0: είναι.
1: Θα με πάει σε νησί που θα έχει μαύρες μέσα.
0: Με λαμψές.
1: Άρα η Τζέννη θα ξέρει ότι θα είμαι πιστότατος.
0: Πιστότατος. Θα είσαι Κύκνος.
1: Βέβαια θα είμαι
0: Κύκνος. Χάρη στην Κύκνος ή πάπια.
2: Αν εγώ είμαι Μαρόκο.
1: Αν πας στη Γερμανία, μπορεί να μπει ο διάβολος μέσα.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, Μαρόκο, το οποίο εντωμεταξύ πολλοί δεν το έχουν αναλογιστεί, αλλά σκεφτείτε ότι στο παιχνίδι το Βραζιλία-Μαρόκο αγωνιζόταν η έκτη ομάδα του παγκόσμιου ranking με την 7η. Δηλαδή,
0: Και ο Ρωμάριο ήταν αγενής, αλλά μέσα αγωγικά με την δημοσιογράφο που πήγε το Ρώση, λέει: τι λέει, έχετε να πείτε, λέει, γιατί δεν κατάφερε η Βραζιλία να κερδίσει αυτό το μάτς και είναι έξω.
1: Καλά το ρώτησε, ναι, ναι.
0: Και λέει: προφανώς δεν γνωρίζω από ποδόσφαιρο, το Μαρόκο είναι αυτό το πράγμα της.
2: Ναι.
0: Είναι μια δύναμη όπως.
1: Έπρεπε να είμαι εγώ οικόμενα η δημοσιογράφος. Να έχω και το τακούνι να το πω. Έλα εδώ ρε Χοντρούλη, θα το πω.
0: Ρωμάριο ήταν, όχι ο Ρωνάριο.
1: Α, ο Ρωμάριο.
0: Έλα εδώ ρε Κοντούλη, μπορεί να
1: πει. Ζουμπά θα το λέω.
0: Ένα 70 με το ζόρι.
1: Ένα 70 με τα κουνάκια, θα σε πω. Υποτίθεται ότι η Βραζιλία είστε δισεκατομμύρια και βγάζετε τέχνη. Πού είναι η τέχνη σας, ρε?
0: Πλέον έτσι έχουν πιάσει όλους, ρε.
1: Ποια είναι η τέχνη σας, ρε?
0: Όχι, παιδιά, ο Ίβιτς δεν είναι που είπε ο άλλος η σύλλαβο. Ο Ίβιτς δεν είναι, μην με ζαλίζετε.
1: Τώρα θα σε φτιάξω.
0: Δεν υπάρχει μόνο ο Ίβιτς με δύο συλλαβές.
1: Άντε δεν έχετε ταχύτητα, άντε δεν είστε αθλητές.
0: Ναι.
1: Πού είναι η τέχνη σας, ρε, οι Βραζιλιάνικοι, που οι Μαροκινοί ήταν πιο τεχνίτες από εσάς στο κέντρο με τα κουνάκια, τριγωνάκια και τέτοια. Χαϊβάνι Κοντέ θα τον έλεγα.
0: Μπράβο,
1: θα με προσβάλλεις εμένα με αυτό το τρόπο.
0: Να πούμε λίγο κίνηση όμως λοιπόν. Και κάλο, γιατί έχουμε το χάρι πως η ώρα να έχει πει τίποτα.
1: Βάλε με μέσα στα μικρόφωνα εκεί να γίνεις.
2: Πιο μέσα δεν έχει. Πιο μέσα δεν έχει, Κώστη μου. Λοιπόν, πάμε να δούμε το τι συμβαίνει στους δρόμους, αλλά και το τι συμβαίνει και στο γκάλοπ μας. Σε ό,τι έχει να κάνει με τους δρόμους, πολύ μεγάλα προβλήματα στον περιφερειακό, με κατεύθυνση προς τα ανατολικά.
1: Έχει προβλήματα ο περιφερειακός.
2: Πάρα πολλά, Κώστη μου. Λοιπόν, όσοι κινούνται αυτή τη στιγμή στον περιφερειακό, από την Ευκαρπία μέχρι, τι να σου πω, και εκεί στις Οικές, με χαμηλές ταχύτητες. Όσοι βρίσκονται στην αντίθετη κατεύθυνση, συναντάνε προβλήματα στην Τριανδρία, στο ύψος εκεί στην Διαγόρα και έπειτα. Στο κέντρο της πόλης, προβλήματα στην κίνηση των οχημάτων, στο τρίγωνο εκεί στο Βαρδάρι, στα δικαστήρια. Εκεί φαίνεται ότι υπάρχουν τα μεγαλύτερα προβλήματα. Όπως και σε Τσιμισκή, η οποία έχει αρχίσει και αυτή τσιμπάει πάρα πολύ. Το τσίμπημα της Τσιμισκής, σαν του Λαρετζάκη της Κόμπρα. Και όσοι αυτή τη στιγμή λοιπόν κινούνται επίσης σε Κωνσταντίνου Καραμαλή και Βασίλη Σόλγας, χαμηλές ταχύτητες, το ίδιο και στις 25 Μαρτίου και Μπότσαρη. Πάμε να δώσουμε και γκάλο.
0: Βέβαια.
2: Λοιπόν, τέσσερις επιλογές από τον Κωστή, ο οποίος έχει βάλει στο κάδρο Βασίλη Πανούλη και Άρη, και διορτάτε τι θα πετύχουν οι κιτρινόμαυροι με τον Έλληνα τεχνικό στον πάγκο τους. Θα καταφέρουν να περάσουν απλά τον ΠΑΟΚ στη βαθμολογία? Δεν θα περάσουν τον ΠΑΟΚ στη βαθμολογία? Η δεύτερη επιλογή. Θα καταφέρει στο βάθος τριετίας που υπάρχει να κατακτήσουν τον τίτλο του πρωταθλητή? Ή τέταρτη επιλογή, ακόμα πιο μεγάλο βήμα, ότι θα καταφέρουν να μπουν και στην EuroLeague? Μπαίνετε, αφήνετε την ψήφο σας και θα έχουμε έτσι τα αποτελέσματα σε μια ώρα από τώρα.
0: Τέλεια. Τέλεια. Πάρα πολλά μηνύματα.
1: Λία.
0: Καλημέρα, Σίλε Μεσό. Προπονητής θα μιλάει την ίδια γλώσσα με τον αθλητικό διευθυντή και τον τεχνικό διευθυντή? Μπορεί.
1: Θα είναι Πορτογάλα.
0: Μπορεί να είναι Ισπανοίβυρας εκεί, Πορτογαλοϊσπανός. Αν και χθες ένα πουλάκι το βράδυ,
1: ναι,
0: μου λάλησε ότι όταν μιλάμε για πειθαρχία.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί έκανε ένα αποστάσμα ο κύριος Παπαμίκος, δεν ξέρω αν το είδες.
1: Κοίταξε. Αοριστολογίες έλεγε.
0: Όχι, συγκεκριμένα μιλούσε. Δεν έλεγε αοριστολογίες.
1: Τι είπε, ωραία, πολιτικό λόγο έβγαλε.
0: Τέσσερις λέξεις έγραψε. Τι πολιτικό λόγο.
1: Ναι, για πες.
0: Δεν το είδες προφανώς.
1: Όχι, είδα το προηγούμενο.
0: Ναι, μίλησε για πειθαρχία, όραμα, πειθαρχία, δουλειά. Επιτυχία, τέλος πάντων. Τέσσερις λέξεις έγραψε.
1: Πέντε έπρεπε να γράφει.
0: Μπορεί να ήταν και πέντε, τώρα δεν το θυμάμαι.
1: Έξι έπρεπε να μιλήσει.
0: Ναι, πάντως η πειθαρχία έρχεται από Ιταλό coach, ας πούμε, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Ιταλό coach. Καλά, ο διάολος τον είχε μπει ξανά στη Γερμανία όταν πήγες μαζί με την Τζέννη και τον έπιασες. Στον Ντίσσελντορφ που φώναξαν την Τζέννη. Πού είναι ο Τζέννη, ο ραπ? Και ήρθαμε και σε πιάσαμε επ' αυτοφόρο να είσαι στον Παλαμούτι με μια Γερμανίδα εκεί. Δεν θυμάσαι.
1: Όχι, Ελληνίδα κομμότρια.
0: Α, Ελληνίδα κομμότρια. Α, ήταν Ελληνίδα που ζούσε στη Γερμανία.
1: Και εσύ πήγε κοιμηθεί γυναίκα, τι την σήκωσε στο.
0: Ναι, γιατί και εσύ με είχε κάνει ζημιά και λέω. Λέω έτσι, σε κουφάλα, κάτσε σοβαρή.
1: Σαράντη Διαμαντόπουλο και Διαμαντή Σαραντόπουλο. Ρε μπαγάσα.
0: Λοιπόν, τι Νιπών, κουλ, παιδιά, Νιπών είναι η Ιαπωνία. Είπαμε, είναι η ομάδα μου στο Μουντιάλ. Αυτήν έχω ποντάρει που μεγάλη απόδοση.
1: Λοιπόν.
0: Η Ιαπωνία.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αυτοί φωνάζουν Νιπών.
1: Ο
0: Νιπών, ο
1: Νιπών,
0: ο Νιπών, ο Νιπών, ο Νιπών. Τι έγινε? Τι κάτσε έτσι, ρε. Χαλάρωσε λίγο, απόλαυσε λίγο την εκπομπή. Τι άγχος τον έχει πιάσει τον άλλο? Και 59 είναι καταρχάς. Εντάξει, και 59 ρε αγόρι.
1: Είναι πειθαρχημένο σχολείο.
0: Αυτό θα μπορούσε να είναι οι Ιάπωνες. Οι Ιάπωνες οι οποίοι μετά το τέλος του αγώνου χθες μάζεψαν και τα σκουπίδια τους όλα.
1: Ναι, πήραν από εσάς, ναι.
0: Κάναν κερκιδάρα, τους διέλυσαν τους Ολλανδούς, παίξανε και μπαλάρα, έτσι. Ήθελα να σου γράψω πως κάποιοι στον ΠΑΟΚ γράφουν για Ιταλό.
1: Ναι, Ιταλός. Ο κοντός είναι Ιταλός.
0: Κοντός είναι Ιταλός. Ο Δαράκης εδώ μας στέλνει ένα βιντεάκι από το καράβι εκεί που κάνει τα διάφορα.
1: Τι διάφορα κάνει?
0: Κάτι χωροσπερίδες. ότι και να κάνει. 55 μιλφάρε.
1: Τι 55 μπορεί να τι.
0: Ο Μαροκινό τη Λίλη είναι χαφάρε. Ο Μαροκινό τη Λίλη, είπαμε 18χρονο, ο Μπουαντί είναι.
1: Πάρτε το στον Πάοκ, το εξάρι αυτό.
0: Σε πόσο κάνει.
1: Πόσο να κάνει,
0: καμιά. 60 εκατομμύρια.
1: Α, 60 εκατομμύρια.
0: Τι έφυγε αυτό τώρα, τελείω. Αυτού.
3: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
3: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
1: Ο ΠΑΟΚ έπρεπε να κερδίσει τον Παναθηναϊκό στο πρώτο μας. Μέσφαξαν. Ας παίξει ο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ μια φορά τελικό. Ας παίξει Παναθηναϊκός Άρης.
2: Δεν δικαιώστε.
1: Ανάγκη Ολυμπιακός Παναθηναϊκός εκεί με το Σπανιό. Σπανιό. Και στο τέλος να κάθετε.
2: Να βάλετε.
1: Ούτε πανηγύρι.
2: Να βάλετε τον Μπετμεζά και τον Τζακμακά να πάρουν την ΕΠΟ την Πασχετική.
1: Δύσκολα.
2: Α, δύσκολα.
1: Δύσκολα.
2: Και με εκεί είναι.
1: Λοιπόν, break.
2: Εκεί να χωθούμε.
1: Break. Και επιστρέφουμε δρυμύτεροι και με μπάσκετ και με Σπανούλη. Τι έγινε χθες και με μεταγραφές και με πρωτάθλημα.
0: Και τώρα το FIFA World Cup Trivia. Μια χορηγία της Ιζωμάτ ΑΚ22. Γιατί δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
3: Στο Σαντιάγκο το 1962, στο παιχνίδι της Χιλής με την Ιταλία, γράφτηκε μία από τις πιο σκοτεινές σελίδες στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Το μάτς που έμεινε γνωστό ως η μάχη του Σαντιάγκο. Θύμισε περισσότερο αγώνα πολεμικών τεχνών παρά ποδόσφαιρο. Οι σχέσεις των δύο χωρών ήταν ήδη τεταμένες μετά από προσβλητικά δημοσιεύματα Ιταλών δημοσιογράφων για τη Χιλή και το γήπεδο έμοιαζε έτοιμο να εκραγεί. Κλωτσιές, γροθιές, συμπλοκές και συνεχείς διακοπές μετέτρεψαν τον αγώνα σε πεδίο μάχης. Το πρώτο σκληρό φάουλ έγινε στα πρώτα δευτερόλεπτα, ενώ στο 8ο λεπτό ήρθε η πρώτη αποβολή. Ο Άγγλος διαιτητής Κεν Άστον αδυνατούσε να επιβάλει τάξη και χρειάστηκε ακόμη και η επέμβαση της αστυνομίας. Η Χιλή νίκησε 2-0, όμως εκείνο το παιχνίδι ανέδειξε την ανάγκη για αυστηρότερες ποινές και οδήγησε τη FIFA λίγα χρόνια αργότερα να καθιερώσει τη χρήση της κίτρινης και κόκκινης κάρτας.
4: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
0: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
5: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
6: Η ώρα είναι 10.
7: Ώρα για σεμέντο από την Tetralux. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο 0.
8: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητήτσι με το κονία στον τοίχο, πανέμορφη. Αλλά κοστίζει πολύ.
9: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο της Tetralux έχεις το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο 0. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά κάποιο οικονομικό και χρωματίζεται.
7: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
9: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής θυμετοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
5: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
10: Καλημέρα. Ένας 35χρονος Βούλγαρος συνελήφθη το βράδυ του Σαββάτου στη Θεσσαλονίκη με την κατηγορία της κατασκοπίας. Ο κατηγορούμενος πετούσε ένα ντρόουν στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πάνω από το πρώην στρατόπεδο Φαρμάκι. Τραγωδία σημειώθηκε στην Κόνιτσα, όπου μετά από φωτιά εντοπίστηκαν 4 απαθρακωμένες σωροί μέσα σε κοντέινερ, το οποίο φέρεται να λειτουργούσε ως χώρος διαμονής. Τα θύματα εκτιμάται ότι ήταν 4 ηλικιωμένα αδέλφια, ένας άνδρας και 3 γυναίκες. Ολοκληρώνεται σήμερα η σχολική χρονιά για τα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά, ενώ στα γυμνάσια είναι η τελευταία ημέρα προαγωγικών και απολυτήριων εξετάσεων. Την Παρασκευή 19 Ιουνίου θα υπογραφεί στη Γενέβη η συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν που θα βάλει τέλος στην εμπόλεμη κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Με την υπογραφή της συμφωνίας θα ανοίξουν τα στενά του Ορμούζ, ενώ την εξέλιξη έχουν υποδεχτεί με ενθουσιασμό οι διεθνείς αγορές, αφού οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν κατά 4%. Αναλυτικά επικαιρότητα στο metrosport.gr.
11: Έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
12: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
13: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
12: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
14: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
15: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
16: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
17: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα? Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες. Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα, όπα. Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
18: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
19: Να ζήσετε.
20: Άσε εμένα πρώτα.
21: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια.
22: Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς.
21: Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider.
22: Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Πεντάκη.
23: Πάρτε του το μικρόφωνο.
24: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, mood missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
25: Η πιο δυνατή αθλητική εμπειρία του καλοκαιριού έρχεται στο Mediterranean Cosmos. Ποδοσφαιρικά challenges, fitness activations και εντυπωσιακά calisthenic shows για όλους. Από 16 έως 20 Ιουνίου, special guests και αγαπημένοι creators σε περιμένουν να τους γνωρίσεις από κοντά. Cosmos Football and Fitness Experience στο Mediterranean Cosmos.
26: Στεγανοποιήσεις ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
27: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
26: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
28: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
29: Έως το Σάββατο, βόιος κιμά στο κιλό μόνο 11,90. Μπανάνες Τσικίτα Μπίο και όλοι οι ανανάδες τώρα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml τώρα μόνο 4,48. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
30: Νέο Jeep Compass. Έτοιμο για κάθε διαδρομή. Από την πόλη μέχρι την απόλυτη περιπέτεια. Απόκτησέ το με 8 χρόνια εγγύηση και επιτόκιο 4,9%. Jeep, there is only one. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Κομματιάς ΑΕ, επίσημο διανομέα Jeep στη Θεσσαλονίκη.
31: Στο εργοτάξιο δεν υπάρχει χρόνος για καθυστερήσεις. Χρειάζεσαι διαθεσιμότητα, άμεση εξυπηρέτηση, υλικά που βρίσκεις όταν τα χρειάζεσαι. Στον Κατόγλου θα βρεις δομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα και λύσεις για κάθε επαγγελματία. Κατόγλου δομικά υλικά, στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com. Για να προχωράει η δουλειά.
0: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
1: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
0: Και νομική προστασία?
1: Προστασία, αλλά νομική.
0: Και η απαλλαγή?
1: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου το εξηγήσω.
0: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market.
1: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
2: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr. Η ώρα είναι λίγο μετά τις 10.
3: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.

0: Έλα καλημέρα ρες, έλα ξυπνάμε και τελευταία εδώ μέρα κατάκ. Η εμπειρία και η αξιοπιστία της Avis συναντά τη τεχνογνωσία του Scrooge στο cardom.gr. Την πλατφόρμα για online αγορά μεταχειρισμένου αυτοκινήτου. Όλα τα αυτοκίνητα έχουν πλήρες ιστορικό συντήρησης, ελέγχονται από πιστοποιημένους μηχανικούς και συνοδεύονται από 12 μήνες εγγύηση. Και μόνο από 15 Ιουνίου Ντίνου, από σήμερα ως 22 Ιουνίου, έχετε και έκπτωση έως 10% σε όλα τα αυτοκίνητα. Μπες και βρες BMW με έκπτωση 7.350.
1: Το Φεβρουάριο θα κάνω δώρο στον εαυτό μου ένα
0: Audi αυτοκίνητο. Με έκπτωση ως 7.140. Land Rover με έκπτωση ως 5.300. Mini με έκπτωση 3.045 και Peugeot έως και 2.920 έκπτωση. Όλα αυτά στο cardom.gr. Πώς μπαίνεις και εσύ και ψάχνουμε.
1: Α, έτσι. Εδώ, ψάχνω.
0: Ναι, στο cardom.gr.
1: Πού να πατήσω, τι να πατήσω.
0: Cardom.
1: Cardom.
0: Cardom.gr. Ναι.
1: Cardom είναι μία λέξη.
0: Ναι, cardom. Ο άλλος πήγαινε να δει μπάλα, ο Βραζιλιάνος, και ήταν δίπλα σε αυτή τη θεά. Και τον έπιασε ο φανάκι και τίποτα παντρεμένο. Δεν έβλεπε μπάλα, έβλεπε στέγα τον κούκκι.
1: Και τι θα του πει η γυναίκα του, γιατί κοιτούσε, α πούμε.
0: Σου λέει πα στο κύπελο, ρε Χαλβατζή.
1: Τι γυναίκα του μπορεί να κοιτάει του κοιλιακού του Ρονάλντο, γιατί κοιτά.
0: Ναι.
1: Κάθε άνθρωπο, αφήστε το να βλέπει. Και οι γυναίκε όμω βλέπουν και αυτέ. Μην πει γιατί κοιτά εσύ.
0: Ναι. Κουλ τι ώρα θα ανεβάσει προγνωστικά, περιμένουμε με τρέλα να οικονομήσουμε. Διάταξη κάθε μέρα
1: δεν. Ο κόκκινο ανέβασε.
0: Μπέτσο σήμερα παιδιά, λίγο.
1: Πότε ανέβασε τελευταία φορά.
0: Δεν ξέρω πότε ανέβασε πραγματικά. Δεν ξέρω τι συνεννόηση έχουν κάνει εδώ μετά. Λοιπόν, εμείς πάντως ανεβάζουμε εκεί το μεσημεράκι, παιδιά, γιατί έχουμε και δουλειές. Τρεξίματα, ούτως άλλως τα μάσκα ξεκινούν αργά. Έτσι. Μετά τις 10, 7 αν έχουμε κάτι. Τον 7 Ισπανία δεν νομίζω να κρατήσω κάτι στοιχηματικά. Δεν νομίζω να πάρω κάτι στην Ισπανία με τον
1: Μάστο.
0: Στα βραδινά. Σήμερα να πούμε, γιατί το σχολιάσαμε, ότι θα δούμε και τον τεμπούτο του Γιώργου Δόνη. Έτσι. Έχουμε και Έλληνα εκεί. Ο οποίος είναι προπονητής στην Σαουδική Αραβία που λες και εσύ.
1: Με ποιο παίζει.
0: Με την Ουρουγουάη.
1: 4 θα φάει.
0: Λες, ε.
1: Λοιπόν, τώρα. Τρίδα πάχη είναι κιόλας.
0: Εντάξει, έβαλε τα κιλά. Περνάει καλά. Πάμε, έχει το σποτάκι, όχι. Πάμε σποτάκι γιατί έχουμε μπάσκετ νιούς και πολλά μαντάτα να μας πει ο Γιώργος ο Πετρίδης.
1: Μάλιστα. You basket. Now. Με τον Γιώργο Πετρίδη. Euroleague θέλετε. Εμείς θα ξαναφέρουμε το μπάσκετ στο βορρά. Τρέμε Τράγκη και Αγγελόπουλε. Έρχεται ο Τέλης και τσάου.
2: Wow. Εδώ είμαστε.
3: Το γκολ μήπως ήταν λίγο offside.
0: Λοιπόν, πάμε στα μπασκετικά μας. Και καλημερίζουμε τον Γιώργο.
4: Καλημέρα. Τι γίνεται, παιδιά, καλημέρα.
0: Καλή εβδομάδα. Ξεκινάμε από Σπανούλη.
4: Ναι.
0: Πάμε στο Σπανούλη, όπου χθες το αεροδρόμιο έζησε πένες μεγάλες. Έτσι.
1: Το θέμα είναι και το παλέ.
0: Ένα παλέ ουσιαστικά μεταφέρθηκε στο
1: πένες αεροδρόμιο. Πένες μεγάλες.
0: Ναι.
1: Αυτά είναι εδώ πανηγυρτζίδικα.
0: Εντάξει.
1: Στο γήπεδο θα φανεί. Κάτσε. Άμα δεν περάσει ένα να πούμε.
0: Κάτσε, ρε
1: φίλε. Τι να το κάνει.
0: Έχει τρελαθεί.
4: Κοιτάξτε, όταν αισθάνεται το κόσμο στην ανάγκη να πάει στο αεροδρόμιο, πηγαίνει στο αεροδρόμιο.
0: Ακριβώς.
4: Δεν λέει κανείς ότι θα έχει την ίδια αξία να το πανηγυρίζει για να το χαίρεται τον Ιούνιο με το να το πανηγυρίζει για να το χαίρεται το Μάιο, ας πούμε, τον επόμενο Ιούνιο.
0: Προφανώς.
4: Στο τέλος ναι. σεζόν προφανώς κρίνονται όλοι.
1: Mm-hmm. Γιατί μπορεί ο Σπανούλης να έχει τη φωτογραφία ως αποτυχών και να λέει αμάν τι βγήκε φωτογραφία. Μπορεί όμως να πάρει πρωτάθλημα, να πάει EuroLeague, να πάρει τον Πάο Κλάχανο. Τότε ναι. Αλλά θα το κάνει.
0: Άσε, αυτό δεν το ξέρει κανείς. Δεν το ξέρει.
4: Δεν το ξέρει κανείς. Μπορεί να κάνει μια υπερομάδα έτσι με 12-15 παιχνίδια.
1: Χαίρεται δηλαδή ο άλλος
4: και να αποτύχει.
1: Το παιδί στο πανεπιστήμιο κερνάει, μετά λέει α, θα πάει στα Γιάννηνα. Α, το ενίκιο είναι μεγάλο. Αχ, επίπλα θα βρούμε, δεν έχουμε λεφτά.
4: Λοιπόν, θα βρει δουλειά μετά.
1: Τι πανηγυρίζει το που πήγε το παιδί στο πανεπιστήμιο.
0: Εσύ απόλαυσε την κάθε στιγμή. Δηλαδή, εγώ άμα θα ζω με ένα άγχος διαρκώς, αν θα πετύχω, απόλαυσε τη στιγμή τώρα. Και έχουμε και
4: γιατί να πας στο τελευταίο βήμα όταν έχεις κάνει το πρώτο.
1: Μόνο ο χαζός μπορεί να απολαύσει τη στιγμή χωρίς να σκέφτεται την επόμενη μέρα.
0: Ναι. Λες εσύ τώρα.
4: Έτσι δεν χαίρεσαι.
0: Εγώ λέω δεν χαίρεσαι τις στιγμές έτσι στη ζωή.
1: Να μην χαρώ ποτέ.
0: Πρέπει να απολαύσω όλες τις στιγμές. Κατά διάρκεια. Δηλαδή, ζω το τώρα. Εντάξει, το τι θα γίνει μπορεί να πάρω και το διπυρωτικό. Μπορεί να μην κάνω για τίποτα. Λοιπόν, πάντως θες το χάρηκαν οι φίλοι του Άρη.
4: Το χάρηκαν γιατί καλοκαιριάτικα τώρα μετάλλα ήλιο. Όταν ήρθε 9 η ώρα το βράδυ, 10 να πει εντάξει, έπεσε και λίγη δροσιά, ας πούμε.
0: Ακριβώς. Μετάλλα ήλιο. Μετάλλα ήλιο, ακριβώς.
4: Πολύ ωραία εικόνα. 12 η ώρα η παρουσίαση.
0: Σήμερα. Έτσι,
4: ναι, live και από το Μετρόπολης και από το metropro.gr. Υπάρχει μια διευκρίνηση τη ΚΑΕ Άρης ότι θα αρχίσει η συνέντευξη τύπου με έναν διοικητικό απολογισμό. και αναφορά στα θέματα της επόμενης ημέρας. Mm-hmm. Και το δεύτερο κομμάτι θα είναι η παρουσίαση
1: που
4: του
1: θα γίνει?
4: Σπανούλη. Στο Παλέ, ναι.
1: Στο Παλέ, ναι.
0: Παρόντου Σιάο, από ό,τι μαθαίνω. Έτσι.
4: Ναι, ναι, παρόντου Σιάο. Και είπαμε και την προηγούμενη εβδομάδα και του Μίσκο Ραζνάτοβιτς. Γενικά περιμένουμε με ενδιαφέρον να ακούσουμε βεβαίως και τους ανθρώπους της.
1: Θα το παίξουμε εδώ απευθείας εμείς.
4: Γιατί να μην το παίξουμε. Λοιπόν, έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε.
1: Τι κλάμα.
4: Θα μας πούν και για θέματα που δεν έχουν να κάνουν μόνο με τον Σπανούλη, γιατί υπάρχουν ανοιχτά μέτωπα για τον Άρη. Ένα από αυτά είναι το Παλέ, η χρήση του Αλεξανδρίου. Mm-hmm. Και φυσικά τον Γιώργο Σπανούλη να μας εξηγήσει έτσι, για ποιο λόγο επέλεξε
0: Άρη.
4: Να κάνει ένα βήμα πίσω θεωρητικά σε σχέση με αυτό στο οποίο βρίσκεται, αφού ήταν σε μια ομάδα Ευρωλίγκας και πέρσι ήταν στο Final Four της διοργάνωσης. Τι σχεδιάζει, τι σκοπεύει να κάνει, πώς οραματίζεται τον Άρη, ποιες κινήσεις θα γίνουν αν μας πει. Έτσι. Γενικά έχει ενδιαφέρον αυτή η παρουσία.
1: Μόνο ο Σπανούλης θα μιλήσει ή θα μιλήσει και κανένας παράγων?
4: Θα μιλήσουν πρώτα οι άνθρωποι της ΚΑΕ πριν το Σπανούλη, γιατί θα κάνουν έναν απολογισμό διοικητικό και θα αναφερθούν σε θέματα που έχουν να κάνουν με την ΚΑΕ.
1: Α, και μετά
4: με
1: θα μιλήσει ο Σπανούλης.
4: Ακριβώς. Αυτό διευκρίνησε σήμερα η ΚΑΕ Άρης. Λοιπόν.
0: Θα έχουμε και κάτι σαν Ντεσούμ, όπως έχουμε και κάτι νεότερο
4: για
0: παίχτες. Εντάξει,
4: δεν μπορεί να το αποκλείσει. Δεδομένου ότι έχουν προχωρήσει κάποια θέματα, αν δεν το κάνει μέσα από τη συνέντευξη τύπου, νομίζω ότι θα γίνει πολύ σύντομα εντός της εβδομάδας, δηλαδή θα αρχίσουν πια οι ανακοινώσεις για να προχωρήσει και ο σχεδιασμός.
0: Τέλεια.
4: Ναι.
0: Άρα είμαστε στον Άρη στο μπασκετικό κομμάτι, τουλάχιστον στο ποδοσφαιρικό δεν κινείται τίποτα.
1: Ούτε.
0: Και θέλω μετά να σε ρωτήσω, γιατί είπε ο Καρυπίδης ότι αυτά που θα δείτε θα τρίβετε τα μάτια σας. Βγήκε, ακούστηκε κάτι τέτοιο.
1: Ναι, τώρα θα τρίβουμε τα μάτια μας, γιατί θα ψάχνουμε να βρούμε κανένα φύλαθρο στην κερκίδα και δεν θα βρίσκουμε. Μάλιστα. Και θα τρίβουμε τα μάτια. Θα πάμε στον τότε του Μπίκο να μας δώσει ειδικά γυαλιά.
4: Πού είπε αυτό ο Καρυπίδης?
0: Κάπου ναι. Έχει βγει και διαρροή ότι επειδή δεν γίνεται τίποτα υπάρχει ησυχία και λέει μην πηγιάζεστε. Λέει θα δείτε πράγματα που θα. Ναι. Λοιπόν, άλλα πραγματάκια από ρεπορτάζ Άρη που είναι σε Μούτ Σπανούλη δεν έχουμε αυτή τη στιγμή.
4: Όχι. Ένα θέμα ανοιχτό είναι και του ΝΟΑ. Με τον οποίο θα συναντηθεί εδώ στη Θεσσαλονίκη και να δούμε τι θα γίνει.
1: Ο Τζον Καλάθι.
0: Περίμενε, μισό, μην μπερδεύει κανένα.
4: Ο Νίκ Καλάθης. Λοιπόν, οπότε να δούμε τι θα γίνει με τον ΝΟΑ, τον οποίο το θέλει ο Σπανούλης. Έχει υπογράψει νέο συμβόλαιο, αλλά είπαμε ότι υπάρχει EuroLeague out στο συμβόλαιό του. Οπότε μένει να ξεκαθαρίσει.
0: Πριν πάμε στον ΠΑΟΚ, η EuroLeague οριστική απόφαση θα πάρει 26 Ιουνίου, είπαμε.
4: Πλέον, ναι, οριστική. 26 Ιουνίου.
0: Α, και μάλλον δεν μας πολύ ενδιαφέρει.
4: Όχι, εντάξει, αυτό. Αλλά, ναι.
0: Ναι, μάλλον.
4: Δεν μας πολύ ενδιαφέρει, Νίκο. Ναι. Ναι. Το θέμα, κατά πως φαίνεται, είναι Μονακό ή Μπεσεκτάς. Οι Τούρκοι φαίνεται ότι να έχουν.
0: Καπαρώσει.
4: Εντάξει, έχουν ένα πλεονέκτημα της Μονακό, γιατί δεν φαίνεται να έχει λύσει τα θέματα της η Μονακό.
0: Ναι.
4: Την Παρασκευή το μεσημέρι ανακοίνωσε το EuroCup τις ομάδες που υπέγραψαν πενταετή συμβόλαια με τη διοργάνωση. Πάω και Άρης είναι σε αυτές. Είναι 3-2, για να είμαστε ακριβείς. Mm-hmm. Οπότε, για να μην υπάρχει παρερμηνία τι σημαίνει πενταετές συμβόλαιο με το EuroCup, επί της ουσίας είναι συμβόλαιο με την Ευρωλίγκα. Mm-hmm. Δεσμεύονται αυτές οι ομάδες με την Ευρωλίγκα. Δεν τους απαγορεύει κανείς να κάνουν το βήμα ακόμη και άμεσα. Να παίξουν δηλαδή στην Ευρωλίγκα από το EuroCup. Okay. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα δούμε απαραίτητα τον ΠΑΟΚ και τον Άρη, θα βλέπουμε για 5 χρόνια στο EuroCup.
0: Μπορεί να δούμε και Ευρωλίγκα εσύ.
4: Από την μεθεπόμενη.
0: Από τη μεθεπόμενη, όπως. Ναι, σωστά.
1: Μπορεί να τους δούμε και τους δύο δηλαδή.
4: Ναι, είναι καλή ερώτηση αυτή. Είναι καλή ερώτηση αυτή που κάνει ο Κωστής. Αν μπορεί. Καλά, εντάξει, έχει γίνει σε μεγαλύτερες πόλεις. Δηλαδή, για παράδειγμα, τώρα, αν πάει η Μπεσικτάς, θα έχει τρεις.
0: Τώρα μιλάμε για Κωνσταντινούπολη που είναι δύο φορές από την Ελλάδα.
4: Είναι έτσι, μεγαλύτερες πόλεις. Ναι.
0: Εγώ σου λέω μια απλή πόλη 2 εκατομμυρίων. Δεν σου βάζω ένα.
4: Όχι, τώρα που το λες, ούτε η Ιταλία έχει, ούτε η
0: καμία
4: Ισπανία έχει.
0: Δεν έχει καμία.
4: Ούτε. Εντάξει, ο Παναθηναϊκός Ολυμπιακό θεωρητικά.
0: Άλλο Πειραιάς, άλλο Αθήνα.
4: Εντάξει, οκ. Είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο και κακά τα ψέματα και να είμαστε ειλικρινείς, παιδιά, με τους εαυτούς μας. Η Θεσσαλονίκη δεν είναι και μια μεγαλούπολη.
0: Έτσι. Είναι μια καλούτσα.
4: Είναι μια μικρή αγορά.
1: Είναι μια μικρή αγορά. Με βιομηχανία μηδέν.
0: Εντάξει, αυτό τώρα.
4: Οπότε είναι δύσκολο να το απαντήσω αυτό που ρωτάς, Κωστή. Αν μπορούν να σταθούν ή όχι, κατά πως φαίνεται αγωνιστικά, ας πούμε, ναι, θα μπορούν, φαντάζομαι, μετά από ένα-δύο χρόνια.
1: Ένα-δύο χρόνια, ναι.
4: Σε επίπεδο οργανισμών πρέπει να φτάσουν σε αυτό το σημείο. Δεν έχουν φτάσει.
0: Ναι.
4: Τώρα, σε όλα τα υπόλοιπα επίπεδα, δεν ξέρω. Έχουν μεγάλη βάση οπαδών, έχουν παράδοση, έχουν ιστορία. Αυτά τα έχουν οι ομάδες μας. Τώρα, αν μπορούν να σταθούν ταυτόχρονα στην Ευρωλίγκα. Αν το ζήσουμε και αυτό, παιδιά,
0: θα τα έχουμε δει όλα. Θα τα έχουμε δει όλα. ΠΑΟΚ, ο Καλάθης θες ερχόταν.
4: Ο Καλάθης, ναι.
0: Θεσσαλονίκη, από Βελιγράδι.
4: Ακριβώς, από Βελιγράδι. Είναι εδώ. Φωτογραφήθηκαν και φίλοι του ΠΑΟΚ μαζί του στην
0: Δύση. Κυκλοφορεί. Και είχαμε και κολλητό και εκεί.
4: Έτσι.
0: Με τον Παπαγιανό.
4: Οπότε.
1: Θες να μας κάνει τα δόντια την
0: Ελλάδα. Άντε πάλι, θα τα κάνει, γιατί πότε δεν θα έχει κάνει. Ε? Πότε δεν στα έχει κάνει και το λες και το ξαναλέει.
1: Να έχουμε χαμόγελο fluoride.
0: Fluoride, fluoride.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Άρα αναμένουμε αυτήν την εβδομάδα και την ανακοίνωσή του και επίσημα, έτσι.
4: Ναι, φαντάζομαι ότι δεν θα αργήσει, όπως δεν θα αργήσει και του Kyle Alexander. Όπως δεν θα αργήσει.
0: Το Tyree αργεί λίγο.
4: Ναι, θα γίνει και του Κακλαμανάκη βεβαίως.
0: Κακλαμανάκη. Ναι.
4: Του Tyree, όπως το είπα και την Παρασκευή.
0: Ο Πάοκ έχει συμβόλαιο, είπε.
4: Ο Πάοκ έχει οψιόν. Ναι. Έχει οψιόν για τις 30 Ιουνίου. Που σημαίνει ότι μέχρι τις 30 Ιουνίου το χειρίζει το θέμα όπως θέλει. Τίποτα περισσότερο δεν έχει δώσει έτσι, στη δημοσιότητα. Αυτό μπορεί ο καθένας να το διαβάσει με τον τρόπο που θέλει. Έτσι. Mm-hmm. Σε κάθε περίπτωση θα είναι πιο ξεκάθαρη η κατάσταση στο τέλος του μήνα. Εγώ θεωρώ ότι ο Πάοκ κοιτάει στην αγορά, δεν μπορεί να το αποκλείσει αυτό και έτσι πρέπει να κάνει μια ομάδα που έχει υψηλές απαιτήσεις και προσδοκίες. Είσαι 12 μήνες το χρόνο στην αγορά.
0: Ναι.
4: Δεν γίνεται διαφορετικά. Έτσι λειτουργεί η αγορά του μπάσκετ. Α, το δούμε. Έχει αυτή την ιδιαιτερότητα το θέμα του Tyree. Το μόνο που έχει αρκεστεί να δώσει ως πληροφορία ο ΠΑΟΚ είναι ότι υπάρχει καλό κλίμα μέχρι εκεί.
0: Τώρα. Για τον ΠΑΟΚ περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και με την θέση νούμερο 3 εκεί που υπάρχει
1: κενό,
0: ένα κενό,
4: ναι.
0: Δύο κενά έχεις εκεί βασικά για μένα.
4: Λες για δύο παίχτες.
0: Τριάρι Περσίδη εκεί. Την θέση νούμερο 3 εκεί που υπάρχει
1: κενό,
0: ένα κενό,
4: ναι.
0: Δύο.

0: δεν προχωράει στα δεδομένα που έχουμε τώρα στο θέμα του Ταϊρή, μπορεί ο ΠΑΟΚ να πάει σε επιλογή 2-3. Ναι. Παίχτη δηλαδή που θα πατάει και στις δύο θέσεις. Οπότε το καλύπτει και έτσι. Θα το δούμε.
1: Και είχαμε και το τελικό του Ελτόξικο, εκεί που είχαμε πράγματα και θάματα. Ναι. Έτσι, δηλαδή περισσότερο σταθήκαμε. Εγώ στάθηκα κάτι άλλο το οποίο περνάει μπάι.
2: Ζηλέψατε Θεσσαλονική
1: στην Ελλάδα. Όχι. Είδα τον κόσμο του Ολυμπιακού στο τέλος πήρε το πρωτάθλημα.
0: Ναι.
1: Να κάθεται, να περιμένει, διστέψει, σαν να μην έγινε τίποτα. Εντάξει, είναι τόσο χορτάτη.
2: Όχι, είναι φυσιολογικοί άνθρωποι.
1: Δεν είναι φυσιολογικοί.
0: Είναι και πολύ πρόσφατο το η κατάκτηση Ευρωλίγκας. Είναι πολύ πρόσφατη η κατάκτηση Ευρωλίγκας. Δηλαδή, πέρασε ένα μήνα. Ούτε μήνα.
1: Εγώ άλλο θέλω να πω. Θα πρέπει να καταλάβει η διοίκηση του μπάσκετ ότι θα πρέπει, αν υπάρχει καλή ομάδα, να την αφήσουν να προχωρήσει.
0: Ναι.
1: Τόσο απλά να το πω.
0: Ναι,
1: να
0: είναι,
1: πάρει
0: ναι.
1: λίγο χαρά και ο υπόλοιπος κόσμος. Οι άλλοι έχουν μπουχτίσει, παίρνουν και ούτε καν χαίρο του.
0: Είναι και πολύ φρέσκα τα παραδείγματα
2: σε να τα αφήσουν να χαρείτε εσείς που δεν έχετε
0: δηλαδή,
2: να πάρετε. Ναι.
0: Η Ρεάλ εκτός ημιτελικών. Εκτός ημιτελικών, αποκλείστηκε στην πρώτη φάση.
2: Δεν χαίρονται πολύ, αφήστε εμάς να πάρουμε. Ναι.
0: Η Φενέρ έχασε προχθές από την Μπεσικτάς στο πρώτο τελικό.
1: Ναι, έμειναν εκτός. Γεια σας, ναι. Άλλο λέω, δεν καταλαβαίνει. Άλλο λέω.
2: Κατάλαβα.
1: Εάν δεν είναι ικανοί να περάσουν στο τελικό, να μην τους μπρόξουν. Α, σας πέρασε και κανένας άλλος.
2: Όχι.
1: Τι όχι.
2: Πληρώστηκε κανένα διαιτητή.
1: Άντε πάλι.
0: Δεν πληρώνει κανένα διαιτητή.
2: Δεν είπα αυτό.
1: Κανένα έτσι δεν είπε. Αυτό λες, δεν είπα. Σου λέω, αν δεν είναι ικανοί, μην τους μπρόχνεις με το Στανιό να πάρε.
2: Ενώ να πάρετε καμία ένωση, πώς κλείνεις
1: από εδώ. Τι ένωση, δεν είναι στον μπάσκετ.
2: Λέω, το διαιτητή, σαν φυσικό πρόσωπο.
0: Όλη αυτή η κουβέντα.
2: Λέω, ρε παιδί μου, όπως κάνουν στο ποδόσφαιρο.
1: Δεν είναι έτσι το μπάσκετ. Το μπάσκετ είναι πολύ πιο περίεργο. Καταρχάς, το μπάσκετ, αν θέλει να σε ρημάξει ένα διαιτητή, σε ρημάζει εύκολα. Εύκολα και με το γάντι κιόλας. Ναι. Έτσι.
0: Εντάξει, ένα σκρίν ανάποδο τελείωσε.
1: Ένα φάουλ που το δίνει.
2: Όταν ήταν στην αυτοκρατορία του ο ΠΑΟΚ και ο Άρης.
1: Ο ΠΑΟΚ δεν πρόλαβε να κάνει. Για να είμαστε τιμή. Ναι. Ο Άρης έκανε. Ναι, ο ΠΑΟΚ δεν πρόλαβε να κάνει.
2: Στα καλά του χρόνια με κιόλας.
1: Ναι, στα καλά του χρόνια πήρε ευρωπαϊκά. Αλλά δεν πρόλαβε να κάνει.
2: Με ποιο διαιτητή θα κάνετε παρέα. Κάντε το και τώρα. Να το πω με άλλα λόγια, μην παρεξηγηθώ. Κάντε δημόσια σχέση με του διαιτητέ. Δηλαδή τι περιμένετε. Δεν βλέπετε πώ πάει το έργο. Εσείς τα κλαίτε τώρα εδώ. Δεν με αφήνουνε.
1: Εγώ άλλο είπα. Είπα ότι εάν μια ομάδα από τις ομάδες των Αθηνών, Ολυμπιακό Παναθηναϊκός, δεν αξίζει να πάει τελικό, άσε να μείνει εκτός.
2: Όχι, δεν σε αφήνει.
1: Ναι, αυτό λέω.
2: Όχι, δεν σε αφήνει.
1: Δεν είναι κακό. Ας περάσει και κανένας άλλος να χαρεί.
2: Όχι, δεν περνάει.
1: Ο παδός του Άννα, χαρεί και ο παδός του ΠΑΟΚ. Κάποιος μπορεί. Τη Προμηθέα και
2: οποιοδήποτε. Κάντε διαιτητές φίλους, να κάνετε και εσείς τι ακινήτσι.
1: Στόχος δηλαδή, λέει, ρωτάει εδώ φίλος, είναι η κατάκτηση του EuroCup για ΠΑΟΚ του χρόνου για να μπουν Ευρωλίγκα.
0: Είναι και η τελική του EuroCup. Γιατί.
2: Υπάρχει θα βρεθούν αυτοί οι δύο τελικό μαζί.
0: Καλά, υπάρχει θεωρητικά, ναι, αλλά ας μην το πάμε τόσο μακριά.
2: Το πάμε να χαρούμε λίγο.
0: Και άλλες ομάδες βάζουν και λεφτά και άλλες ομάδες είναι καλές. Και φέτος δεν είδαμε ούτε την Μπεσικτάς να το σηκώνει, ούτε τη Χάπο Ιερουσαλήμ που ήταν φαβορή.
1: Και είδαμε την Μπουρ.
0: Και δεν πήγε ούτε
2: την Μπουρ. Άρα μου λέτε και οι δύο, για να το πάμε γρήγορα, ότι μπορεί να βάλουν οι άνθρωποι από 10 εκατομμύρια
1: ναι, δόλια, ναι, πάρουν, ναι,
2: αλλά αυτοί που θα κάνουν τις μεταγραφές, θα σου πει ποιοι είναι αυτοί που κάνουν μεταγραφές στον ΠΑΟΚ και τον Άρη τώρα στον μπάσκετ.
0: Δεν έχει να κάνει μόνο με το ποιοι κάνουν τις μεταγραφές, έχει να κάνει με και με άλλες παραμέτρους, Κωστή.
2: Δηλαδή
0: είναι το πώς θα φτιάξεις την ομάδα,
1: πώς θα την κολλήσεις, τα παζλ, πώς θα δέσεις το
0: κομμάτι.
2: Αυτοί ποιοι άνθρωποι είναι.
0: Αν θα έχεις τραυματισμούς στη χρονιά, μπορεί να σε επηρεάσουν.
2: Αυτοί που είναι οι τεχνικοί διευθυντές, αυτοί εδώ οι ανάλογοι.
0: Στον Άρη είναι ο Ζήσης με το Σπανούλι.
1: Και στον Πάκο είναι ο Ζάρας.
0: Στον Πάκο είναι ο Τσιάρας με τον
2: Τρικέρι.
0: Ο Ζάρας είναι και παίκτης.
1: Το μπάτζετ του Πάκου αυτή τη στιγμή πόσο είναι, λέει περίπου.
0: Κοίταξε, να περιμένουμε την κίνηση στο 3.
1: Η οποία θα είναι και πιο ακριβή από ό,τι μαθαίνει.
2: Θα ανεβάσει το μπάτζετ.
0: Θα είναι σίγουρα ακριβή. Τώρα, αν θα είναι η πιο ακριβή, δεν το. Ξέρουμε και δεν ξέρουμε ποιο παίκτη θα είναι. Αλλά θα φτάσει τα 10 εκατομμύρια. Μπορεί να τα ξεπεράσει, να πάει και λίγο παραπάνω.
1: Τι ποινές προβλέπετε τώρα για Ναν και Τάρικ Τζόουνς?
2: Πρόστιμο.
0: Όχι, δεν υπάρχει.
1: Ο άλλος ένα χρόνο έμεινε εκτός γηπέδου.
2: Ποιος είναι ο άλλος?
1: 3 χρόνια δεν πήγε στην Τούμπα.
2: Ποιος είναι ο άλλος?
1: Ο Σαββίδης.
2: Άλλο άθλημα είναι αυτό.
1: Τι άλλο άθλημα?
0: Σίγουρα θα έχουμε τιμωρία αγωνιστικών.
1: Πόσους μήνες εκτός?
2: Άλλο άθλημα.
0: Σίγουρα θα έχουμε τιμωρία από 1-3 αγωνιστικές.
1: Μόνο?
0: Πώς να το πω.
2: Τι έκανε, μόνο μια μπουνιά στην πόρτα έδωσε.
1: Έλα, τώρα μια μπουνιά.
0: Ποιο ο
1: Ταϊρίν Τζόουνς?
2: Αφού δεν τον βρήκε τον άλλο. Άμα τον έβρισκε.
0: Ο Τζόουνς δεν τον βρήκε, κάνει την κίνηση βέβαια.
2: Ναι.
0: Ο Ναν χτυπάει το χέρι του κατά πως φαίνεται, γιατί εμφανίζεται μετά το περιστατικό σε ένα στιγμιότυπο με το παιδί του να έχει κάτι στο αριστερό χέρι του. Ένα σαν άρθικα γύρω, δεν ξέρω. Ο Ναν, ναι. Χθες κυκλοφόρησε ένα βίντεο που δείχνει ότι προηγήθηκε τη προσπάθεια του Ταϊρίκ να γροθοκοπήσει το Ναν και φαίνεται,
1: γαλλικά,
0: και φαίνεται ότι κάνει μια κίνηση. 105,1 Goal FM.
3: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410

0: 2310-33-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Θες να δεις τον αγώνα με στυλ? Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
1: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar, Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
3: 4-1, εύκολα, δίκαια.
4: Δίκαια. Αλλά είχε ένα πολύ ενδιαφέρον στατιστικό ότι στο 70% του χρόνου των 5 τελικών ήταν μπροστά οι Spurs. Οι οποίοι στα 4 μάτς που χάσανε και στα 4 μάτς που χάσανε είχαν προβάδισμα από 12 μέχρι 29 πόντους.
3: Σωστά. Εκεί χάθηκε.
4: Είναι τρομερό. Ειδικά αυτό που χάσαμε 29 πόντους προβάδισμα είναι τρομερό.
3: Ωραία. Γιωργάρα μου, σε ευχαριστούμε. Αυτά και τα νέα από το μπάσκετ. Κύριε Ντίνο μας.
5: Για Ηρακλή δεν μιλήσαμε.
3: Ηρακλή δεν είχε κάτι.
5: Τον καημένο τον Ηρακλή.
3: Σήμερα δεν είχε. Πώς. Όταν πάρει τους παίχτες και αυτός εδώ, δάμασε,
5: τον
3: θα
5: ενημερώσουμε
3: τον κόσμο.
5: Τον καημένο τον Ηρακλή.
6: Φαγώθηκες, βρε.
5: Ούτε σάλιο δεν βάλατε για τον καημένο τον Ηρακλή.
3: Με όλα αυτά που ακούμε κάθε καλοκαίρι, για φωτιές, πλημμύρες και χαλάζια, αναρωτιέσαι τελικά τι καλύπτει η ασφάλεια φυσικών φαινομένων. Και εκεί αρχίζει το μπέρδεμα, γιατί κάθε πακέτο λέει κάτι διαφορετικό. Δεν είναι τόσο απλό. Απλό είναι όμως να έχεις κάποιον να σου τα εξηγεί ανθρώπινα. Στο Insurance Market βλέπεις επιλογές πάνω από 25 ασφαλιστικές και καταλαβαίνεις τι πραγματικά περιλαμβάνει κάθε κάλυψη χωρίς ασάφειες. Insurance Market, 15 χρόνια, κάνουν την ασφάλιση απλή. Επιστρέφουμε, Φορτσάτη, τελευταίο ημίωρο, Rap and Cool μέχρι και τις 11 με γραμμές. Τώρα Παναγιώτης Σωτηρόπουλος με αθλητικό δελτίο ειδήσεων.
7: Η ώρα είναι 10:30. Μία προσφορά του νέου κταίου Autovision στο κέντρο της πόλης.
8: Δημήτρη, για πού το βάλες?
9: Πάω κέντρο.
8: Α, στην αγορά για ψώνια?
9: Όχι.
8: Λαδάδικα για φαγητό?
9: Όχι.
8: Παραλία για καφεδάκι?
9: Ούτε.
8: Πού πας στο κέντρο?
9: Autovision για κταίο.
10: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Autovision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr. Μετροπολίς!
7: Και τώρα το Flash στο Παγκόσμιο Κύπελο. Μια προσφορά της Novibet.
11: Καλή σας ημέρα. Με εντυπωσιακές νίκες άρχισαν τις υποχρεώσεις τους στο παγκόσμιο κύπελο Γερμανία και Σουηδία σε 5ο και 6ο όμιλο, επικρατώντας με 7-1 και 5-1 του Κουρασάου και της Τινησίας αντίστοιχα. Μετά από τρία δοκάρια και με γκολ του Αμάντι Αλό στις καθυστερήσεις, η ακτή Λεφαντοστού λύγησε με 1-0 το Εκουαδόρ και ισοβαθμή με τη Γερμανία στον 5ο όμιλο. Η Ολλανδία προηγήθηκε δύο φορές της Ιαπωνίας με Φαντάκ και Σάμερβιλ, ωστόσο οι Σαμουράι ισοφάρισαν αντίστοιχες με Νακαμούρα και Καμάντα, με τις δύο ομάδες να μοιράζονται από 1 βαθμό στον 6ο όμιλο. Η δράση συνεχίζεται απόψε με πρεμιέρα στον 7ο και τον 8ο όμιλο με τους αγώνες Ισπανία Πράσινο Ακροτήρι, Σαουδική Αραβία Ουρουγουάη και Βέλγιο Αίγυπτος Ιράν Νέα Ζηλανδία.
6: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
12: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
6: Ωπαπο! Κοίτα απέναντι! Έφαγαν πολλοί Βραζιλιάνοι!
12: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος?
6: Προδότη Νεϊμάρ! Θα το έχει παίξει στην Όβιμπετ.
13: Είσαι ξύπνιος. Είσαι ξύπνιος. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Όβιμπετ. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη Volt, voucher Space Safe Card των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Και τώρα το παράθυρο στα σπορ. Μια προσφορά του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου.

0: Καλή σας ημέρα. Σε αριθμούς κλήρωσης για το Europa League κινεί το ΠΑΟΚ εν αναμονή της έναρξης της προετοιμασίας του για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Παράλληλα, η διοίκηση καλείται να λάβει οριστικές αποφάσεις για το θέμα του προπονητή, αλλά και για τις ανοιχτές μεταγραφικές υποθέσεις του ρόστερ. Σε αναζήτηση μεγαλύτερης οικονομικής ρευστότητας βρίσκεται η ΠΑΕ Άρης, προκειμένου να προχωρήσει στον μεταγραφικό της σχεδιασμό και στις λύσεις συμβολέων. Στο προσκήνιο παραμένει η περίπτωση παραμονής του Μάρτιν Φρίντεκ ως εναλλακτικής λύσης για το αριστερό άκρο της άμυνας. Στο μεταγραφικό στόχαστρο του Ηρακλή βρίσκεται ο Λεάντρο Κούτρης, ο οποίος ολοκληρώνει μια γεμάτη σεζόν με την πολωνική Πονγκόν. Η περίπτωση του 30χρονου αριστερού μπακ παρουσιάζει ανταγωνισμό, καθώς για την απόκτησή του ενδιαφέρονται επίσης ο Αστέρας Τρίπολης και ο Απόλλων Λεμεσού. Σήμερα στις 12 στο Αλεξάνδριο πραγματοποιείται η επίσημη παρουσίαση του Βασίλη Σπανούλη από την ΚΑΕ Άρης μετά τη χθεσινή υποδοχή του από τους φιλάθλους στο αεροδρόμιο. Ο νέος τεχνικός θα αναλύσει το πλάνο του για την ομάδα, παρουσία και του ιδιοκτήτη Ρίτσαρντ Σιάο. Της παρουσίασης θα προηγηθεί συνέντευξη τύπου της διοίκησης για τον απολογισμό της σεζόν και τις εξελίξεις στο γηπεδικό ζήτημα. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται από τα ξημερώματα ο Νίκος Καλάθης, προκειμένου να ολοκληρώσει τη μετακίνησή του στον ΠΑΟΚ. Ο διεθνής γκάρντ αναμένεται να συναντηθεί με τη διοίκηση της ομάδας για τις τελευταίες λεπτομέρειες και την υπογραφή διετού συμβολέου. Η απόκτησή του αποτελεί κεντρικό κομμάτι του αγωνιστικού σχεδιασμού υπό την καθοδήγηση του Αντρέα Τρινκέρι. Με την ολοκλήρωση της αγωνιστικής σεζόν και την απώλεια του τίτλου από τον Παναθηναϊκό, ξεκινά ο σχεδιασμός για την επόμενη χρονιά με επίκεντρο τα συμβόλαια και το θέμα του προπονητή. Οι εξελίξεις επηρεάζουν και τις ομάδες της Θεσσαλονίκης, καθώς ο Βασίλης Τολιόπουλος, παρά το ενδιαφέρον του Άρη, δεσμεύεται με συμβόλαιο στο 2028, ενώ ο Δημήτρης Μωραΐτης βρίσκεται στο προσκήνιο για τον Ηρακλή. Αναλυτικά οι ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
1: Τα διόδια κάποια απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr. Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
4: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
3: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
5: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
6: Αμέ. Θα παραγγείλουμε κιόλας.
7: Αμέ.
6: Θα έρθεις από μένα.
7: Αμέ.
6: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
7: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική. Με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Για αντιλιακές μεμβράνες, Carglass είναι ηλίου οικονομικότερο. Τώρα η Carglass προσφέρει έκπτωση 30% στις αντιλιακές μεμβράνες για ολικό ντύσιμο αυτοκινήτου με εγγύηση εφόρου ζωής και 12 άτοκες δόσεις. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου. Μην τη χάσετε. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 213-011-0010. Όροι και προϋποθέσεις στο carglass.gr.
9: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στουκογιάννης Μάκης. 6976-360-365.
10: Πού πας?
11: Πίτσα από 88. Ξέρεις. Βασιλίση Σόλγας 26.
10: Εγώ προτιμώ ρε ο Κάστρο 88. Σταυρούπολη.
11: Και εγώ Πολυτεχνείου 23. Κέντρο.
10: Δηλαδή παντού.
11: Και online.
10: Πίτσα από 88.gr.
12: Πίτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online. Τα μάθατε! Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού, τηλέφωνο 23 93 0 21 222.
13: Στο κδάπτο.

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο makedonikos.gr.
1: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
2: Και η κερκίδα μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή.
3: Στα ου υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
4: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kindles 55 και 65 ιντσών έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον, κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
5: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
6: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκινήτου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
7: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
8: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
7: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
8: Και?
7: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
8: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
7: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
9: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
10: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
11: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
12: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
13: Καθίστε αναπαυτικά. Είναι τα νέα των jackpots στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
14: Φίλες και φίλοι του Μετρόπολης, καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα. Πάμε μια βόλτα στο Ρίτζενσι Καζίνο Θεσσαλονίκη, όπου συνεχίζεται το χαμός με τα slot jackpots που μοιράζουν χιλιάδες ευρώ καθημερινά. Την προηγούμενη εβδομάδα τα jackpots μοίρασαν 1.842.000 ευρώ και τώρα όλοι αναρωτιούνται πού θα σκάσει το επόμενο. Μπαίνουμε λοιπόν στο site του Ρίτζενσι Καζίνο Θεσσαλονίκη και βλέπουμε ότι τα τρία μεγαλύτερα jackpots που ετοιμάζονται να δοθούν είναι το Caribbean Street Poker με 175.000 ευρώ, ακολουθεί το Dollar Storm με 111.700 ευρώ και τέλος το Phoenix Link με 110.600 ευρώ. Συνολικά αυτά τα τρία jackpots θα μοιράσουν πάνω από 397.000 ευρώ σε τρεις τυχερούς. Μιλάμε για τεράστια ποσά και αυτά είναι μόνο τρία από τα πολλά jackpots που έρχονται. Ίσως λοιπόν εσύ να είσαι ο επόμενος τυχερός. Εμείς παίζουμε πάντα υπεύθυνα και κυρίως απολαμβάνουμε το παιχνίδι. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 7 παρατέταρτο. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα.

0: Υπέροχη σημερινή ημέρα, γιατί έχω τα καλύτερα μαντάτα για σας και όλους εμάς που βλέπουμε συνέχεια εργάτες έξω από το σπίτι και σκεφτόμαστε μακάρι αυτή τη φορά να σκάβουν για την οπτική ίνα. Η Nova φέρνει την οπτική ίνα, φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερψηλές ταχύτητες έως και 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Χωρίς οπτική ίνα, ναι, σωστά ακούσατε, χωρίς οπτική ίνα, μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Δίνω μου. Μπήκαμε στην τελική ευθεία.
1: Άκουσα και εργάτες. Τι γίνεται με τον κόκκινο, γράφει.
0: Δεν γράφει, ρε. Έχει φαγωθεί, ρε.
1: Θέλω να δω τα προγνωστικά. Αποφεύγει να δει γιατί φοβάται μη χάσει το στίγμα.
0: Ποιο στίγμα. Ποιο στίγμα να φοβάται να χάσει.
1: Μήπως δώσει και δεν βγει, ρε παιδί μου. Φοβάστε τέτοια πράγματα.
0: Όποιο φοβάται πάει και κοιμάται. Δεν έχει. Για μένα. Το στοίχημα είναι σαν τη ζωή. Κάθε μέρα είναι άλλη μέρα. Δεν πάω την προηγούμενη μέρα να του σήκω σαν την μπάνκα. Την επόμενη μέρα θα είμαι το ίδιο. Δεν πάω να έχω φάει κουτουλίδια. Την επόμενη θα είναι η ίδια μέρα.
1: Ναι.
0: Αυτό αν δεν το βάλεις μέσα σου, δεν έχεις θέμα. Δηλαδή, άμα σε επηρεάζει την επόμενη μέρα. Είμαι ανεπηρέαστος. Είμαι ψυχρός εντελώς.
1: Κόκκινος χωρίς στοίχημα τώρα. Πώς θα γίνει.
0: Αφού δεν γράφει, τι να κάνω. Έχεις φαγωθεί τώρα με τον Γρηγόρη. Έχεις φαγωθεί. Θα μπει εσύ. Θα μπει εσύ να γράφει.
1: Εγώ είμαι ακριβό κομμάτι.
0: Θα σε βρούμε τώρα, θα βρούμε ένα. Λοιπόν, σήμερα θα έχουμε. Το βραδάκι Bet Show κανονικά από το απογευματάκι.
1: Για να μην μπορεί να με πάρει μετά.
0: Τι. Οι πεταράδες. Να μην σε πάρουν. Μας πήραν δύο, φτάνει. Με πήραν δύο.
1: Θα σου πάρουν άλλους δύο.
0: Άλλους δύο, ποιους θα πάρουν. Λοιπόν, Ισπανία, ακούλ τι βλέπεις με το πράσινο κροτήριο. Τι να βλέπω, παιδιά, εδώ είναι χαοτική διαφορά. Είναι χαοτική, εντάξει. Δεν το συζητάμε. Το ψωμί σήμερα στοιχηματικά είναι στο Ιράν, Νέα Ζηλανδία.
1: Α, τι ψάχνει να βρει τώρα.
0: Εκεί είναι το ψωμί όμως.
1: Τι ψάχνει να βρει.
0: Και στο Βέλγιο Αίγυπτος. Εκεί θα ψάξουμε να βρούμε.
1: Βέλγιο Αίγυπτος, άσο και over.
0: Η λογική το λέει αυτό. Αλλά η Αίγυπτος. Μπορεί να ασχοληθούμε τα γκολ με φάουλ. Μην σκαλώσει κανένα 1-1. Το έχει τόσο σίγουρο ή δεμένο ότι θα κερδίσει.
1: Αίγυπτος.
0: Ναι.
1: Βρωμερό πράγμα.
0: Με Μαρμούς, με Σαλάχ, με Τρεζεκέ.
1: Σαλάχ είναι με τον Βασιλάκο να πάει στο Βαρσελόνα να τραβήξει καμιά μπριζόλα. Άσε με τώρα και να έρθω κι εγώ να την κάνουμε τη. Η ταβέρνα άνω κάτω. Τι λες τώρα, το σαλάκι, μπάλα είναι ο σαλάκι.
0: Καλημέρα στον Πάτερ Δαβίδ.
1: Κοντρίνα, ποιο Πάτερ Δαβίδ.
0: Με στέλνει από το Άγιο Όρος εδώ, αγαπάνε και πήγα εκεί. Καλημέρα στο Δομέτιο, καλημέρα στο Δαβίδ, καλημέρα στον Πάτερ Παύλο, καλημέρα σε όλους.
1: Σκοτωθήκατε στη δουλειά πρωί που ακούτε ραδιόφωνο εσείς εκεί.
0: Εντάξει, εντάξει. Γιατί ρε φίλε.
1: Βρε καλημέρα να πει στον Εφρέμ να κάνουμε καμιά δουλειά τώρα. Αυτή
0: καλημέρα δε... και εκεί βέβαια. Αγαπάμε Αγιώρος ρε φίλε. Πότε
1: αγαπάμε Εφρέμ να κάνουμε καμιά δουλειά. Άσε αυτή εδώ δεν είναι για να σε δώσω δουλειά.
0: Α, δεν θες δουλειά.
1: Εσύ δουλειά θα σε δώσουν αυτοί.
0: Εντάξει, εγώ δεν τα κάνω όλα για δουλειά.
1: Ο Πάτερ Δαβίδ τι να σε δώσει. Τίποτα σε φορτώσει καν τόνο ξύλα να τα πα στον επάνω όροφωνο. Σε φορτώσει. Και να πει πεινάω Πάτερ. Και σε πετάξει δύο-τρία κιλά φακές μπαγιάτικες.
0: Λοιπόν, λέγε, έχει σήμερα θα κάνει.
1: Μεξίδι τετραετίας να πούμε.
0: Λοιπόν, ανοίγουμε γραμμές, τι κάνουμε, δώσε 90 άρια. Δώσε 90 άρια, όποιος
1: θέλει. Τι 90 άρια, μόνο και 50 τώρα κι εσύ.
0: Έχουμε, γιατί. Γιατί, μια χαρά έχουμε. Όποιος θέλει, κουβεντιάζουμε. Τα μεταγραφικά, τους Ιάπωνες, οι οποίοι είπαν εμείς ο λόγος που μαζεύουμε, λέει, τα σκουπίδια.
1: Μήπως είναι Ισπανός ο προπονητής.
0: Μπορεί να είναι και Ήβυρας. Μπορεί να είναι και Ήβυρας. Μπορεί να είναι και Ιταλός, δεν ξέρω, θα δούμε. Σήμερα λογικά θα μας λυθεί μία απορία. Αν θα μείνει όχι ο Λουτσέσκου.
1: Ναι.
0: Αν και το πιο πιθανό σας είπα, 98% είναι να αποχωρήσει.
1: Καλά, μην το λες.
0: Αλλά με Σαββίδι δεν βγάζουμε άκρη ποτέ. Τώρα, οι Ιάπωνες ξέρεις γιατί μαζεύουν τα σκουπίδια. Γιατί λέει, σεβόμαστε, λέει, πρώτον την προσπάθεια των παιχτών που τρέχουν και δρών. Δεύτερον, όλους εμάς που ταξιδέψαμε και ήρθαμε να δούμε την ομάδα μας. Και τρίτον, τους οικοδεσπότες που μας φιλοξενούν στο γήπεδο. Γι' αυτό λέει τα μαζεύουμε.
1: Γιατί φέρνεις αυτό το παράδειγμα τώρα στους βρωμιάριδες τους Έλληνες.
0: Όχι, γιατί είναι καλό παράδειγμα.
1: Παραλίες και τις γεμίζουν από τσίγαρα να
0: πούμε. Το είδα πρώτη φορά αυτό με την Ιαπωνία το 2005 στην Φραγκφούρτη στο conference.
1: Ναι.
0: Στο
1: conference. Γιατί το λες σε απολύτως τους ανθρώπους, απευθύνεσαι τώρα.
0: Εντάξει, λέγε, κάτι θα μείνει, ρε φίλε. Λέγε, κάτι θα μείνει. Πώς θα το κάνουμε τώρα. Ο Νίπον, ο Νίπον, ο Νίπον.
1: Ποιος είναι ο Νίπον.
0: Η Ιαπωνία. Νίπον ναι. Φωνάζω αυτή.
1: Νίπον.
0: Εσύ τι υποστηρίζεις.
1: Την τσέπη μου.
0: Εκτός από την τσέπη σου. Εγώ μαζί σου για την τσέπη.
1: Τίποτα άλλο.
0: Και πάμε γραμμές. Έλα, πάμε γραμμές. Μόνο την τσέπη σου.
1: Όχι, θα υποστηρίξω. Λοιπόν,
0: και θέλω πρόβλεψη για τα μεταγραφικά εκεί που ο Παναθηναϊκός ψάχνει να φέρει τον στόπερ αυτόν από την Ολλανδία, τον Φαν Μπρόκελεν, πώς τον λένε, Φαν Ντόρκελεν.
1: Θα πάρει τον Τζάπρα να πούμε.
0: Πάρει και τον Τζάπρα, καλή μεταγραφή, φίλε. Καλή μεταγραφή.
1: Στόπερ αν δεν πάρει.
0: Στην πλατεία του Αετού το τρόπιο τη ΑΕΚ Δευτέρα και Τρίτη. Να το πάει, κάνει γύρες πάλι. Να το η ΑΕΚ. Τσούκου τσούκου.
1: Άλλη γυφτιά.
0: Θα κάνουμε έτσι οπαδούς.
1: Έχουμε τους τρελούς εκεί με το Σπανούλι.
0: Ναι.
1: Η πλατεία του Αετού με το
0: Βαρκελόνι. Όχι, αυτό είναι έξω από το γήπεδο, ρε, εσύ, θα το έχει.
1: Και τι να κάνει, να το προσκυνάνε.
0: Ναι. Μάλιστα. Πάμε, καλημέρες.
1: Σεύρακα και φανέλες προσκυνάτε.
0: Καλημεράρες.
1: Και κόκαλα αγίων που δεν ήταν ποτέ άγιοι. Αυτά κάνετε.
2: Παιδιά, Νίκο,
1: και μετά σα κάνει ο Μητσοτάκης σκόνη και ο κάθε Μητσοτάκης.
0: Έλα, Νικόλα μου, κάτσε. Είναι, ανοίξαμε γραμμές τώρα.
1: Σόβρακα, σόβρακα και φανέλες προσκυνάτε. Άιντε. Και κόκαλα αγίων. Άιντε.
0: Για πάμε.
2: Άντε,
0: για. Έλα, έλα, ρε φίλε.
2: Κώστα, περιμένω. Καλημέρα, τι κάνουν τα παιδιά.
0: Καλά είμαστε, εσύ πώς είσαι.
2: Δύο πραγματάκια γρήγορα.
0: Πάμε, ναι, μην
2: αφήνουμε. Το πρώτο, Νικόλα μου,
0: ναι.
2: Να ξέρεις το χάρηκα που σε έσφαξε ο Παναθηναϊκούλης, ναι. Γιατί όλο Πανάθα και Πανάθα τον ανεβάζεις.
0: Α, μην τρελαίνεστε, το λέω δίκην συντομίας και χαβαλέ, μην τρελαίνεστε. Ξέρω τι έκανε και αυτός.
2: Όχι, δεν πειράζει, σου. Και ένα δεύτερο, ακούς ραπ και Νίκο, λοιπόν, άκου τώρα. Τελευταίες δύο μέρες συναναστρέφομαι πάρα πολύ με φιλαράκια παοκτίδες, ρε παιδί μου, οι οποίοι είναι οι 8 στους 10, νομίζω ότι είναι μυστακιδικοί.
0: Λες εσύ τώρα.
1: Μην βάζεις τέτοια διαβάρματα, ναι, τώρα, καλοκαίρι.
0: Τα κάλο πάλα δείχνουν πάντως.
2: Για να έχει λίγο σουσούρ εκόμα.
0: Για να έχει σουσούρ.
2: Το καλοκαίρι πώς θα περάσει.
0: Είναι τριγαδόρος Ολυμπιακός αυτός. Εγώ ξέρεις τι είδα. Είδα να παίρνετε πρωτάθλημα και είναι σαν να κερδίσατε το Μαρούσι στην Α1 στην 12η αγωνιστική.
1: Αυτό είναι το δεδομένο του Παοξίου, πρέπει να κάψετε την πόλη.
2: Α, πω αυτό και θα κλείσω, ξέρει.
1: Πολιτισμένη άδεια.
2: Γιατί τα τελευταία 5 χρόνια έχω πάρει 4 πρωταθλήματα.
1: Η λέξη πολιτισμός, αγόρι μου, σταματάει στα μάλγαρα. Πετάξαν τον άνθρωπο στο πηγάδι. Τον πνίξανε, να πούμε, γιατί τους έφαγε δύο ερήκια εκεί πέρα. Τι μιλάς τώρα με αυτούς εδώ. Αυτοί είναι πολίτες. Είδαν ένα πολιτισμένο λαό.
0: Ρε άνθρωπε, άσε να μιλήσει, δεν σταματάει. Πούρου. Λες και έχει βάλει μοτεράκι μέσα του. Δεν σταματάει, ρε παιδιά. Δεν σταματάει. Τι είναι αυτός εδώ.
1: Τον απολύτη.
2: Δεν μπορεί.
0: Εσύ, λες και έχει μποτεράκι πατάμε. Πες ρε άνθρωπε, να σε ακούσουμε.
2: Τέλος, για να κλείσω, Κωνσταντή, ναι. Είναι και Νικόλα. Ναι. Απλά εγώ βλέπω στην ατμόσφαιρα έτσι του ΠΑΟΚ, να το πω έτσι, επειδή μου, ότι είναι δύσκολο το καλοκαίρι.
0: Είναι.
1: Επόμενη γραμμή. Αυτά τα ξέρουμε. Επόμενη γραμμή.
0: Είναι δύσκολη. Είναι δύσκολη. Να σε καλά, Νικόλα μου, να σε καλά. Είναι δύσκολη, αλλά πρόσεξε. Ο ΠΑΟΚ μπορεί να την κάνει. Ωραία όμως δύσκολη.
1: Μπορεί να την κάνει ακόμα πιο δύσκολη.
0: Ναι. Αν οι επιλογές είναι σωστές των παιχτών, του προπονητή και η δυσκολία θα την μετατρέψει σε δικιά του ισχύ.
1: Ναι, τα μόλις σε γραμμάρια θα κάνει.
0: Εξαρτάται πώς θα την κάνει.
1: Ναι.
0: Καλημέρα, Νίκο. Κι όμως αυτό που λες, πες, ο φίλος μου ξεκίνησε να μαζεύει σκουπίδια μέσα από την Τούμπα. Μόνο τα δικά του εννοείται. Εντάξει, ας κάνουμε όλη μια αρχή, ρε παιδιά.
1: Πώς και δεν το πλακώσανε.
0: Ναι.
1: Πάμε τα σκουπίδια.
0: Πώς είναι δυνατόν να παίρνουμε στελέχη και την απόφαση για τον προπονητή να την παίρνει ο Σαββίδης. Παιδιά, συνήθως το θέμα του προπονητή το παίρνει πάντοτε αυτός που ηγείται. Όχι μόνο στον ΠΑΟΚ. Και στον Παναθηναϊκό και στον Ολυμπιακό. Το θέμα του προπονητή το έχουν οι μεγάλοι.
1: Φτάνει.
0: Τι φτάνει. Φτάνει. Νίκο, κανένα στίγμα για τον επόμενο προπονητή παίζει. Παίζει, ναι, φυσικά. Έχουν βγει οι στιγματικές και δίνουν.
1: Πόσα ονόματα.
0: 7-8.
1: Για πες το φαβορί, ποιο είναι.
0: Τον Ισπανό τη Σπαρτάκ Μόσχα είναι πρώτο.
1: Αυτό θα είναι.
0: Ναι, δεν νομίζω όμως. Να σου πω την αμαρτία μου. Δεν νομίζω να είναι αυτός.
1: Ένας μίλησε μέχρι στιγμής.
0: Αφού δεν έχει γραμμές, δεν θέλει να τα πει ο κόσμος. Πώς θα σε.
1: Καλοκαίρι, πώς θα σε.
0: Καλοκαίρι, τώρα έχουν μουντιαλικά.
1: Τι πραγματικότητα πήρε την Παρασκευή. Ούτε ενδιαφέρθηκε.
0: Τώρα θα πάω να ρωτήσω.
1: Α, τώρα Δευτέρα.
0: Δευτέρα, αφού Παρασκευή πήρε.
1: Άγχος δεν βλέπω.
0: Σαββατοκύριακο. Δεν γίνεται να αγχώνομαι για όλα έτσι όπως εσύ.
1: Αφού δεν μας δίνανε, καλά θα είναι.
0: Ευτυχώς εσύ, ευτυχώς τα λες. Αλλά εγώ δεν γίνεται να αγχώνομαι για όλα τα θέματα.
1: Έλα, πάρε ένα ξεχασμένο εκεί.
0: Πάμε, καλημέρα.
1: Καλημέρα, ναι.
0: Έλα, φίλε. Έπεσε. Καλημέρα, Νίκο. Το κουμπαράκι σου ξεπέρασε και τον Άδωνη Γεωργιάδη, λέει εδώ ένας φίλος. Δεν ξέρω γιατί το λέει αυτό. Δεν ξέρω γιατί.
1: Μακάρι να τον ξεπερνούσε τον Άδωνη Γεωργιάδη.
0: Στις
1: πωλήσεις δεν πιάνεται ο Άδωνη Γεωργιάδη.
0: Τρομερός. Τρομερός. Δεν το συζητάμε καν.
1: Τι έγινε ο Άδωνη Γεωργιάδη. Πήγα κάτι της Ανταρσίας έξω από το Ιπποκράτη και φωνάζε σαν ουρακοτάνκι. Και τι έγινε, δηλαδή.
0: Εντάξει, σαν ουρακοτάνκι. Στον Ολυμπιακό, απλά να δώσω εγώ, να δώσω και τα αγωνιστικά. Καταρχάς, αύριο έχουμε τις κληρώσεις. Μεθαύριο.
1: Ναι.
0: 4 η ώρα στην Ιόν. Και η αντίπαλη του ΠΑΟΚ είναι η εξής.
1: Όπα. Για πες.
0: Τβέντε.
1: Τβέντε.
0: Επικίνδυνη για νωρίς και θα πάμε σε λίγο στο φίλο. Τρόμσο. Νορβηγικός βορράς. Ναι. Καλύτερα μην μπλέξεις να πας εκεί στο Βόρειο Πόλο. Χάμαρμπι. Αυτή είναι τι θέλω. Εντάξει. Μπεσίκτας.
1: Ναι. Τι θέλεις.
0: Όχι.
1: Δεν τη θέλεις.
0: Σενγκάλεν. Τι θέλω αυτή να. Λογικά Τσεσεκά. Χάιντουκ, Δυναμό και Σερίφ. Αυτές περιμένουν τους αντιπάλους. Λοιπόν, δεν θα είναι εύκολο ακόμα, δηλαδή το πρώτο μας του ΠΑΟΚ θα είναι ζόρικο. Αυτά πρέπει να τα βάλουν στη γαριά. Καλημέρα. Πάμε στους φίλους. Έλα, φίλε.
3: Έλα, καλημέρα. Εγώ είμαι.
0: Εσύ, φίλε, ναι.
3: Έλα, καλημέρα, Νίκο Σημάκη μου.
2: Καλημέρα και στον Κωνσταντίνο.
1: Καλημέρα,
2: Γιώργο Τυρακλειδέας από Γερμανία.
0: Γεια σου, ρε Τζορτζ.
2: Ήθελα να σας πω κάτι, ρε παιδιά. Είπατε, είχατε βάλει ένα τέτοιο γκάλοπ για το μπάσκετ, αν ποιος θα το φέρει στην Βόρεια Ελλάδα, έτσι δεν είναι, πιο παλιά, καμιά εβδομάδα.
0: Είχαμε βάλει, ναι, σωστά, ναι.
2: Ναι. Εγώ νομίζω το μπάσκετ έχει έρθει στην Βόρεια Ελλάδα, ναι. Βάσει ότι τα γήπεδα είναι γεμάτα.
0: Αλήθεια λες. Αλήθεια λες. Και τα τρία είναι ζήγκα. Ναι.
1: Σας έκανε ο Λιόπλο να το ρίξε στο μπάσκετ, ρε άμπαλι, να πούμε. Ναι.
2: Όχι, ρε φίλε Κωνσταντίνε μου, έχει έρθει, γιατί η μοναδική ομάδα που κέρδισε το Παναθηναϊκό ήταν Ερακλής με 18 πόντους πίσω.
0: Και ο Άρης τον κέρδισε. Και ο Άρης τον κέρδισε τον
2: Παναθηναϊκό. Αλλά το δίνει ένα επίτευγμα, ποιο είναι τότε δηλαδή.
0: Όχι, όχι, το πρώτο που είπες είναι το σημαντικό, ότι πλέον στη Θεσσαλονίκη όλα τα γήπεδα είναι γεμάτα στο μπάσκετ. Δεν βλέπεις, ναι. Είναι σημαντικό αυτό.
2: Εγώ παρακολουθώ και τις τρεις ομάδες, αν και είμαι Ερακλειδέας και κάνω.
1: Συλλήγω και το πινκ-πονκ θα είναι γεμάτα μετά που βάζω όπως πάει εδώ.
2: Και το Παλατάκι και τον Αντάλο, κατάλαβες Κωνσταντίνε.
0: Έτσι είναι αδερφέ.
1: Κατάλαβα.
2: Κωνσταντίνε, όσον αφορά κάτι είχες πει για τον Παρουσιάδη, το Στάδιο Σούλη.
1: Ποιον?
2: Στην Κατερίνη.
1: Ποιον?
2: Μ' ακού?
1: Ναι.
2: Το Παρουσιάδη, το παλιό τέτοιο.
1: Ο Παρουσιάδης, ο τερματοφύλακας του Πιερικού, ναι, ναι.
2: Ναι, είναι χωριανός μου ο Σούλης και είναι στη Σπεδάμη η Πιερία.
1: Είναι εν ζωή ο Παρουσιάδης.
2: Ναι, ναι, δυνατός.
1: Δυνατό παιδί.
2: Μια συγκέντρωση, γιατί και εγώ ήμουν κάποτε στη μεικτή Πιερικού.
0: Εντάξει, φιλιά αδερφέ, να κλείσουμε.
1: Ωραίος ο Παρουσιάδης.
0: Ωραίος ο Παρουσιάδης. Φιλιά την αγάπη, άσε τη Χάμαρμπ, γιατί θα φάει και τον νέο προπονητή. Ποια Χάμαρμπ πήρε εσύ? Καλημέρα στον τελευταίο για να πάμε και στον Χάρη. Έλα,
1: ωραία. Καλημέρα, τελευταίο.
0: Τι λέει, τελευταία? Έλα, έλα, πάμε, έχεις ένα λεπτάκι.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, πάμε. Ο Πάτερ Δαβίδ λέει θα κάνει προσευχή για σένα τον ευλογημένο δίπλος, μπας και το φωτίσει ο Θεός.
1: Ναι, δεν κάνει καμιά οικονομησία να έχουμε χωρίς να μας φωτίσει ο Θεός.
0: Αχ, τι λέει, Θεέ μου, το τέκνο μου λέει. Καλημέρα και στο Άγιο Όρος να δώσουμε.
1: Πες εκεί τον Εφραίμ να μας δώσει κανιά.
0: Ο Εφραίμ είναι σε άλλα μοναστήρια. Ναι. Εγώ πήγα Γρηγορίου Διονυσίου.
1: Άσε τώρα τι. Με την προσευχή δεν σώθηκε κανένας.
0: Μια χαρά σώζεσαι.
1: Ναι.
0: Μια χαρά σώζεσαι. Ναι, ναι. Η ψυχούλα σου, φίλε, μια χαρά φωτίζεται. Λοιπόν.
1: Όλοι για την τσέπη τρέχει. Την ψυχούλα δεν βλέπω ψυχούλα.
0: Εκεί οι άνθρωποι δεν πάνε για την τσέπη.
4: Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
5: On Air Media Group.
4: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Τώρα τον κατάλογο του εστιατορίου δεν τον εκτυπώνει σε διαφορετικές γλώσσες, τον σκρολάρεις ξανά και ξανά. Γιατί με το Smart QR οι πελάτες κάνουν τις επιλογές τους από το μενού γρήγορα και εύκολα. TheSmartQR.gr. Ο καλύτερος βοηθός σας με υψηλό IQ. Τηλέφωνο 699-498-6204.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια.

0: χρόνια, η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
1: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς τα καλύτερα ραδιόφωνα.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1. I jumbled out to like and then I looked into my pocket, so the money wasn't right, and so I stopped and I was thinking just of what to do.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
2: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα, εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα. Όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια! Τετέλεστε! Τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
1: Τώρα και με δύο νέα ISO 9001 και 45001.
0: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας. Τηλέφωνο 2591-771266. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο Goal FM 105,1.
3: Η ποιότητα τιμής. Duro-Stick D32. Και δεν είμαι μόνο εγώ. Ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, όλοι οι μάστορες το προτιμούν για τα μερεμέτια τους. Κάτι ξέρουν κι αυτοί. Duro-Stick D32 και ρογμές τέλος.
4: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
5: Ώρα για σεμέντο από την Tetralux. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο μηδέν.
6: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητήτσι με το κονία στον τοίχο, πανέμορφη, αλλά κοστίζει πολύ.
7: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο της Tetralux έχεις το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο μηδέν. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό. Και χρωματίζεται.
5: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
7: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής τσιμεντοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
8: Να ζήσετε.
9: Άσε μένα πρώτα.
10: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
11: Πάρτε του το μικρόφωνο.
12: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Η πιο μαγική μηχανή του σπιτιού μας είναι το Toyotomi. Το Toyotomi ρουφάει τη ζέστη από το δωμάτιο, αλλά δεν έχει καλαμάκι. Το Toyotomi δεν είναι ένα, γιατί έχει και ο παππούς και η γιαγιά και η θεία. Το Toyotomi κάνει πάρα ησυχία, γιατί διαβάζω και χουζουρεύω και κοιμάμαι. Το Toyotomi το αγαπάω πολύ, αλλά δεν μπορώ να το αγκαλιάσω, γιατί είναι μηχάνημα και είναι και ψηλά.
14: Κλιματιστικά Toyotomi. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
15: Μυρίζει λουχουδιά!
16: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια! Και καινούριο λουρί!
15: Πού πήγε πάλι!
16: Όπου κι αν πήγε, Πετσάπ 88 θα ήταν! Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
15: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
16: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες!
17: Petshop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ!
18: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
19: Έως το Σάββατο, βόηος κιμά στο κιλό μόνο 11,90. Μπανάνες Τσικίτα Μπίο και όλοι οι ανανάδες τώρα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml τώρα μόνο 4,48. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
20: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη όπου και αν βρίσκεσαι και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
21: Πεινάω. Για πού είμαι?
22: Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι!
21: Ό,τι κι αν κάνεις, ό,τι κι αν είσαι, για Σαββίκο είσαι!
23: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
24: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
23: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
25: Έλα, μπαίνω τώρα σε ασανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
26: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
25: Ποιος μίλησε?
26: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
25: Στον δεύτερο.
26: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
25: Τι?
26: Διαγωνία πάνω, διαγωνία κάτω, διαγωνία δεξιά, διαγωνία αριστερά. Εντός εκτός ή επιταυτά.
25: Μπήκα σωστά?
26: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
27: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
25: Όπου θέλω.
27: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
28: Πάλι χωρίς το Φεντόνα Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
29: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Φεντόνα Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Φεντόνα Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
30: Το αστέρι της Τζίλι είναι εδώ. Stare EMI. Με βραβευμένο ευφυές υβριδικό σύστημα υψηλής απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης. Ταχεία φόρτιση. Αυτονομία έως 996 χιλιόμετρα και ασφάλεια 5 αστέρων. Αποκτήστε το τώρα από 32.990 ευρώ με το πρόγραμμα Freedom 100 και εξασφαλίστε μοναδικά προνόμια. Νέο Geely Star EMI, The Superstar Hybrid. Γιανήρης Automobility, επίσημος διανομέας Geely. 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη. Geely.
31: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
32: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
33: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
0: Κακομοίρας.
1: Άκουσε τη δουλειά.
0: Με τον Κωστή Ραπτόπουλο.
2: Καλώς τη δόξα της ηλικίας μου.
0: Και τον Γρηγόρη Κόκκινο.
1: Έτσι φέρνεις την προστόπιστη ιστέρα μου, τσαπερδόνα μου, κουκουνάρα μου, το.
0: Της Κακομοίρας στο αθλητικό Μετρόπολης.

0: Καλησπέρα σε όλους. Ακούτε Μετρόπολη στους 95,5 των FM. Παρέα θα είμαστε στο επόμενο δίωρο. Θα γίνει κακομοίρα από τον κύριο Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου στη δήμηση των ήχων, τον κύριο Θανάση Πολίτη στην παραγωγή, τις ΙΕΣ Λίλα Γκουλιώνη και Κατερίνα Μαχαλίδου στη γραμματιακή υποστήριξη, Κωνσταντίνο Τραπτόπουλος και Γρηγόρης Κόκκινος στα μικρόφωνα του Μετρόπολης 95,5 των FM. Για οριστική διαγραφή του παλιού σου αυτοκινήτου υπάρχει μόνο ένα όνομα το οποίο χρειάζεται να θυμόμαστε. Αδελφή Κωνσταντινίδη. Τηλεφωνήστε το 18133 έχοντας την άδεια κυκλοφορίας σας και αφήστε τα υπόλοιπα στους ειδικούς. Εύκολα, γρήγορα, αξιόπιστα και πάντα στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Η λύση είναι απλή. Η αδελφή Κωνσταντινίδη αναλαμβάνει για εσάς κάθε λεπτομέρεια. Τηλεφωνήστε στο 18133 ή επισκεφτείτε το axa.gr για να κλείσετε ραντεβού, γιατί η διαγραφή του αυτοκίνητου σας δεν είναι ποτέ και εύκολη υπόθεση. 9.55 γίνω το μήνυμα στο 54.301 με τη χαμηλότερη χρέωση της αγοράς. Μετρόπολη 95.5 στο inbox σταθμού στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε, οι φίλοι οι οποίοι θέλετε να επικοινωνείτε με την εκπομπή. Η σωστή εξωτερική θερμομόνωση σημαίνει προστασία και πραγματική εξονόμηση. Γι' αυτό η Vitex προσφέρει ένα ολοκληρωμένο και πιστοποιημένο σύστημα για νέα και παλιά κτηρία. Εξφαλίζεται μείωση στη δαπάνη θέρμανση και κλιματισμού, αντοχή στον χρόνο και δυνατότητα επιδότησης και 85% με τα προγράμματα Εξοικονομώ. Θερμομονώσει το σπίτι σας με Vitex από τον ειδικό στο χρώμα αντιδιακόσμηση και τα δομικά υλικά ποιον άλλον του Κοσμάγλου, έχοντας περισσότερα από 50 χρόνια εμπειρίας και υψηλής τεχνογνωσίας στα καταστήματά του, θα βρείτε εμπεριστατωμένη καθοδήγηση για την ιδανική value for money λύση για εσάς, γιατί στο Κοσμάγλου η εξέλιξη στο χρώμα συνεχίζεται. Σε αυτό το Μουντιάλ παίζεις φουλ επίθεση στα σουβλάκια ή κάνεις πάσα στο γυρλού. Ό,τι κι αν κάνεις, ό,τι κι αν είσαι, για Σαβίκο είσαι. Μπες στη φάση, κατέβασε το Σαβίκο Σαπ και βρες τις άπεκτες προσφορές για όλη την παρέα. Ζουμερά, 100% ελληνικά κρέατα στην πόρτα σου για να δεις τα παιχνίδια. Σαβίκος GGG παιδιά, σε Αριστοτέλους, Λαδάδικα, One Salonica, τώρα και στην Αθήνα, στην Πραξιτέλους 43. Έχουμε πάρα πολύ ποδόσφαιρο με Μουντιάλ, με παιχνίδια τα οποία ήτανε μέχρι τώρα αναμενόμενα ή ακόμη και μη, με εικόνα πλέον που μπορούμε να έχουμε και να σχηματίζουμε άποψη για το τι θα παρουσιάσουν και τι μπορούν να διεκδικήσουν κάποιες ομάδες, αφού δεν τις έχουμε δει όλες. Είχαμε το τέλος του σύριαλ Λουτσέσκου σήμερα με τη λύση συνεργασία με τον ΠΑΟΚ και είχαμε την έλευση του Βασίλη Σπανούλη και τη σημερινή συνέντευξη τύπου,
1: όπου... Η οποία δεν άκουσες.
0: Άκουσα ελάχιστα πράγματα.
1: Πες δεν την άκουσα. Μην το λες γιατί δεν τη σχολιάσουμε αφού δεν την άκουσες.
0: Τι σημασία έχει
1: άνθρωπος. Μπήκες να διαβάσεις τι είπε πάνω κάτω.
0: Κάποια πράγματα ναι.
1: Σκοτώθηκες, βαρέθηκες.
0: Να βαρεθώ.
1: Ρε ήρθε ο Σπανούλης στον Άρη.
0: Η βασικότερη δήλωση είναι κανένας φόβος, καμία πίεση. Νιώθω μόνο δέος για τον Άρη.
1: Δεν περνά την τάξη με αυτό.
0: Δεν νομίζω ότι κάνει λαϊκισμό ο Βασίλης Σπανούλης.
1: Άστο ρε κόκκινε, δεν τη διάβασε, δεν την είδε. Πάμε στο άλλο.
0: Αυτό είναι απάντηση σε αυτό που σου σχολιάζω.
1: Άστο το Σπανούλη, πες Άρης. Άρης είναι, δεν το υπολογίζει.
0: Δεν νομίζω ότι είναι λαϊκισμό. Άρης, αλλά έχει χιλιάδες κόσμο στο αεροδρόμιο. Είχε σήμερα μια συνέντευξη που επέκρατε 2,5 ώρες.
1: Δυόμιση ώρες. Και από τις 2,5 ώρες πόσο άκουσε.
0: 20 λεπτά.
1: Τα άλλα 20 τι θα έκανε, τα άλλες 2 ώρες τι έκανε.
0: Φίλε, δεν ήμουνα, είχα δουλειά.
1: Τι δουλειά έχεις μόνο.
0: Κταίω, πέρασε το αυτοκίνητο.
1: Δεν μπορείς μέσα στα μάξι που ακούσεις το ένα, ακούσεις σε ραδιόφωνο.
0: Εσύ κταίω, περνούσε το αυτοκίνητο. Εσύ όταν περνάει κταίω το αυτοκίνητο, είσαι μέσα στο αυτοκίνητο ή εκτός του αυτοκίνητο.
1: Γιατί κινητό δεν έχεις να ακούσεις σε συνέντευξη.
0: Δηλαδή, για να καταλάβω πού το πας.
1: Που το πας, που το πας, γιατί με τυραννάς, πες μου τι θες και τι ζητάς, αν με μισείς και αν μ' αγαπάς. Πάνε στα θέματα ρε, πάνε στα θέματα.
0: Ποια, γιατί αυτό ποιον
1: Άρη, τον έχεις αποδομήσει τον Άρη.
0: Εγώ τον έχω αποδομήσει, εσύ τον έχεις αποδομήσει που μέχρι τώρα έλεγες ποιος Άρης, ποιος Σιάο και τι κάνει, ορίστε.
1: Τι έκανε.
0: Ρε φίλε.
1: Ας τι θα κάνει, ξέρε. Τι έκανε μέχρι τώρα.
0: Τι έκανε, ένα. Ξεχρέωσε την ομάδα.
1: Ρε, άσε, αφού δεν άκουσες τι είναι. Φτιάξε το τώρα.
0: Με ρώτησες τι έχει κάνει. Ναι. Ξεχρέωσε την ομάδα. Ναι. Αυτός που κατηγορείς ότι είναι μικρός και ασχολείται με λούτρινα.
1: Λούτρινα.
0: Ναι, έτσι λες.
1: Ναι.
0: Ξεχρέωσε την ομάδα.
1: Ναι, ναι.
0: Έβαλε ένα υψηλό μπάτζετ.
1: Μάλιστα.
0: Έφερε έναν προπονητή ο οποίος είναι πολλά υποσχόμενος για το μέλλον του Άρη.
1: Στο παραμύθι δεν πιάνεσαι, ρε. Δεν πιάνεσαι.
0: Λοιπόν,
1: ναι.
0: Λένε ότι θα φέρει πολλά πρωτοκλασσά τα ονόματα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τι άλλο θες να κάνει.
1: Να πάρει πρωτάθλημα, κύπελλο και να μπει στη EuroLeague. Ναι.
0: Είναι πάρα πολύ λογικά αυτά. Αυτά είναι τα θέλω.
1: Τα άλλα τώρα. Άμα δεν τα κάνει. Και ο Λουτσέσκου έκανε δύο χρονιές κακές, έκανε πέντε χρονιές καλές. Τον βρίζουν τώρα. Τον αποδομούν. Διαβάζω κάτω από τα σχόλια.
0: Περίεργο που είναι.
1: Δεν είναι κάτι περίεργο. Είσαι αριθμός. Είσαι αριθμός.
0: Όλοι μας τα αριθμός.
1: Πέθανε ο μπαμπάς του Λουτσέσκου και δεν μπορεί ο Λουτσέσκου. Πάρ' την απόλυση Λουτσέσκου που πέθανε ο μπαμπάς και δεν μπορούσες. Επειδή πέθανε ο μπαμπάς του, δεν αφήσει την ομάδα. Πέθανε, τι θα τον κάνεις. Το Λάζαρο θα κάνει.
0: Δηλαδή, εσύ πιστεύεις ότι ο λόγος που λύθηκε συνεργασία είναι η απώλεια του πατέρα του.
1: Αχ, ρε κόκκινε, όχι, δεν είμαι αυτό.
0: Πώς το έχεις στο μυαλό σου, πες μου.
1: Μια κακή χρονιά στην οποία το τέλος αυτής βρήκε τον Λουτσέσκο ερείπιο να πούμε, ο οποίος δεν είχε τα μυαλά του εκεί που πρέπει και έχασε κύπελο και δεύτερη θέση.
0: Γι' αυτό χάθηκε.
1: Αν. Όχι, όχι.
0: Εσύ βγαίνει σήμερα και λες 15 του Ιούνιου,
1: ναι,
0: ότι χάθηκε οτιδήποτε στον ΠΑΟΚ, ναι, γιατί δεν είχε καθαρό μυαλό
1: του Λουτσέσκου. Δεν είχε καθαρό μυαλό ο Λουτσέσκου μετά το θάνατο του πατέρα. Δεν υπήρχε προπονητής Λουτσέσκου. Και δεν υπήρχε ΠΑΟΚ.
0: Τον δικαιολογείς δηλαδή?
1: Όχι, δεν τον δικαιολογώ. Εγώ, αν πέθανε ο πατέρας μου, θα ήμουν στον πάγκο, ούτε στην κηδεία δεν πήγαινα. Τώρα βάλτε το στο ψυγείο, μόλις τελειώσει το πρωτάθλημα να πάω το δω. Εγώ, όταν πέθανε ο πατέρας μου, έκανε εκπομπή με το Χελιδίδη το ίδιο βράδυ.
0: Και εγώ το ίδιο.
1: Τι να τον κάνω δηλαδή? Δεν πήγε στο γιατρό, να χάσω εγώ τη δουλειά μου. Δηλαδή.
0: Και εγώ, όταν έφυγε,
1: δεν κατάλαβε καλά.
0: Έκανα εκπομπή.
1: Τι, δεν σε έκανε εκπομπή τώρα, δηλαδή. Θέλω να σου πω, ο κόσμος, η ομάδα.
0: Είναι σκληρό.
1: Η εταιρεία είναι σκληρό. Αυτά να διδάξουμε στα
0: τα
1: παιδιά.
0: Ξέρουμε, ναι.
1: Όχι, τα ξέρουμε.
0: Είπε κανείς
1: ότι. Και αυτά και ο Λουτσέσκου. Και γιατί τώρα και δικαιολογήστε. Τώρα λοιπόν που έφυγε ο Λουτσέσκου, γιατί τον βρίζετε? Εσείς που γράφατε, πέθανε ο μπαμπάς του, σκοτώθηκαν τα παιδιά, κάνανε εκείνο, αρρώστησε αυτό, γρήπη ο Κωνσταντέλιας και δικαιολογούσατε. Τώρα λοιπόν, γιατί δεν το δικαιολογεί το Λουτσέσκου που έκανε μια κακή χρονιά? Άρα με τον πρόεδρο είναι οι περισσότεροι. Αλλά ούτε ο πρόεδρος θα τη βγάλει καλά, να πούμε. Έτσι φαίνεται.
0: Δεν μου λες. Πρώτη φορά βλέπεις ένα προπονητή που εκτιμάς και έχει κάνει κάποια πράγματα να φεύγει αποδομημένος από μια ομάδα.
1: Τι αποδομημένος, 7 χρόνια, 8 χρόνια, κάθε χρόνο πρωτάθλημα και κύπελλο θα παίρνει. Δεν μπορεί να κάνει μια χρονιά δηλαδή που.
0: Γιατί έλεσε εμένα.
1: Τα λέω σε αυτούς που κάθισα και διάβασα από κάτω.
0: Πού διαφωνούμε.
1: Ναι, έλα μωρέ, παρατημένη ομάδα μας είχε κτλ. Άρα, όταν πεθαίνει η μάνα σου και ο μπαμπά σου, δεν πας στην κηδεία, πας στη δουλειά σου. Γιατί αν δεν πας καλά στη δουλειά σου. Γιατί αν δεν πας καλά στη δουλειά σου.
0: Όποιος.
1: Περίμενε. Γιατί αν δεν πας καλά στη δουλειά σου, θα έρθει το αφεντικό, θα πει πωλήσεις δεν έχουμε, μα πέθανε ο μπαμπάς μου. Θα πει κάκα μου έκανα που πέθανε ο μπαμπάς σου. Εγώ πωλήσεις δεν έχω. Δεν έχει χαδάκια. Άρα λοιπόν βρήκε ευκαιρία. Ο Σαββίδης που μισούσε τον Λουτσέσκου.
0: Αυτό είναι δικό σου.
1: Αυτό είναι δικό μου, ναι, τον μισούσε. Από το 23 και μετά τον μισούσε πάρα πολύ. Λέω εγώ. Και αυτά τα ψεύτικα, τα γελάκια και τις φωτογραφίες που μου λέγανε εδώ οι παοξίδες, καλέ, γελάνε μεταξύ τους, τους βλέπεις. Και τους έλεγανε ψεύτικα τα γέλια. Καλέ, τι είναι αυτά, λέει, καλή στο ΠΑΟΚ, δεν θες στο ΠΑΟΚ. Βγήκανε από τη Βυσιγότη φορά. Δεν θες ένα πτώμα στο ΠΑΟΚ. Δεν θες το ΠΑΟΚ. Δεν ΠΑΟΚ, ρε. Δεν το βλέπω ότι δεν είχαν καλή σχέση. Και γιατί δεν είχαν καλή σχέση? Ξέρεις γιατί δεν είχαν καλή σχέση?
0: Πρέπει να ακούσω.
1: Εσύ, ποια είναι η άποψή σου, γιατί δεν είχαν καλή σχέση?
0: Είπες μια δικαιολογία.
1: Ποια δικαιολογία?
0: Είπες ότι επειδή ο κόσμος αποθέωσε τον Λουτσέσκου και όχι τον Σαββίδη, όλοι οι μεγαλομέτωχοι θέλουν να αποθέουν τους ίδιους, βάζουν τα λεφτά.
1: Όχι μόνο οι μεγαλομέτωχοι, ρε, παντού. Μπορεί ο Φίνος στις ταινίες να αγαπούσε την Αλίκη Βουγιουκλάκη, τη μισούσε. Ο Φίνος αγαπούσε τη Βουγιουκλάκη, που του έβγε να πάει στον Καραγιάννη Καρατζόπουλο και πήγε μετά στην Αρχότησα με τον Αλίτη και της έδωσε χρυσάφι για να παίξει εκείνη την ταινία.
0: Του.
1: Βρε, άλλο σε λένε, βρε, του έκανε τη δουλειά του, άλλο σε μιλάνε, βρε. Τολμήσισε. Γιατί ήταν πολύ πιο δημοφιλής από αυτόν. Τολμήσισε ο Σαββίδης. Αγαλίασε η ψυχή του Σαββίδη σήμερα. Σήμερα ο Σαββίδης έκανε ένα ουφ. Έφυγε ο διάολος από την εταιρεία μου μέσα, από την ομάδα μου μέσα. Θα φέρει τον Μπούστιτς, τον Κούστι, τον Κίντο, τον Πίντο. Το Μπούστιτς, πώς λέγεται ο άνθρωπος. Θα τον φέρει.
0: Πολλά ακούγονται και.
1: Κάποιον θα φέρει εκεί. Να είναι αυτός. Υπό. Να του λέω ο Βιερίνια και ο Μάτος ποιους παίκτες θα φέρουν, να λέει ναι. Και αν δεν πάει καλά, το διώξουν και αυτόν. Θα είναι αναλώσιμος. Ο Λουτσέσκου δεν ήταν εύκολα αναλώσιμος. Δεν ήταν εύκολα αναλώσιμος. Δεν ήταν. Κατάλαβες. Και η Μάο Μάο δοκάρηκε μέσα. Αυτό δοκάρηκε έξω, εντάξει.
0: Εσύ
1: εάν ο ΠΑΟΚ σήμερα έπαιρνε
0: εκδοχή.
1: Το κύπελο και έκανε και έβγαινε δεύτερη θέση και τον έδιωγνε, θα είχαμε φασαρίες. Τώρα δεν υπάρχει τίποτα. Βρήκε την ευκαιρία και τον έδιωξε στη στραβή του.
0: Λογικό δεν είναι.
1: Λογικότατο είναι. Μα δεν σου λέω δεν είναι λογικό. Και οι αναλύσεις επί αναλύσεων, εγώ τις ακούω εσένα που. Δεν τον γούσταρε τα μούτρα του. Μα όταν είδε 60.000 κόσμο μες στην Τούμπα.
0: Αυτό πιστεύεις εσύ.
1: Αυτό πιστεύω εγώ, ρε κόκκινε.
0: Εγώ δεν λέω ότι μελετώ, κάνεις λάθος.
1: Εγώ μελετώ τον ανθρώπινο είδος.
0: Δεν λέω ότι κάνεις λάθος.
1: Τα κάνω τα.
0: Απλά εγώ δεν το βλέπω έτσι.
1: Πήγε άλλη να βρει δουλειά η κόρη μου. Λέει να η ιδιοκτήτη με. Θα φτύσεις το αίμα της μάνα, το γάλα της μάνα σου λέω. Μέχρι να βρει δουλειά που θα μάθεις να τρως χιλόπιτες. Δεν είναι εύκολα τα έργα.
0: Η ζωή είναι αυτή.
1: Ξέχασε με να σε βοηθήσω, κάνε μόνη σου. Μόνη σου.
0: Η ζωή είναι αυτή.
1: Η ζωή. Παίξε με τα θηρία, παίξε με τα θηρία της ζωής. Παίξε μπάλα, δεις τι εστί βερίκοκο να πούμε. Αυτά είναι τα έργα
0: ρέση.
1: Να πούμε. Παίξε μπάλα, δεις τι εστί βερίκοκο.
0: Ρέση. Θα σου πω κάτι. Τι ρέση. Δυστυχώς όλοι αναλαμβάνουν τη διάκριση και την αναγνώριση μετά. Τι εννοώ.
1: Τι μετά δηλαδή.
0: Είναι ο κορυφαίος. Ένας εκ των κορυφαίων του ποδοσφαίρου, ο Κρόιφ.
1: Ναι, τι θες να πεις ότι.
0: Τελευταία χρονιά που ήθελε να παίξει τον Άγιαξ, τον είπανε δρόμο. Τον είπανε.
1: Σαν παίχτη.
0: Ναι.
1: Ναι, πήγε στην Άιντχόβεν.
0: Πήγε στη Φέγενορντ.
1: Στη Φέγενορντ και λέω Άιντχόβεν.
0: Τον είπανε δρόμο. Τον είπανε.
1: Σαν παίχτη.

0: τον χώνευε. Όταν είδε 60.000 Μάο Μάο να φωνάζουν το όνομά του και αυτός δεν υπήρχε εκεί.
1: Τον όπως έκανε τη δουλειά του. Τόσα χρόνια.
0: Δεν καταλαβαίνει.
1: Άστε να τον χωνεύει. Εγώ δεν θέλω να σε αλλάξω γνώμη. Λέω τη δουλειά του την έκανε.
0: Και επειδή του την έκανε πρέπει να τον χωνεύει.
1: Αυτό σου είπα.
0: Αυτό με είπε.
1: Λέω τη δουλειά του την έκανε.
0: Και επειδή του έκανε τη δουλειά τι είναι.
1: Μπορεί να πάρει οποιονδήποτε άλλο και να το μετανιώσει.
0: Άλλο αυτό ρε.
1: Αυτό σου λέω.
0: Δεν θα τον χωνέψει τον Λουτσέσκου να πούμε. Ο Κόκαλης χώνευε τον Ιωαννίδη. Ο Κόκαλης χώνευε τον Μπάγεβιτς να πούμε. Τους μισούσε και τους δύο.
1: Φιλέ, αν ζω.
0: Αν ζω λέει.
1: Αν ζω.
0: Ναι.
1: Με την ανασφάλεια.
0: Ναι.
1: Του αν με χωνεύει ο ιδιοκτήτης της ομάδας που είμαι προπονητής. Δεν έχω καμία.
0: Δεν ζεις ρε με αυτό ρε. Άλλο σε λένε ρε.
1: Γιατί.
0: Ότι δεν τον χώνευε και έψαχνε να βγει μια ευκαιρία τον φάει. Αυτό λέμε
1: παντού
0: τώρα.
1: Συμβαίνει αυτό.
0: Εντάξει. Ελληνικά μιλάω.
1: Παντού συμβαίνει.
0: Και αυτά που λέγανε καλή σχέση έχουν και βγάζει κάτι fake αλφα ένα φωτογραφίες AI πώς τις λένε.
1: AI λέει.
0: AI τι AI.
1: Και αυτό που λες.
0: Ναι, εντάξει.
1: Συγκυριακά κάποια γρόνατα που είδα.
0: Ναι.
1: Εγώ από τον περισσότερο κόσμο βλέπω ευχαριστία.
0: Ναι.
1: Για τον Ραζβάν Λουτσέσκου. Ότι δεν μιλάω για κάτι οργανωμένο, για κάποιο ότι διάβασα ένα άρθρο ότι φεύγει.
0: Καμιά ευχαριστία.
1: Εγώ σε ατομικά προφίλ.
0: Ρε κόκκινες, εσύ εδώ, τι ατομικά, 10 λεπτά κάθεσαι.
2: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Θες να δεις τον αγώνα με στυλ. Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
3: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar, Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social. Το μενού του εστιατορίου, ο οδηγός του ξενοδοχείου, ο κατάλογος των υπηρεσιών σου έγιναν ψηφιακά. Βάλε τέλος στις μουτζούρες, τις φθορές, τις συνεχείς αλλαγές τιμών και στα έξοδα επανεκτύπωσης. Ωραία για αναβάθμιση. thesmartqr.gr και με τεχνολογία NFC. Τηλέφωνο 699-498-6204.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
4: Μετρόπολης τρελαίνομαι.
2: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
5: Πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
6: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
7: Οι τύχοι δεν έχουν μόνο αυτιά, έχουν και στόμα.
8: Εξωτερική τύχη. Καμία τύχη. Μία κρύο, μία ζέστη. Νησάφι. Χρειαζόμαστε ανανέωση. Με γκράνικο τριφρές Vitex. Νανοακριλικό χρώμα για ανανέωση της εξωτερικής θερμομόνωσης.
9: Κορυφαία προστασία και αντοχή σε μούχλα με διατήρηση της υφής. Γρήγορο στέγνωμα σε χιλιάδες απίθανες αποχρώσεις.
10: Από τον απίθανο σε χρώμα, διακόσμηση, δομικά υλικά, Κοσμάογλου.
9: 4 καταστήματα. Κέντρο, Φίνικας, Εύοσμος, Κόμβος Ευκαρπίας. Showroom με εφαρμοσμένες τεχνικές και πρωτοποριακές λύσεις.
10: Vitex Granico Trifresh από τον Κοσμάογλου. Το χρώμα της επιτυχίας.
11: Έκτακτα νέα από την Bet365. Κάθε αγωνιώδες 0-0. Κάθε παράξενο βάρο. Κάθε προηγούμενο αποτέλεσμα. Κακή πάσα, τζαρτζάρισμα, προβολή, λαθασμένη κίνηση, ισοπαλία και αναμενόμενη ήττα είναι εκπληκτικά. Από το ποδόσφαιρο στο τένις και από το ice hockey στο μηχανοκίνητο αθλητισμό.

0: Όποια και να είναι η στιγμή, με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Τώρα στον Καλαϊτζόγλου θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης με αντλίες θερμότητας και θερμοσύφωνες νέας γενιάς. Αλλάξτε το σύστημα θέρμανσης του σπιτιού σας και εξοικονομήστε ενέργεια αλλά και χρήματα με αξιοπιστία και υψηλή απόδοση. Και μην ξεχνάτε, δέχονται και βάουτσερ. Καλαϊτζόγλου, ταβάκι 42 θέρμη. Η σωστή επιλογή για κάθε σπίτι.
2: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310 729 989. Για ποιοτικές απολαύσεις, χωρίς ενοχές.
3: Τα μάθατε! Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού τηλέφωνο 2393-021-222.
4: Παρασκευάς ΙΚΕ. Σκράπ σιδήνων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική.

0: άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ. Πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
1: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
2: New York College, Next Level You. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
1: www.nyc.gr.
3: Έλα, μπαίνω τώρα σε ασανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
4: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
3: Ποιος μίλησε?
4: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
3: Στον δεύτερο.
4: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
3: Τι?
4: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
3: Μπήκα σωστά?
4: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
5: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
3: Όπου θέλω.
5: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
7: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
6: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
7: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
6: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
7: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
6: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
7: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
8: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρησης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
9: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kindles 55 και 65 ιντσών έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον, κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
10: Η πιο δυνατή αθλητική εμπειρία του καλοκαιριού έρχεται στο Mediterranean Cosmos. Ποδοσφαιρικά challenges, fitness activations και εντυπωσιακά calisthenic shows για όλους. Από 16 έως 20 Ιουνίου, special guests και αγαπημένοι creators σε περιμένουν να τους γνωρίσεις από κοντά. Cosmos Football and Fitness Experience στο Mediterranean Cosmos.
11: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
12: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες, Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη, Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
13: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
14: Coach.
13: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
14: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
13: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
15: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
16: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1.000.000 ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel. Και αμέτρητες προσφορές σε top brands σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες τώρα στο Παντού App, διάλεξε την προσφορά σου και απόλαυσέ την. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
18: Δημήτρη, για πού το βάλες?
19: Πάω κέντρο.
18: Α, στην αγορά για ψώνια?
19: Όχι.
18: Λαδάδικα για φαγητό?
19: Όχι.
18: Παραλία για καφεδάκι?
19: Ούτε.
18: Πού πας στο κέντρο?
19: Οτοβιζιόν για κταίο.
20: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
21: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
22: Αμέ!
0: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
21: Αμέ.
0: Θα έρθεις από μένα.
21: Αμέ.
0: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
21: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
22: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετ κανίτσας. Στη Δελφόν 101 με Μπάρκου Μπότσερ η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φταρμένων και χαλασμένων κλειδιών αυτοκινήτου. Ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετ κανίτσας. Με τηλέφωνο το 85 27 27.
23: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976-360-365. Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμμένη, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνεις ευχαριστημένος? Τι?
24: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
23: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility. 2310-36-54-36. Nexus Facility και καθάρισες.
25: Λοιπόν παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα πλακάκια.
26: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
25: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
27: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
28: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
29: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίσεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
28: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
29: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
30: Plus.
28: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
30: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
28: Δηλαδή?
30: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
28: Plus.
30: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
31: Βλέπω reviews για ασφάλειες, βλέπω βίντεο για καλύψεις, διαβάζω σχόλια για αποζημιώσεις και τελικά δεν ξέρω τι να εμπιστευτώ. Δεν είναι και τόσο απλό.
32: Γι' αυτό υπάρχει το Insurance Market.
31: Απλό είναι να ξέρεις ότι κάποιος έχει ήδη ψάξει τα πάντα για σένα. Στο Insurance Market σε βοηθάμε να καταλάβεις τι πραγματικά σου ταιριάζει, συγκρίνοντας επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
33: Έχει τσουλήθρα με νερό και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
34: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
35: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-5870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
36: Παραγωγή κερασιάς και ροδακινιάς. Ήρθε το Intuity Pro. Το νέο ισχυρό μυκητοκτόνο με μαντεστρομπίν που νικά τη μονίλια. Ισχυρή προστασία, αντοχή στη βροχή και ομοιόμορφη κάλυψη για υγιή δέντρα και ποιοτικούς καρπούς. Μην αφήσετε τη μονίλια να σας επηρεάσει. Επιλέξτε καινοτομία που κάνει τη διαφορά στο χωράφι. Intuity Pro. Και μπορείς να συγκομίσεις ακόμη και στη μία ημέρα. Intuity Pro. Ενημερωθείτε από το γεωπόνο σας και πάρτε μέρος στη μεγάλη κλήρωση. Τώρα. Intuity Pro κάνει τη διαφορά στη μονίλια. Από τη Hella Farm. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
37: Κλιματιστικά Eurolam, Zephyrus και Aere με 10 χρόνια εγγύηση και λειτουργία Wi-Fi. Εξοικονόμηση ενέργειας, υψηλή απόδοση και αισθητική που φτιάχνουν κλίμα. Ανακάλυψε όλα τα κλιματιστικά στο eurolamclima.gr.
38: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kindles 55 και 65 ιντσών έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
1: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
2: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
3: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
4: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά, Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπίρας, Αγγλία.
3: Τρελόσερι.
5: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Μπα δεν μπορεί. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
7: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
8: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
9: Επιστρέψαμε και είμαστε παρέα με τον Κλειδαρά. Στέργιος Πετκανίτσα, Αδελφών 109 και Μάρκ Πότσο στα γωνία. Πηγαίνετε εκεί αν θέλετε να βγάλετε κλειδιά Immobilizer. Τηλεφωνείτε στο 85 27 27. Αν έχετε πρόβλημα με κλειδιά, κλειδαρίες ασφαλείας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, γκαραζόπορτες, τηλεχειριστήρια, οτιδήποτε αφορά κλειδιά ή κλειδαρά, όλα γίνονται με ένα τηλεφώνημα στο 85 27 27. Ενώ είναι καλό να αποθηκεύσετε το τηλέφωνο, γιατί ποτέ δεν ξέρετε πότε μπορεί να παρουσιαστεί πρόβλημα και να το χρειαστείτε. Αν παρουσιαστεί λοιπόν πρόβλημα και το χρειαστείτε, είναι στη διάθεσή σας 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα, 365 μέρες το χρόνο. 9.55 γίνονται το μήνυμα στο 54.301 με τη χαμηλότερη χρέωση της αγοράς. Μετρόπολης 95.5. Στέλνετε μήνυμα οι φίλοι οι οποίοι θέλετε να επικοινωνήσετε στο inbox σταθμού σελίδα μας στο Facebook. Για όσους μας ακούνε και θέλουν ανεβασμένη ενέργεια από το πρωί αλλά μέχρι και το βράδυ, να σας πούμε πως η Bananas Doll είναι η ιδανική λύση. Είσαι αισιόδοξος με Σπανούλη στον Άρη?
10: Όχι.
9: Δηλαδή
10: ο Άρης...
9: το έχεις στο μυαλό σου για να μείνεις αισιόδοξος? Δηλαδή πιστεύεις ότι μπορεί να μην εξαντλήσει τριετία?
10: Άμα τους φάει ο ΠΑΟΚ λάχανο, θα είναι πληγή. Ακόμα και πρωτάθλημα να μην πάρουν αυτοί, και κύπελλο να μην πάρουν, και Ευρωλίγκα να μην πάνε. Άμα τους περάσει ο ΠΑΟΚ θα είναι πρόβλημα. Το ίδιο και οι ΠΑΟΞΙΔΕΣ. Δημιουργείται ένα πρωτάθλημα πόλεων. Μη χάσω από τον ΠΑΟΚ. Μη χάσω από τον Άρη. Ποιος θα βγει πρώτος στην πόλη? Αυτό θα είναι. Φαντάζει το Σπανούλη να μην πάρει ποτέ πρωτάθλημα, να μην πάρει ποτέ κύπελο, να χάσει το Euro Cup, να μην πάει Ευρωλίγκα και να το περάσει ο ΠΑΟΚ σε βαθμολογία. 6.000 Αριανοί. Υποθετικά μιλάμε. Φαντάζεσαι τον ΠΑΟΚ? Μιστακίδης αυτό θα κάνει, θα ράνει. Γήπεδα, κόλπα, θεμελιώνονται ιστορίες, λεφτά. Να τον περάσει ο Άρης του Σιάου.
9: Και οι δύο ρίχνουν.
10: Κάτσε βρε, και οι δύο ρίχνουν λεφτά. Φαντάζεσαι ένας εκ των δύο θα μείνει έξω. Ένας από τους δύο θα αποτύχει. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή, μπορεί να πετύχουν και οι δύο.
9: Με τη λογική.
10: Δεν μπορεί να πάρουν πρωτάθλημα. Δεν μπορώ να βρω πανευρωλίγκα και οι δύο. Ένας θα πάει αν θα πάει.
9: Ένας παίρνει τον τίτλο.
10: Βρε ένας θα πάει Ευρωλίγκα. Ένας θα πάει Ευρωλίγκα. Και άμα τον περάσει ο ΠΑΟΚ, τον Άρη ή ο Άρης τον ΠΑΟΚ σε βαθμολογία, τι θα τον πούνε τον Μιστακίδη και τι θα τον πούνε τον Σιάο και τον Σπανούλη. Είχαμε όραμα, πήγαμε 6.000 Αριανοί, γράψαν 10 αυτοί, 6 ήτανε. Και χαρήκαμε που ήρθες. Όταν το ρώτησα ποιοι είναι οι στόχοι, μα δεν ήξερα να μιλήσει, δεν έλεγε τίποτα.
9: Έχουν ανακοινωθεί ονόματα.
10: Τότε μην την έκανε τη συνέντευξη τύπου σήμερα, ρε κόκκινα. Άμα δεν ανακοινώθηκαν ονόματα, να έκανε συνέντευξη τύπου όταν ανακοινωθούν τα ονόματα.
9: Η παρουσίαση του νέου τεχνικού του.
10: Να μην το ρωτήσει ο Φουκαράς ο δημοσιογράφος που πήγε εκεί, έχασε.
9: Καλώς το
10: ρώτησε. Τον απάντησε ο άλλος.
9: Ναι.
10: Τι του είπε, δεν ξέρω, δεν κάνω.
9: Ζητάω συγγνώμη από τη γυναίκα του Ζήση, γιατί μιλάμε μέχρι τις 5 το πρωί.
10: Ποια είναι η γυναίκα του Ζήση, να πω.
9: Του Νίκου, του Ζήση.
10: Τι διάολο, τι κόβει, τι.
9: Κάνω το σχεδιασμό τη ομάδα για τη νέα χρονιά.
10: Βρε στόχο, είπε. Εμένα με πει τι στόχο έχει. Θέλω να πάρω ένα αυτοκίνητο, θέλω να κλείσω μια τρύπα, ένα κεραμίδι, θέλω να κάνω τα χόρτα, θέλω να κάνω τσεκάφ. Έχω στόχο, ρε, το λέω, αυτό είναι ο στόχο μου. Έχει στόχο, ρε.
9: Πώς διαμορφώνονται οι στόχοι?
10: Με τα μπάτζετ. Όταν ήρθε εδώ πέρα, τι δεν έχει στόχο. Τι ήρθε για γκόμενος, ήρθε, 6 παιδιά έχει ο άνθρωπος. Τι ήρθε να κάνει, την ομορφιά του να δείξει.
9: Φυσικά και όχι.
10: Άρα έχει στόχο. Ποιος είναι ο στόχος, δεν το λέει. Αμα τρελάνετε τώρα.
9: Ρε φίλε, ο Άρης είναι στην Ευρωλίγα.
10: Φυσικά γαϊδούρι είναι στον ανήφορο. Σε μιλάνε ελληνικά. Είπε για στόχους, ναι ή όχι.
9: Όχι.
10: Τελειώσαμε, πάμε παρακάτω. Άλλαξε κουβέντα.
9: Δεν γίνεται.
10: Τι δεν γίνεται.
9: Τι θα πει τελειώσαμε.
10: Έκανε συνέντευξη, ρε, 2 ώρες και 20 λεπτά. Και το ρώτησε, δεν θυμάμαι ποιος ήταν, ποιο παλικάρι ήταν που το ρώτησε εκεί πέρα. Ποιοι είναι οι στόχοι σας, κύριε? Ανεβαίνει τώρα και το μπάτζετ του, είπε, του κάνει ωραία την ερώτηση. Του λέει, ήταν μάγκας ο δημοσιογράφος, δεν θυμάμαι. Άκουγα στο αυτοκίνητο. Λέει, η στόχη της ομάδας ποια είναι, λέει, μιας και που ανεβαίνει και το μπάτζετ πάρα πολύ. Και δεν είπε στόχους. Και ο άλλος τον πείραξε τον Μπούζο που δεν έχει διερμηνέα, ο Σιάο. Ρε, στόχους είπε. Το διερμηνέα, κοιτάς που δεν. Δεν είπε με το διερμηνέα ο Σιάο.
9: Ξέρει ποιοι θα του πούν ναι.
10: Α, μάρε κόκκινε, δεν ξέρω. Πάνε σε άλλα θέματα.
9: Γιατί
10: πάνε. Συνδικαιολογείς τώρα, εντάξει. Εγώ δεν δικαιολογώ κανέναν.
9: Το ανθρώπινο το λέω.
10: 6.000 κόσμο ήξερε να πανηγυρίζει και με το Super 3 το Κασκόλ. Αλλά όταν τον είπα για στόχους, δεν έχω στόχους. Ρε Τσαρτίδη, ποιοι είναι οι στόχοι του Άρη στο μπάσκετ? Πες μας. Πιάκο, ποιοι είναι, ρε, οι στόχοι του Άρη στο μπάσκετ?
9: Δεν είναι εδώ να απαντήσουν. Δεν είναι εδώ να απαντήσουν.
10: Δεν είναι εδώ να απαντήσουν. Με στείλει μήνυμα τώρα. Άλλο, έχεις τίποτα? Το μουσί μου, κάνεις το μουσί. Βάψε το μουσί, ρε. Βάψε αυτό το μουσί.
9: Γιατί το βάψω, ρε.
10: Κιόνια στο καμπαναριό με το άσπρο το μουσί.
9: Δεν βάφω τίποτα.
10: Μη βάφεις. Άψες το μουσί εκεί.
9: Εσύ βάζεις κραγιόν, βάψε το κιόλας, ό,τι θέλεις.
10: Βρε, τι κάνω εγώ, τι κάνω εγώ. Αν τα κάνεις εσύ αυτά που κάνω εγώ.
9: Δεν μπορώ, φυσικά και δεν μπορώ να τα κάνω.
10: Η εκκλησία, οι παπάδες, οι
9: φίλοι. Φυσικά και δεν μπορώ να τα κάνω.
10: Να διαλέξουμε κανένα συνάδελφο. Εντάξει.
9: Μιας και μιλάμε για μπάσκετ.
10: Μπράβο.
9: Ανάτος. Μη χάσει ευκαιρία. Άλλη μια φορά που ο κόκκινος το παίζει.
10: Σε τι είπαμε.
9: Άλλη μια φορά.
10: Ναι.
9: Που ο κόκκινος το παίζει μουκοθόδωρο και μπασκετικό, ολυμπιακό και παρασκήνιο. Και διετησία βάντα και κυβέρνηση θα φτιάχνει τζάμπα γήπεδο. Δηλαδή, πού σε αδίκησε το Σάββατο τη διετησία, φίλε? Το Σάββατο, όχι στα υπόλοιπα παιχνίδια.
10: Γενικά μιλάει αυτό.
9: Εγώ ρωτάω για το παιχνίδι του Σαββάτου.
10: Το Σάββατο.
9: Το Σάββατο πού σε αδίκησε ο Ολυμπιακός, οι διαιτητές? Πού τον αδίκησε, εσύ είδες να τον αδικεί πουθενά? Έχεις απάντηση?
10: Τι είδα το μάτσο εγώ. Εγώ ποδόσφαιρο έβλεπα.
9: Με αυτούς που μιλάς, άκουσε ότι αδικεί.
10: Ναι, άμα δεν δω, εγώ δεν έβλεπα.
9: Άκουσε ότι αδικεί πιο
10: πολύ. Ότι η Βραζιλία και τα μάτσα αυτά βλέπω εδώ. Μαρόκους και τέτοια, Κατάρια και τέτοια βλέπω.
9: Θα μιλήσουμε γι' αυτό.
10: Άντε, ναι.
9: Μήπως προηγείται το θέμα του Λουτσέσκου?
10: Τι να πούμε για το θέμα του? Τα είπα αυτά που ήθελα να πω. Και άλλα να πω. Τι να πω άλλα.
9: Ποιον θα έπαιρνε?
10: Ποιον?
9: Είπε ότι άρχισε να τον διώξει.
10: Ναι, για να τον ξεφτελήσει.
9: Δεν ξέρω τι πήγε να κάνει. Αυτό είναι δική σου γνώμη.
10: Εσύ τι λες δηλαδή?
9: Δεν ξέρω. Άλλη,
10: δεν ξέρω το ένα, δεν ξέρω
9: γενικά
10: το άλλο. Θα φάω εγώ το ξύλο στο τέλος. Δεν ξέρει αυτό.
9: Γιατί πρέπει να φάει κάποιο ξύλο?
10: Γιατί να το φάμε μαζί τουλάχιστον. Εσύ δεν μιλάς.
9: Ρε φίλε, ξέρω εγώ για ποιο λόγο τον απέλησε τώρα.
10: Μάθε.
9: Από πού να μάθω? Έχω
10: Από πού να μάθω. Πάρε τηλέφωνο τον Φούγια.
9: Έχω τηλέφωνο του Λουτσέσκου.
10: Πάρε τηλέφωνο 15 Μαναζάρεως. Πάρε τηλέφωνο δύο παίκτες. Πάρε τηλέφωνο τον Μάτος. Ρώτα το Βιερίνια. Μπορεί να μην στο άνοιξει. Πάρε 50 τηλέφωνα, σου πει μια γνώμη κάποιο. Να ακούει, τεμπελχανά.
9: Εσύ πήρε τηλέφωνο και έμαθα. Αυτό μου λες τώρα.
10: Εγώ έχω τη γνώμη μου και την είπα. Εσύ δεν λες τίποτα. Είπα το ότι τον μίσησε, δεν τον γούσταρε. Είπα τους λόγους, τελείωσα. Άλλα τα ίδια πράγματα κάθε τρεις και λίγο. Τα είπαμε. Το ποδό, το ραδιόφωνο, εσύ με έμαθες να κάνω. Τακ, τακ, τακ, τακ, πάνω από το ένα θέμα στο άλλο. Δεν πλατιάζεις.
9: Γύρισμα.
10: Εσύ δεν τα λες αυτά.
9: Ναι, ρε,
10: εσύ δεν μας κάνεις το διδάκτορα του ραδιοφώνου.
9: Σε κάνω το διδάκτορα.
10: Ναι, δεν μας είπες. Σε έμαθα ραδιόφωνο να κάνεις. Αφού με έκανες, τήρησε αυτά που λες. Πλατιάζεις.
9: Τι δε τη
10: ρόλη. Τι πλατιάζεις.
9: Πώς μπορεί να είμαι στο μυαλό ενός ανθρώπου. Γιατί εσύ μπαίνεις στο μυαλό του. Δεν λέω ότι κακός το κάνεις. Εσύ μπαίνεις στο μυαλό του.
10: Εγώ είμαι μελετητής ανθρωπίνων συμπεριφορών και δημιουργός τεράτων.
9: Δεν σε κατηγορώ γι' αυτό. Μπαίνεις στο μυαλό του. Ναι. Εγώ δεν μπορώ να μπω στο μυαλό του, γιατί βλέπω ότι η στάση του, η συμπεριφορά του δεν αλλάζει του κύριου Σαφίδη. Αργά έκανε σχεδιασμό, αργά έκανε επιλογές, αργά στήριξε.
10: Τον μισούσε και ο Γιώργος, μωρέ, πέρασε το μίσος.
9: Δεν ισχύει αυτό που
10: λέω. Τον μισούσε και ο Γιώργος, ισχύει, δεν τον χώνευε. Δεν
9: ισχύει
10: τον χώνευε.
9: Αυτό που λέω.
10: Τι είπες τώρα, δεν άκουσα.
9: Αργά έκανε σχεδιασμό, αργά έκανε μεταγραφές, το ίδιο κάνει και τώρα.
10: Ωραία, τώρα που θα πάρει προπονητή αύριο τον ανακοινώσουν από ό,τι έμαθα. Θα ανακοινώσω και τους παίκτες. Τους κρατούσαν κλειστούς οι άνθρωποι μέχρι να πάρει δρόμο πόδι ο Μουσιτός Λουτσέσκου.
9: Αν ισχύει αυτό που λες, δεν είναι λάθος.
10: Λάθος σε θέμα timing είναι λάθος. Εντάξει.
9: Όχι, άλλο είναι. Ρε φίλε, πριν κλείσει προπονητή, όταν παίρνει ένα προπονητή, δεν πρέπει να το ρωτήσει και τι θέλει. Να μάθει ποιοι είναι οι παίκτες της ομάδας.
10: Ποιος τον υπολογίζει, μπορεί να πάρει ένα προπονητή, να κάνουν τις μεταγράφεις αυτή, να το βάλουν να παίξει. Ποιος τον υπολογίζει τώρα τον προπονητή.
9: Ποιος τον υπολογίζει.
10: Ποιος τον υπολογίζει. Θα κάνουν οι άλλοι μεταγραφές και θα υπολογίζει τον προπονητή. Αν θέλει να φτιάξει ομάδα ξανά ο Σαββίδης, να φέρει ένα προπονητή που να τον έχει και τον μπάτζετ της ομάδος. Και να διατάζει αυτός τον Βιερίνε και τον Μάτσο, να αυτός προϊστάμενος. Αλλά αυτοί λειτουργούν διαφορετικά. Ό,τι έκανε ο Βενγκέρ στην Άρσενα, του είναι άλλο στα εκατομμύρια, κάνει ομάδα.
9: Δεν του είπε για να κάνει ομάδα.
10: Ορίστε.
9: Δεν του δίνει λεφτά για να κάνει ομάδα.
10: Εκεί πέδω να κάνει. Τον εμπιστεύτηκε.
9: Έκανε μια συμφωνία.
10: Αν δώσει τώρα ο Σαββίδης.
9: Λέει, θέλεις τίτλους.
10: Ναι, τίτλους.
9: Ή θέλεις να καταφέρω και να σου κάνω γήπεδο.
10: Ναι.
9: Και δεχτήκαν το δεύτερο.
10: Ωραία. Και έπαιξε μπαλάρα η Άρσεναλ χωρίς πολλούς τίτλους και πήρε να πούμε, έκανε ένα γήπεδο. Πέτυχε το στόχο του Αρσέν Βενγκέρ.
9: Αυτό που είπε ήταν φρέγγιος.
10: Ωραία.
9: Σε αυτό που είπε.
10: Για δώσει τώρα σε Έλληνα λεφτά σου διαχειριστή. Θα δει που θα πάνε τα λεφτά.
9: Αν έδινε στο δόνι, θα πηγαίνουν σου τα λεφτά.
10: Τι να έδινε,
9: από αυτά που έχω ακούσει από σένα. Δεν το ξέρω τον άνθρωπο.
10: Τι δόνει να δώσει.
9: Αν έδινε στο δόνει. Δεν πηγαίνει να κάνουν κάτι τα λεφτά εκεί που
10: θέλει. Ο Δόνης δεν θέλει να διαχειριστεί λεφτά. Ο Δόνης θέλει μεγάλους μισθούς. Ας το δόνει. Το δούμε σήμερα και αυτό τι θα κάνει. Σήμερα δεν παίζει.
9: Ναι.
10: Το δούμε γιατί τον είδα και κιλά πολλά έβαλε να πούμε. Πάρδι είναι κι αυτό.
9: Έχει γνώμη για τη Σαουδική Αραβία. Εγώ δεν έχω.
10: Πού την ξέρω εγώ τη Σαουδική Αραβία.
9: Τότε.
10: Α, θα τη δω και θα σου πω.
9: Γι' αυτό εδώ είχαμε γνώμη για τη Βραζιλία.
10: Ποια Βραζιλία είναι, υπάρχει
9: και, Βραζιλία. Και το Μαρόκο την έκανε μια χαψιά.
10: Ποια Βραζιλία.
9: Αδική το Μαρόκο το τελικό αποτέλεσμα.
10: Ας την ανάλυση. Τίποτα άλλο έχεις. Ας την ανάλυση τώρα. Δεν θα κάνουμε ανάλυση στη Βραζιλία. Βραζιλία τελειωμένη είναι η Βραζιλία.
9: Θέλω να σε ρωτήσω κάτι.
10: Ναι.
9: Και δεν θέλω να απαντήσω τώρα με το που θα ξεκινήσει η δεύτερη ώρα.
10: Απλά το σκεφτώ.
9: Όχι, δεν θέλει πολύ σκέψη.
10: Και τότε γιατί δεν το πω τώρα.
9: Γιατί πλησιάζει η ώρα 4. Έχει τίτλους, έχει ειδήσεις, έχει χορηγούς.
10: Ναι.
9: Για να είμαστε ακριβείς.
10: Μάλιστα.
9: Σε χαλάει, εξηγώ κιόλας.
10: Εξήγα, ναι.
9: Λοιπόν, έπαιζε η Γερμανία με το Κουρασάο.
10: Το είδα το Κουρακάο.
9: Ωραία. Καταφέρνει και βάζει 7 γκολ και μπράβο της Γερμανία.
10: Ναι.
9: Και της πάει και ένα ρεκόρ.
10: Ορίστε.
9: Έσπασε και ένα ρεκόρ. Έγινε η ομάδα που έχει τα περισσότερα γκολ σε Μουντιάλ και Εθνική. Στην τελευταία πέρασε τη Βραζιλία, ήθελε 6 γκολ και έβαλε 7.
10: Ναι.
9: Πέρασε τη Βραζιλία και είναι η ομάδα με τα περισσότερα γκολ που έχει πετύχει σε Μουντιάλ. Η εθνική ομάδα.
10: Ποιο το είπε σε αυτό.
9: Οι αριθμοί το λένε.
10: Δηλαδή δεν υπάρχει ομάδα που έβαλε 8 γκολ σε προκριματικά.
9: Όχι, ρε, δεν μιλάει. Είχε πετύχει, λέω, τυχαίο νούμερο τώρα, δεν θυμάμαι ακριβώς τον.
10: Ποιο το, ποιο
9: 260, λέω, ρε, ένα παράδειγμα. Είχε βάλει η Βραζιλία. Είχε βάλει 254 η Γερμανία και τώρα με αυτά τα 7 την πέρασε.
10: Α, τα συνολικά λες.
9: Αυτό
10: λες. Α, συγγνώμη, με συγχωρείς.
9: Λοιπόν,
10: ναι. Και τι με ρωτάς σήμερα.
9: Ρωτάω το εξής.
10: Ναι.
9: Έχει βάλει 7 γκολ.
10: Ναι.
9: Θέλει δευτερόλεπτα για να λήξουν και ο έξτρα χρόνος.
10: Ωραία.
9: Και κερδίζει φάουλ.
10: Ναι.
9: Αυτή η τρέλα να βάλουν και 8. Τι θα άλλαζε δηλαδή.
10: Εσύ τον έδεσα εγώ, γιατί τον βάλετε 12-0 στο Χαριλάου, τελευταία αγωνιστική ο Ηρακλής.
9: Εσένα ρωτάω.
10: Εγώ σε ρωτάω.
0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
11: Θέλεις να σε ακούσουν
12: και να την ακούσουν
11: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς τα καλύτερα ραδιόφωνα.
13: On Air Media Group.
14: On Air Media Group.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
2: Ωραίες και το χρώμα, όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ, έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά τετρακρίλ της Τετραλούξ και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
3: Και στη θερμοπρόσωψη η Τετραλούξ πρωτοπορεί.
2: Σοβάς τετρακρίλ από την Τετραλούξ. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά πολλά χρόνια.
4: Η παρέα σου, η ομάδα σου, Μετρόπολης 95,5. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
5: Καλησπέρα. Παρά τη συμφωνία των ΗΠΑ και του Ιράν που θα υπογραφεί την Παρασκευή, οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η επιστροφή στην κανονικότητα δεν θα είναι άμεση. Η αποκατάσταση της ναυσιπλοείας στο στενό του Ορμούς θα απαιτήσει χρόνο, ενώ οι οικονομικές συνέπειες του πολέμου ενδέχεται να συνεχίσουν να γίνονται αισθητές για μήνες. Είναι χαρακτηριστικό ότι το Brent, το διεθνές σημείο αναφοράς για το πετρέλαιο, ήταν κάτω από το $70 πριν τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, ξεπέρασε τα $120 το βαρέλι στη διάρκεια της κρίσης και μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας υποχώρησε στα $83.55. Νέα σφοδρή επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε στην ενημέρωση των πολιτικών συνταχτών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, σημειώνοντας πως δεν βγαίνει ο λογαριασμός, ούτε και οι ίδιοι δεν καταλαβαίνουν τι προτείνουν, είπε χαρακτηριστικά. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο 35χρονος άνδρας βουλγαρικής καταγωγής, ο οποίος συνελήφθη το βράδυ του Σαββάτου στη Θεσσαλονίκη με την κατηγορία της κατασκοπίας, αφού υποστήριξε στην απολογία του ότι δεν είχε σκοπό να απαθανατήσει τις εγκαταστάσεις του πρώην στρατοπέδου Φαρμάκη στην Καλαμαριά. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
6: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
7: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
8: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
7: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
4: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
9: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
10: Τι έχουμε?
9: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama,
11: Κόκκιπε,
9: κομπάνιο, Team Colleague,
12: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομάτσιο.
9: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1.000.000 ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
13: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα? Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες, πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα όπα. Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
10: Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
11: Μυρίζει λουχουδιά.
14: Και άμμο. Και ακούω παιχνίδια. Και καινούριο λουρί.
11: Πού πήγε πάλι.
14: Όπου κι αν πήγε. Πετσάπ 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
11: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
14: Και σπίτι να κάτσει. Θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
15: Petshop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
16: Θέλεις έπιπλα που να κρατάνε χρόνια.
17: Τριανταφυλλίδες τους Αμπελόκηπους. 50 χρόνια εμπειρία στην κατασκευή επίπλου, έπιπλα για όλο το σπίτι, αλλά και εξοπλισμός για ξενοδοχεία και καταστήματα.
16: Με pet friendly φάσματα, οικολογικές βαφές και δωρεάν παράδοση.
17: Έπιπλα Τριανταφυλλίδης. Έπιπλα που φτιάχνονται για σένα. Λιανική και χονδρική. Τριανταφυλλίδης furnitures.gr. Καθαριότητα που κάνει τη διαφορά. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Για επαγγελματικούς χώρους, κοινόχρηστες οικοδομές, Airbnb. Με βιολογικά προϊόντα καθαρισμού, υπευθυνότητα και οικονομικές τιμές. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Τηλέφωνο 6947-153688.
18: Πάλι χωρίς το Φεντόνα Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
19: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Φεντόνα Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Φεντόνα Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
20: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
21: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
20: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
21: Και?
20: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
21: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
20: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
22: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
23: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
24: Μητέα.
25: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
26: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
25: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
26: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
25: Αισθάνεσαι σπίτι.
26: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
27: Flash στο παγκόσμιο κύπελο. Powered by Novibet. Καθημερινά στις 10.30, 12.30 και 5.30 στο Μετρόπολης 95,5. Μάθε σε ένα λεπτό ό,τι συμβαίνει μέσα και έξω από τα γήπεδα του Μουντιάλ. Αποτελέσματα, πρωταγωνιστές, παρασκήνιο και οι στιγμές που γράφουν ιστορία. Γρήγορα, άμεσα, ουσιαστικά. Flash στο παγκόσμιο κύπελο. Όλο το Μουντιάλ σε ένα λεπτό. Με την υποστήριξη της Novibet.
28: Είσαι ξύπνιος και αυτό το παγκόσμιο το ζεις στη Novibet. Με τόσες στοιχηματικές επιλογές, το παιχνίδι είναι στη Novibet. ΕΕΠ 21+. Παίξε υπεύθυνα.
29: Το νερό ρέει, το αίμα ρέει. Το νερό το πίνεις, το αίμα το δίνεις. 14 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, δίνουμε αίμα. Γιατί όσο φυσικό είναι να πίνουμε νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνουμε αίμα. Βίκος. Δύναμή μας, η ροή μας.
30: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
31: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
30: Και όταν φεύγεις.
31: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
32: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλήφθην θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερο.
33: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
34: Να ζήσετε!
35: Άσε εμένα πρώτα.
36: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Πεντάκη.
0: Πάρτε του το μικρόφωνο.
1: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Bad boy. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
3: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
4: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 4.
5: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.

0: Επιστρέφουμε θαρανά πολίτη πλέον στη Δήμου των Οίκων και όπως κάθε μέρα έτσι και σήμερα είμαστε παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη. Εκεί διαγράφεται οριστικά και χωρίς κόμμα το παλιό σου αυτοκίνητο, εύκολα και αξιόπιστα. Τι χρειάζεται? Ένα τηλεφώνημα στο 18133. Κρατώ την άδεια κυκλοφορία στα χέρια και όλα τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουν οι αδερφοί Κωνσταντινίδη. Επαγγελματισμός, ταχύτητα και η καλύτερη τιμή της αγοράς. Αν λοιπόν θέλετε οριστική διαγραφή του αυτοκίνητου σας, αδερφή Κωνσταντινίδη, καλέστε τώρα στο 18133 ή επισκεφτείτε το axa.gr. $9.55 γίνονται το μήνυμά σου στο 54301 με τη χαμηλότερη χρέωση της αγοράς. Μετρόπολης 95,5 στο inbox σταθμού, σελίδα μας στο facebook. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε. Οι φίλοι οι οποίοι θέλετε να επικοινωνείτε με την εκπομπή και να σχολιάσετε όλα αυτά τα οποία συζητάμε τον Κωστή. Τώρα, αναρωτιέστε πώς μπορείτε να ανανεώσετε την όψη του σπιτιού σας και ταυτόχρονα να μειώσετε τις ανάγκες θέρμανσης και κλιματισμού? Με το ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερική θερμομόνωση Vitex, σε μεγάλη ποικιλία σε υφές και σε χιλιάδες αποχρώσεις για υψηλή αισθητική αποτέλεσμα αλλά και προστασία. Σύστημα εξωτερική θερμομόνωση Vitex για ένα σπίτι πιο όμορφο, πιο προστατευμένο και πιο ενεργειακά αποδοτικό. Από πού αλλού? Από το Κοσμάγλου, που εδώ και 50 χρόνια έχει αναγάγει το χρώμα, τη διακόσμηση αλλά και τα αυτοδομικά υλικά σε επιστήμη. Μια υψηλή τεχνογνωσία, εξειδικευμένη γνώση, πρωτοποριακές εφαρμογές και υλικά δίνει value for money λύσεις και αξία στις επιλογές σας, γιατί στο Κοσμάγλου πολύ απλά η εξέλιξη συνεχίζεται. Φέτος όλη η φάση του Μουντιάλ παίζει στο Σαββίκο. Ξεκινάμε από το πρωί με άπεκτο branch για την πρώτη ανάλυση των αγώνων και το βράδυ μας βγόμαστε για το μάτς με τις άπεκτες προσφορές του Σαββίκου για όλη την παρέα. Μεγάλη ποικιλία, 100% ελληνικά κρέατα και γεύση που απλά δεν παίζεται. Μουντιάλ του Σαββίκου άπεκτο σε τρία σημεία στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα, στην Πραξιτέλου 43, στο κέντρο. Από τα παιχνίδια που είδες στο Μουντιάλ.
1: Μάλιστα.
0: Ποιο σου άρεσε περισσότερο μέχρι τώρα?
1: Το Μαρόκο με τη Βραζιλία.
0: Το Μαρόκο σου άρεσε σαν ομάδα?
1: Σαν...
0: Ποιο παιχνίδι σου άρεσε περισσότερο?
1: Αυτό. Το, την Ολλανδία δεν την είδα το 2-2. Γιατί μου είπαν ήταν καλό παιχνίδι.
0: Δεν
1: κάτι Κατάρ με Βοσνίες που είδα δεν μ' άρεσε.
0: Δεν ήταν καλό το πρώτο ημίχρονο.
1: Πώς?
0: Δεν ήταν καλό το πρώτο ημίχρονο.
1: Κάτι Γερμανίες που είδα δεν. Αξιτήρα που είπα. Είδα τη Γερμανία, ο άλλος σάκος του μπόξ. Βάλε ένα γκολ, πανηγυρίζανε φουκαράδες. Εντάξει.
0: Ιδέα του πανηγύρισαν, ρε φίλε.
1: Εντάξει, ρε φίλε, δεν είπα εγώ να το πω. Σοβαρίζαν κιόλα. Εντάξει.
0: Και μπορούσαν να κάνουν και άλλο γκολ.
1: Εντάξει.
0: Το παλέψαν, δηλαδή εντάξει, ότι μπορούσαν να.
1: Τι να κάνει η Γερμανία, σταματήσει.
0: Δεν υπάρχει.
1: Ποιο σταματάει δηλαδή σήμερα? Στο box, άμα τον πατήσει δύο πουνίδια, σε πατήσει ο άλλο και πέσει κάτω, σταματάει ο αγώνα.
0: Μετράει μέχρι το 10.
1: Ναι. Στην μπάλη, παράει το χέρι ο άλλο, σου λέει με έκανε λάβη, δεν μπορώ να αναπλέψω. Δεν θα το σκοτώσει τον άλλον. Στην μπάλα δεν παθαίνει τίποτα. Άμα του βάλει 15 γκολ, δεν θα πάθει τίποτα. Α, έπαιζε μπάλα να μην.
0: Δεν δημιουργεί συναισθήματα αντιπάθειας όμως αυτό?
1: Όχι.
0: Δηλαδή.
1: Γιατί?
0: Το έκανε στη Βραζιλία, λες καλά να πάθει γιατί.
1: Πόσα την έβαλε, 7, 8, πόσα την έβαλε. 7, 4, 7.
0: 1-7.
1: 1-7, ωραία.
0: Λες Βραζιλία είναι, μεγάλη ομάδα
1: γιατί
0: είναι.
1: Γιατί να σταματήσει δηλαδή, έμεινε στην ιστορία.
0: Δεκτό.
1: Ναι.
0: Μία μικρή ομάδα όμως, γιατί δεν το κάνει αυτό?
1: Ήθελα καλή ρεκόρ.
0: Ρε φίλε, ερώτηση. Σε κάποιον ο οποίος δεν είναι φιλογερμανός, θεωρείς παράλογο να του γεννά το συνέστημα να λέει ρε φίλε δεν μπορείς ένα παιχνίδι?
1: Όχι, έχει αφοσιωμένος στο παιχνίδι. Το στόχος είναι το γκολ είναι θέαμα. Εγώ θα βάλω ένα γκολ, δύο γκολ. Θα γράψω ιστορία, το μάνατζερ μου θα πει έχω άλλα δύο γκολ. Πώς, τι είναι, γειτονιά είναι? Να παίξω τη γειτονιά, του Κουζού με τη γειτονιά του, ξέρω εγώ, του Λογαράκη, να είμαστε 20-0 και να πούμε για κρίμα είναι, πάμε να φύγουμε να πιούμε πορτοκαλάδα και γκαζόζα μπίλια στο. Τι να κάνουμε τώρα δηλαδή? Θα να βάλει άλλο τρία γκολ. Σου λέει έβαλα τρία γκολ στο Μουντιάλ. Εμένα ο πατέρα μου συγχωρεμένο έκανε ρεκόρ στον ΠΑΟΚ. Βρήκε μια ομάδα να πούμε εκεί, Β' Εθνική τη Ελπίδα Χαλάστρα. Του βάλανε 8-9 γκολ. Τα έβαλε τα 6 ο πατέρα μου. Πέταξε και άλλα 4 γκολ σε ένα αυτό κτλ. Βγήκε πρώτο σκόρερ του κυπέλου Ελλάδο. Που δεν βγήκε ο Νεστορίδη κτλ. Βρήκε και έκανε. Τι έκανε, μην τα βάλει. Έμεινε στην ιστορία. Δεν πρώτο σκόρερ. Γράψει 1958-59, πρώτο σκόρερ Κυπέλλου Ραπτόπουλος.
0: Δεν το ήξερα.
1: Ναι. Δεν το ήξερε. Έγραψε πρώτο σκόρερ κτλ. Να μην τα βάλει. Τράβαγε κάτι σου από το κέντρο που πήγαινε στο γάμα. Τι να κάνει, να μην σουτάρει.
0: Του καλά έκανε.
1: Τι να κάνει. Ο άλλο είναι επαγγελματία ποδοσφαιριστή δισεκατομμυρίων και παίζει τι να κάνει. Γύρω-γύρω να γυρνάει την μπάλα επειδή το δες εσύ να πούμε.
0: Δεν είπα κάτι τέτοιο.
1: Να μην το συμπαθήσουν. Και άμα δεν το συμπαθήσουν, τι να το κάνουν δηλαδή. Άμα πετάς γκολ, σε συμπαθεί ο κόσμος. Άμα κάνεις νίκες, ακροματικότητες, πωλήσεις, σε συμπαθεί. Άμα δεν κάνεις, δεν σε συμπαθούν. Αριθμοί είναι. Μια φορά παίζαμε επανομή Θύελλα Σερών. Ναι. Το 78, Ball Boy ο Ραπτόπουλος. Τελευταία η Θύελλα Σερών. Τι να
0: παίξεις.
1: 9 χρονών τι να παίξω.
0: Και τι μετά μπορούσες να παίξεις.
1: Τουλάχιστον προσπάθησα.
0: Και σε κυνηγούς.
1: Ποιος με κυνηγούσε. Ποιος με κυνηγούσε.
0: Στο Χαριλάο όταν πήγαινες με τα σκαρπίνια να κάνεις τον ροδοφύλακα.
1: Ποιος με κυνηγούσε.
0: Ποιος σε κυνηγούσε. Ο Σόλυνας.
1: Τι σε νοιάζει εσένα τι έκανα εγώ με τα σκαρπίνια. Πού τα είδε εσύ τα σκαρπίνια, ρε μυθοπλάστη να πούμε.
0: Ψέματα λες.
1: Ψέματα λες.
0: Δεν έγινε αυτό δηλαδή.
1: Μην κυνηγούσε γιατί. Γιατί ο Σόλωνας. Γιατί ο Σόλωνας εκεί ήταν Κέρβερος.
0: Εννοείται. Το κατηγόρησε.
1: Ο άλλος, πώς το λέγανε στον Πάο, καλός άνθρωπος. Πώς το λέγανε.
0: Ακείνο με τη φαλάκρα που
1: ήταν. Στα μάτια φαλάκρα, σταμάτα.
0: Αν δεν λε το πω.
1: Σταμάτα, ρε, σταμάτα. Πώς το λέγανε τον καλό τον άνθρωπο που έκανε τα ρούχα. Μην με διακόπτησε, με σταματάς τον ήρμο. Καλός χρυσός άνθρωπος. Όλη μέρα εκεί πέρα. Πώς το λέγανε γάμο, με το μουστάκι. Πέρα να τον πιάνει για άλλο πόλη.
0: Στην ηλικία σου.
1: Φοβερό παιδί να πούμε. Φοβερό
0: άνθρωπο.
1: Τέλος πάντων, πού είχαμε μείνει τώρα.
0: Στο γέρο άνθρωπο.
1: Στο γέρο άνθρωπο. Την πήδηξε στην κουβέντα. Πάει ο ήρμο τη σκέψη μου.
0: Γιατί αποφεύγει.
1: Την πήδηξε στην κουβέντα.
0: Ό,τι μπορεί, πιθανό καθόλου.
1: Ό,τι μπορεί.
0: Όχι πολύ. Μπορεί. Κόλλησα το μέλλον.
1: Η επιτομή του Κουμαρτζή. Κυμμένο στην καρέκλα.
0: Τι να φάξει
1: σήμερα. Τι μάτσε έχει.
0: Λοιπόν.
1: Καταρχήν έχει παράπονα Κουλιανό γιατί δεν γράφει, λέει. Στον αέρα το είπε.
0: Είχα κάτι να. Καλά έκανε και το είπε. Γιατί είχα κάτι να γράφω.
1: Θα σε σταματήσουν, λέει από τον Πετσό.
0: Είπα κάτι το οποίο έδωσα προγνωστικό. Δεν έχω κάτι. Περιμένω να δω.
1: Τι περιμένει να δει. Θα τελειώσει το Μουντιάλ και ακόμα δεν ξέρω τι προγνωστικό.
0: Εγώ πίστευα ότι θα δω άλλη Βραζιλία και βλέπω μια Βραζιλία που δεν βλέπετε.
1: Με τον Κασεμίρο και τον Πακετά τι θα δει, δηλαδή, Βραζιλία. Με αυτά τα χάφ και τον άλλο τον Φάμπιο, Φαμπίνιο, όπω το λένε. Τι θε να δει δηλαδή.
0: Άλλα πράγματα.
1: Μαθηματική γνώση θε για να δει ότι η ομάδα αυτή δεν θα προχωρήσει. Τι να δεις δηλαδή. Μουγκάι.
0: Δεν θα με διώξουνε.
1: Ε, λέει.
0: Όχι, είπε ποιο πράγμα ή το
1: φτιάξει. Το είπε, ναι, το είπε.
0: Θα στο κάνουν.
1: Θα στο κάνει.
0: Θα στο κάνει. Γιατί, γιατί το λέει για το κάνει.
1: Προπονητής είναι, ό,τι θέλει κάνει.
0: Είναι δικαίωμά του.
1: Προπονητής. Τι με κοιτάς. Και εσύ γράφει κάτι παραπάνω.
0: Να γράφει. Ρε φίλε, γράφεις όταν έχεις να γράψεις. Εγώ δεν γράφω για να γράφω.
1: Τι είσαι ρε ποιητής. Μόλι σου ήρθε η έμπνευση να γράψει, στίχημα γράψει.
0: Άμα δεν πιστεύω ένα παιχνίδι, δεν βλέπω κάτι.
1: Καλά, 4 Ιουνίου έχει δώσει, λέει, τελευταία φορά πρόγνωση.
0: Και τι σημαίνει αυτό.
1: Πόσο έχουμε τώρα,
0: 14.
1: 15 έχουμε.
0: 15 και.
1: 11 μέρες δεν έδωσε.
0: Και 15 και 20 μέρες μπορεί να μην δώσει, δεν κατάλαβα. Μπορεί να δώσει 5 μέρες σε αν βλέπω κάτι.
1: Δηλαδή δεν είχε ίστρο.
0: Δεν βλέπω κάτι, δεν. Αν πίστευα κάτι. Να το γάδω στην προπολογή. Καταρχήν ξέρω ότι ο Μάριος είναι μεγάλη αποδόση. Πρώτον. Δεύτερον, περιμένω να δω εικόνα από τις ομάδες.
1: Δεν έχεις εικόνα για τις ομάδες.
0: Δεν έχω.
1: Δεν έχει εικόνα.
0: Πίστευα ότι με τον Αντζελότη η Βραζιλία θα παρουσιαστεί.
1: Τι να κάνει ο Αντζελότη, προπονητής είναι ο Αντζελότη.
0: Περίμενα να το παρουσιαστεί καλή.
1: Σας λέω δεν είναι προπονητής.
0: Αν συνεχίσει να και αυτήν την εικόνα δεν έχει καμία τύχη. Καμία τύχη, ούτε να προχωρήσει.
1: Δεν θα δώσει ένα προχωρήσει.
0: Πρέπει να έχω.
1: Τώρα τι έχεις.
0: Εδώ ρωτάω εσένα, λες να έχω και να ρωτάω εσένα.
1: Σήμερα τι μάτσα έχει.
0: Ισπανία πράσινο ακροτήρι.
1: Τι πράσινο ακροτήρι και πράσινο μίλι.
0: Τι να δώσει τώρα εδώ πέρα. Ξέρω έχω κανένα παίκτη από πράσινο.
1: Πάσο και over 5,5 δώσει.
0: Η Ισπανία δεν είναι Γερμανία. Δεν παίζει έτσι.
1: Α, παίζει τι, σφιχτά παίζει.
0: Όχι. Του άρεσε να γυρνάνε την μπάλα, να κάνουν οικονομία δυνάμεων.
1: Μάλιστα.
0: Είναι έξυπνοι.
1: Ναι, ενώ οι Γερμανοί είναι βλάκες, ας πούμε.
0: Για μένα είναι σημάδι ευφυΐας αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Βέλγιο, Αίγυπτος.
1: Σιγά θα βγάλεις το φαΐ από τον ισοφάγο.
0: Δεν έφαγα κάτι.
1: Και έχεις τέτοιο ρέψιμο χωρίς φαΐ. Δηλαδή άμα φάσεις τα γύρω.
0: Ένα αυγό έφαγα στις 8.
1: Τεριανέστητε από τις 8 ένα αυγό έχεις φάει μόνο.
0: Μόνο αυγό. Είμαι ανέστητος επειδή έφαγα ένα αυγό.
1: Καλά είναι φυσιολογικό από τους 8 έφασε ένα αυγό μόνο.
0: Ένα αυγό έφαγα.
1: Επάνε πει ότι δεν έχεις καύσεις και το αυγό σε κάνει με ένα αυγό να πούμε να είσαι καλά.
0: Φίλε, γιατί με υποχρώνει κάποιος να τρώω.
1: Τώρα ρε σηκώ στο Θεό που πιστεύεις. Ξύπνησες 7 η ώρα, 7.30 ώρα.
0: Σου λέω ψέματα.
1: Εγώ δεν λέω τι λες ψέματα. Είναι 4.30 ώρα, έφαγες ένα αυγό. Δεν είναι μέσα σου να πεινάς να πούμε.
0: Όχι. Αυτό κάνουν αυτές τις γενές.
1: Ποιες ενέσεις?
0: Ή ο Ζεμπίκ.
1: Ο Ζεμπίκ?
0: Ναι.
1: Σε πάτησαν ένες για να μην πεινάς?
0: Όχι, μόνος μου πετάω.
1: Τη βάζεις μόνος σου?
0: Ναι.
1: Πού, στην κοιλιά τη βάζεις?
0: Στην κοιλιά. Σιγά το πράγμα, ρε.
1: Στην κοιλιά βάζεις ένες.
0: Φοβάται να βάλει ένες. Δηλαδή, αν πάθεις κάτι και σε τσιμπήσει ένα φίδι και έχεις τον ωρό το αντίδοτο, δηλαδή, αν βάλει ένες.
1: Καλά, αλλά καμά σε πάγω από εκεί η φίδια.
0: Λε, πρέπει να σε τσιμπάει ένα φίδι, σου τη στείλουν.
1: Μου τη στείλουν τα φίδια.
0: Σου τη στείλει ένα και σου βάζει ένα φίδι, μια οχιά. Και έχεις αντίδοτο οχιά. Λέμε ότι είσαι τόσο βλαμμένος που έχεις αντίδοτο.
1: Δηλαδή, αν μου κάτσει δύο
0: πουλιές. Και δεν υπάρχει άλλος.
1: Ναι.
0: Τι θα κάνεις, διαβάλλεις?
1: Έφτιαξε τώρα σενάριο. Μετάω, ναι. Ότι αυτός που δεν με χωνεύει θα πάει εκεί να βρει μια οχιά.
0: Όχι.
1: Θα την πει την οχιά, θα την εκπαιδεύσει. Να έρθει έξω από το σπίτι μου.
0: Πού θα πάει?
1: Και να πει αυτός είναι ο Αναπτόπουλος.
0: Πού θα πάει διακοπές?
1: Πού θα πάω διακοπές?
0: Ναι. Καβάλα. Πελοπόννησο. Πού?
1: Πήγα να βρω δωμάτιο αρχές του μήνα, τέλη του μήνα.
0: Κάτσε, ας απαντήσω.
1: Πήγα να βρω ένα δωμάτιο στη χώρα Τριφυλίας και γύρω και από τον Απρίλιο είναι.
0: Μπράβο, γέρναν οι άνθρωποι να βγάλουν λεφτά.
1: Ήθελα να πάω εκεί κάτω. Τώρα δεν βρήκα, δεν θα πάω πουθενά. Θα πάω στο αγρόκτημά μου, να πούμε και στο.
0: Ωραία, ναι. Εμφανίζεται μια οχιά και τη συμπάει, και είσαι μόνο.
1: Ναι.
0: Και δεν προλαβαίνει.
1: Γιατί να είμαι μόνο μου, δηλαδή, στο σπίτι, φελό είμαι.
0: Τυχαίνει, ρε. Είμαι,
1: να τη δω με το Θεό, να πούμε και να κάτσω μόνο μου.
0: Βρετυχά.
1: Δεν κάθομαι ποτέ μόνο.
0: Ξαπλώνει εκεί στην ώρα και σε συμπάει μια οχιά.
1: Ναι.
0: Τι ακάνει?
1: Τι ακάνω?
0: Τι θα κάνει?
1: Δεν θα πω την Τζέννη, σώσε με, πάτε με μια έννοια.
0: Λείπει η Τζέννη και δεν έχει αυτοκίνητο.
1: Μπα δε, θα πήγαινε πάνω μου. Τι, θα πάμε κόμμα, θα πάω με την Τζέννη.
0: Μπορεί να το κάνει αυτό, δεν σε εγωγεί.
1: Άμα είναι πάω αλλού, ρε κόκκινε, στην επανομή θα πάω με την κόμμα.
0: Δεν ξέρω, δεν
1: είναι. Τι μου, κύριε, δηλαδή.
0: Δεν σε δίνω τέλειο, σε δίνω μέχρι εκεί που πρέπει.
1: Α, θε να με δώσει μέχρι εκεί που πρέπει.
0: Μέχρι εκεί που πρέπει.
1: Τώρα η εκπομπή θα είναι άμα με τσιμπήσει εμένα η οχιά.
0: Δεν μπορεί να κάνει. Δεν υπάρχει άνθρωπο που κάνει ένεση. Θα κάνει.
1: Θα βάλω την οχιά να με την κάνει την ένεση. Άσε το διάλογο μεσημεριάτικα, με έφαγε στη ζωή να πούμε. Πάμε παρακάτω.
0: Βέλγιο, Αίγυπτος.
1: Αυτή η βρωμιάριδε ή Αίγυπτος?
0: Γιατί βρωμιάριδε, παιδί.
1: Βρωμιάριδε. Άσο και over 3,5.
0: Άσο και over 3,5.
1: Άσο και over 3,5, ναι. Τι θες? Χουλ, χουλ, χουλ. Ποια Αίγυπτος?
0: Σαουδική Αραβία, Ουρουγουάη.
1: Σαουδική Αραβία, του
0: Δόνη. Σαουδική, ναι.
1: 4 να φάει ο Δόνη.
0: Γιατί?
1: Έτσι.
0: Τι σου χρωστάει κάτι?
1: Ένα καφέ μου χρωστάει ακόμα.
0: Για ένα καφέ.
1: Ένα καφέ μου χρωστάει ο Δόνης.
0: Τέτοια κατάρα για ένα καφέ.
1: Για ένα πρωινό πέλκας. Αυτοί οι δύο.
0: Όπου βγάζει κακία.
1: Ναι.
0: Όπου βγάζει.
1: Όχι το ξενοδοχείο, θα πουλήσω το ξενοδοχείο, θα το κάνω το ξενοδοχείο. Βρε ένα πρωινό, βρε. Να πάρω το εκεί τον κοντό και να πάμε εκεί πέρα. Το Μαξιμιλιανό με το. Ένα κοντό και ένα λιγότερο κοντό. Να πάμε εκεί και οι δύο να, πούμε, να φάμε κανένα τα κουρασάν μα.
0: Ποιο είναι ο λιγότερο κοντό?
1: Εγώ.
0: Δηλαδή, ο άλλο είναι κοντό και σε λίγο κοντό.
1: Είμαι σαν τον Κωνσταντίνο με τον Δωμάζο όταν περπατάμε.
0: Και έχει και πιστεύω το παιχνίδι το οποίο έχει ενδιαφέρον, αλλά πιστεύω θα έχει πολύ παρασκήνιο.
1: Ποιο, αγόρι μου?
0: Το Ιράν-Νέα Ζηλανδία.
1: Το παρασκήνιο γιατί να υπάρχει, δηλαδή? Για ποιο λόγο να υπάρχει το παρασκήνιο?
0: Δεν ξέρω ποιο είναι ο διαιτητή αναμέτρηση.
1: Γιατί αν ήξερε τι θα γινόταν, δηλαδή. Γιατί δεν θα θέλω να προχωρήσει το Ιράν για να μην παίξει την Αμερική.
0: Αν ήμουν ο Τραμπ, ναι. Θα έκανα τα. Λέω τώρα, μπορεί να μην λέμε λάθο.
1: Ναι.
0: Θα έκανα τα πάντα για να μην προχωρήσει.
1: Ο Τραμπ έχει πάθει 12 εγκεφαλικά. Ο Μπαρπαμητούσης και η σουβλίτσα τον έχουνε.
0: Βρήκα ποιος είναι διαιτητής.
1: Ποιος είναι?
0: Ο Ράμος.
1: Ποιος Ράμος?
0: Από το Μεξικό.
1: Και τύπου.
0: Σφαγή του Ιράν.
1: Λες εσύ. Πόσο δίνει το διπλό?
0: 4.
1: Το Ιράν είναι φαβορί?
0: Το Ιράν είναι φαβορί, είναι 1.80.
1: Ναι. Έχεις άντερα να βάλεις ένα εκατοστάρικο στο 4. Πού να βάλεις, πεθαμένε.
0: Δεν ξέρω τι ονομάζει η Ισλανδία.
1: Ή να ξέρεις, δεν ξέρεις. Εδώ δεν έδωσες προγνωστικό πριν 12 μέρες να μου μετανέστητε. Άμα σε τσιμπήσει ο Χιάλη, τι θα κάνεις, και είσαι μόνος. Την τούμπα που βρέθηκε ο Χιάλη να με τσιμπήσει.
0: Εγώ λέω ότι αν θα σε τσιμπήσει ο Χιάλη, θα ψηφίσει η Χιάλη.
1: Δεν ξέρω τι θα κάνει ο Χιάλη.
0: Εσύ πες ότι κάνω λάθος.
1: Εγώ πάντως δεν θα τη σκοτώσω την Χιάλη, άμα με τσιμπήσει.
0: 4,5 φράγκα πληρώνει και πάλι.
1: 4,5 φράγκα. Παίξω τα μέσα μάγκα.
0: Δεν την ξέρω την Ισλανδία.
1: Α, δεν την ξέρεις.
0: Όταν είχα διαβάσει κάτι, σε ρώτησα
1: ναι.
0: και απέβγες να πατήσεις.
1: Παρακαλώ, ναι, ναι.
0: Εγώ διαβάζω μικρά πράγματα, λεπτομέρειες.
1: Μάλιστα.
0: Θυμάσαι που σου είχα πει την Παρασκευή.
1: Ποια, τώρα που πέρασε.
0: Που πέρασε.
1: Τι είπες.
0: Λέω, τραβήξαν ένα βίντεο, μια φωτογραφία κάποιος, δεν ξέρω τι είναι, Ρουφιάνος, τι είναι.
1: Εμένα.
0: Αν είναι παπαράτσι, όχι εσένα. Κάποιους παίκτες της Τουρκίας να κάνουν σιγαράκια. Και σου λέω, υπάρχει περίπτωση να τους επηρεάσει αυτό στην απόδοση.
1: Αν κάποιος θα χασίσει παίκτες της.
0: Όχι χασίσει, τσιγάρο κάνω.
1: Τσιγάρο. Εσύ έχεις πάθει αγκιοπλαστική. Έχεις αυτή την πίπα 5 χρόνια παφού και δεν πάθεις τίποτα. Θα πάθει παίκτες της Τουρκίας τώρα δηλαδή.
0: Είπα ότι πάθαν κάτι.
1: Γιατί να πάθει.
0: Είπα ότι η αιτία ήταν αυτό το πράγμα για να χάσει.
1: Θες μια αλήθεια.
0: Το είδε στο παιχνίδι.
1: Θες μια αλήθεια.
0: Το είδε.
1: Όχι στιγμιότυπο, δεν μπορεί να το δω.
0: Από τα στιγμιότυπα τι κατάλαβε.
1: Γιατί δεν πήγαινα πολύ καλά.
0: Ότι ήταν μια χαρά η Τουρκία. Και ότι έπαιξε πάρα πολύ έξυπνα η Αυστραλία. Είναι πάρα πολύ αθλητική ομάδα. Είχε πάρα πολλά τρεξίματα, χτυπήσαν στην κότρα και καταφέραν με δύο γκολ στην κότρα να κερδίσουν.
1: Ωραία. Και το κάπνισμα τι σχέση έχει.
0: Εγώ ρώτησα αν θα επηρεαστούν. Ήταν αποτρεπτικός λόγος, γιατί με δύο γκολ στην κότρα να κερδίσουν.
1: Ωραία. Και το κάπνισμα τι σχέση έχει.

0: Όχι, έργο.
1: Από πού είναι?
0: Από τη Βυθινή για τη Συνόπη.
1: Γι' αυτό που έβαλε στην οδό Βυθινόπη με Βυθινή.
0: Συγκυρία είναι αυτό.
1: Ρε παιδιά, αυτό μένει Βυθινία και Συνόπη γωνία.
0: Έμενα.
1: Έμενε και λέει ότι οι παππούδε του ήταν από τη Βυθινή και τη Συνόπη. Δηλαδή πήρανε αυτοί που φτιάξαν τις οδούς, τη γιαγιά σου και τον παππού σου και τις κάνανε γωνία.
0: Συγκυρία.
1: Γαμώ το. Τώρα με πεθάνει αυτός.
0: Τι άλλη ιστορία θα φτιάξει και απέζω.
1: Έβαλε την οδό.
0: Απ' τη Βυθινία. Μπορεί να είναι μόνο από τη Βυθινία ή μόνο από τη Συνόπη σου. Λέω τώρα.
1: Ξέρεις από πού είναι οι άνθρωποι. Εγώ ξέρω.
0: Ξέρω τι είναι ή από τη Βυθινία ή από τη Συνόπη.
1: Ούτε τις ρίζες σου δεν ξέρεις, γουρουνομούρι. Ούτε τις ρίζες σου δεν ξέρεις.
0: Σου λέω ή από τη Βυθινία ή από τη Συνόπη.
1: Και
0: δεν
1: έχεις,
0: πάει εκεί.
1: Δεν έχεις την περιέργεια να ρωτήσεις μια γιαγιά σου, ρε γιαγιά, από πού είσαι.
2: Έχω άλλα. 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Come on. Θες να δεις τον αγώνα με στυλ. Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
3: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar, Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410 64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
2: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
4: Κέντρο της πόλης μας. Νέο κτέο Auto Vision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
5: Με την Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας με το καλύτερο Bet Builder που έγινε ποτέ.
6: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
5: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκινήτου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
8: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
9: Τι έγινε, πότε ανοίγεις το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
10: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα. Και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
9: Χα! Μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε 23 10 36 54 36.
11: Nexus Facility, παρακαλώ.
9: Η καλύτερη, η γρηγορότερη. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility. Και καθάρισες.
12: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
11: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε

0: κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live καζίνο με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live καζίνο παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
1: Για αντιλιακές μεμβράνες, Carglass είναι ηλίου οικονομικότερο. Τώρα η Carglass προσφέρει έκπτωση 30% στις αντιλιακές μεμβράνες για ολικό ντύσιμο αυτοκινήτου με εγγύηση εφόρου ζωής και 12 άτοκες δόσεις. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου. Μην τη χάσετε. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 213-011-0010. Όροι και προϋποθέσεις στο carglass.gr.
2: Carglass επισκευάζει, Carglass αντικαθιστά.
3: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Φρουίζελε. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης. Ασφαλώς.
5: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
6: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
7: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
6: Ποιος μίλησε?
7: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
6: Στον δεύτερο.
7: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
6: Τι?
7: Διαγωνία πάνω, διαγωνία κάτω, διαγωνία δεξιά, διαγωνία αριστερά. Εντός, εκτός ή επί τα αυτά.
6: Μπήκα σωστά?
7: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
8: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
6: Όπου θέλω.
8: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Τσουλήθρα με νερό
10: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
11: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
12: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-5870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
13: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Γύρος χοιρινός προψημένος 500 γραμμάρια 30% φθηνότερα 4,75. Λευκό τυρί τελεμές 1 κιλό 25% φθηνότερα 5 ευρώ και 5 λεπτά. Και κρέμα γάλακτος 200 ml 30% φθηνότερα 76 λεπτά. Λίδου. Γιατί αξίζει.
14: Η Γιαννίρης Automobility καλωσορίζει την Τζίλη, το μέλλον της αυτοκίνησης. Επισκεφτείτε τις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας και γνωρίστε από κοντά το ηλεκτρικό SUV Geely EX5 και το ολοκένουργιο Geely Star EMI, το Superstar υβριδικό SUV. Ελάτε στη Γιαννίρης Automobility και αποκτήστε το μοντέλο Geely που θα σας κατακτήσει σε μοναδική τιμή, άτοκη χρηματοδότηση από 239 ευρώ το μήνα και έως 8 χρόνια εγγύηση. Γιαννίρης Automobility. Επίσημος διανομέας Geely. 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη.
15: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
16: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
15: Και νομική προστασία?
16: Προστασία, αλλά νομική.
15: Και η απαλλαγή?
16: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου το εξηγήσω.
15: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market.
16: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
17: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει? Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Suprandin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
18: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Μπαίνουμε στην τελική ευθεία και πλέον μπορείτε να τηλεφωνείτε το 2310 και τα 390 είναι δικά σας. 955 και ενώ το μήνυμα στο 54301 με τη χαμηλότερη χρέωση της αγοράς. Μετρόπολης 95,5 στο inbox σταθμού σελίδα μας στο Facebook. Και τα 390 είναι έχει γραμμές ελεύθερες, είτε για Σπανούλη, είτε για Λουτσέσκου, είτε για Μουντιάλ. Ό,τι θέλετε μπορείτε να το λέτε ελεύθερα, όμορφα και καλά. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα και καλή εβδομάδα.
2: Τι καλή εβδομάδα να έχουμε, να μας έχουμε σε ένα πρόθυρο και να
1: έτσι. Τα χαλάζρε, γιαβρί μου. Αυτό που λέει η Γρηγόρη, ο Κωστής έχει απόλυτο δίπλωμα.
2: Ποιο απ' όλα, ρε. Ποιο.
1: Από αυτό που είπε, Κωστή μου, αγαπητέ μου, για τους τετραρούσουλους στις πόντους από τη Μικρά Ασία που ήρθανε, ας πούμε εγώ τώρα που έχασα τη μάνα μου, έπρεπε εν ζωή να τους ρωτήσουμε κάποια πράγματα. Μετά πέταξε το πουλί, ό,τι απορίες είχαμε, ή για οδούς που βάζουν, ή για το ένα για το άλλο. Έχεις απόλυτο δίκιο. Όσο φέτος, σας καλώνουμε μαζί στην επανομή, ρε φιλαράκι, να κάνουμε μπανάκια μαζί, αλλά όχι με τις κάσεις, ρε Κωστή. Γρηγόρη, με τις κάσεις μπαίνει μέσα, ρε το τακίνι μου. Κωστή, μια απορία λύσε με, ρε. Έτσι που μας ακούνε να πούμε πάνω από ένα εκατομμύριο στον αέρα.
2: Άμα δεν είσαι εσύ στη θάλασσα, φοράω τις κάλτσες. Άμα έρθεις εσύ, θα φορέσω παροπλία.
1: Γι' αυτό μ' αρέσει.
2: Γι' αυτό μ' αρέσει.
1: Παρακαλή, υποδιευθυντή, από εδώ και πέρα η γρήπη θα βγαίνει να σε κλεντίζει και μόνο χαρά, ρε Ντερβίση. Δεν θα ξανακρινιάσω. Με το είπε ο Βαραβάς που χαλεύει.
2: Περιμένεις τώρα εσύ. Περιμένεις σαν Αριανός να περάσει τον πάγο του Μυστακίδη. Περιμένεις, ξέρεις πως θα φύγει ο Σπανούλης, με στρατιωτικό
1: Κώστα,
2: ελικόπτερο θα φύγει.
1: Κώστα,
2: καλά.
1: Γρηγόρη,
2: με στρατιωτικό ελικόπτερο θα φύγει.
1: Άφησε με 10 δευτερόλεπτα. Έχω ένα παράπονο, 30 χρόνια είμαι στο ραδιομέγαρο Κωστή Παλαμά 6 γάμα. Να μην πω το όνομα του, να μην το δώσω εχθές. Δεν ήμασταν 3.000, 7.000 όπως ήταν με τον Αμορόζο. Σπανούλη, Βγερά, με τσαμπουκά, όπως λέει το φλαράκι μου, ο Βαραβάς, στο επιτόπου.
2: Τώρα που θα έρθει ο Καλάθης, θα σε φτιάξει την γραβάτα. Τώρα θα σε φτιάξει την γραβάτα ο Καλάθης τώρα. Περίμενε, έρχεται. Παρακαλώ. Πάμε. Βγάλανε γλώσσα οι Αριανοί,
0: Γλώσσα.
3: Έλα, καλησπέρα.
2: Τι χαίρονται, ρε. Τι χαίρονται, ρε, κάνα διαρκέ στο ποδόσφαιρο θα πάρουν, ρε.
0: Γιατί τι έγινε στο ποδόσφαιρο. Έγινε κάτι.
2: Να έγινε κάτι τι, ρε. Εσείς τις ομάδες αγαπάτε όταν είναι επιτυχημένες.
0: Όλοι.
2: Όταν ήταν γάμα εθνική άρχισε για 15.000 κόσμο, τι είχε, ρε. Είχε όραμα, θα μου πεις.
0: Ακριβώς.
2: Είχε όραμα. Θέλετε οράματα. Γι' αυτό με τον Παπανδρέο, τον Ανδρέα και κάτι άλλους Τσίπρες. Θέλετε οράματα, στις λογάκια θέλετε, σαν τις γκόμενες. Ωραία λογάκια για να πέσετε. Ρε Λαουτζίκο!
0: Με αυτά επιβιώνεις.
2: Λαουτζίκο!
0: Παρακαλώ.
2: Ναι, Παπατζή. Ναι. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
3: Καταρχήν αυτό που λες Ιάκωβο το λένε, με τα ρούχα.
2: Α, ο Ιάκωβος. Ναι.
3: Μέτριο. Εδώ κάτι θελή εδώ πίσω που σ' ακούμε κάθε μέρα. Θελή κανονική, δεν καταλαβαίνει.
2: Κοπανάνε μεσημέρι. Καλά κάνουν. Δροσιά να έχει αρκοντήσιον μέσα. Ναι.
3: Για το Λουτσέσκο ήταν το σωστό αυτό που έγινε.
2: Ναι.
3: Αυτό έπρεπε να γίνει εδώ και πολλές εβδομάδες για να πάει καλά ο προγραμματισμός. Ακούστηκαν κάτι ονόματα, είναι Λιμά όλοι, Λιμά όπως το λέω. Κάτι Β' Ισπανίας, κάτι Πορτογαλίας, τα ζήτητα, κάτι τέτοια.
2: Ναι, κάτι Λιμά όντως.
3: Να τα χαρακτηρίσω,
2: ναι.
3: Είναι Λιμά. Και πάμε για να κάνουμε μεταβατική σεζόν πάλι και να βγαίνουμε να λέμε ότι είμαστε Manchester United που κάνουμε μεταβατικές σεζόν. Αυτά είχα να πω.
2: Απεσιόδοξος, απεσιόδοξος.
3: Τέρμα, όσο δεν
2: πω. Τέρμα απεσιόδοξος. Δηλαδή έχουμε σήμερα τους Αριανούς σε κύμα αισιοδοξίας με το Σπανούλι.
0: Αν είχε πάρει κύπελλο ο Λουτσέσκου θα έλεγε στα ίδια.
2: Αν, δεν το πήρε. Αν λες. Είπες τη λέξη αν. Δηλαδή σε αυτή την πόλη φτάσαμε, με συγχωρείς. Σε αυτή την πόλη φτάσαμε 2026 Ιούνιος και υπάρχουν Αριανοί με όραμα και παοξίδες με μούτρα. Ρε τι είναι αυτό το πράγμα, ρε, καλησπέρα, ρε. Τι έγινε, ρε, μουτράκια, έχετε βγει ο Τζενεράλε να πούμε. Έβγαινε Τζενεράλε και έχουμε μουτράκια. Μουτράκια έχουμε. Περιμένουμε το Βάις Βάιλερ να πούμε τη Ιβυρική να έρθει να αναλάβει το μεγάλο Πάοκ. Ο Πούστρικ να πούμε πώς το λένε. Ο Πούστρικ θα αναλάβει.
0: Πούσιτς.
2: Ο Πούσιτς.
0: Παρακαλώ.
2: Ο Πούσιτς. Ναι.
4: Καλησπέρα.
2: Τι έγινε, Παοξίδες. Τι έχουμε, μουτράκια. Καλησπέρα. Ναι.
4: Καλησπέρα, εγώ είμαι.
2: Μάλιστα.
4: Τι έγινε.
2: Τι να γίνει.
4: Έφυγε. Έφυγες και εσύ με βροχή που δε στεγνώνει. Δεν μου λέτε Κωστή, γιατί δεν τον κράτησε.
2: Γιατί δεν τον κράτησε, γιατί τον, δεν τον γουστάρει.
4: Εσύ, γιατί δεν είπατε από το ράδιο κάτι.
2: Δεν είπαν τίποτα από το ράδιο κανένας. Δεν στήριξε κανένας τον Λουτσέσκο.
4: Τον Κωνσταντέλια είχατε κάνει ολόκληρο θέμα. Πήγε ο λαός του ΠΑΟΚ εκεί.
2: Μεγάλος λαός του ΠΑΟΚ, ναι. Και έκανε μανούρα να πούμε, ναι. Ναι,
4: για το μεγάλο Λούτσι γιατί δεν κάναμε.
2: Για το μεγάλο Λούτσι. Τίποτα δεν ακούστηκε.
4: Κάτι δεν βολεύει.
0: Νογαρίδες no party.
2: Να τα. Να η κακιά η γρία.
0: Νογαρίδες no party.
2: Κατάλαβες τι λέει. Κατάλαβες.
4: Νογαρίδες no party.
2: Ναι.
4: Η γρία πόσο τη δίνει για να πέσει του χρόνου.
0: Με την όρεξη θα μείνει.
2: Δεν είπε αυτό. Πόσο τη δίνει να πέσει.
0: Παρακαλώ.
2: Πόσο τη δίνει τη γρία να πέσει.
0: Ο Ηρακλής λέγεται, δεν είναι η γριά.
2: Σόπαρε, είστε κι εσείς σαν τους παοξίδες ευαίσθητοι.
0: Πολύ.
2: Κόβετε από το τσάτ άτομα γιατί σας θίγουνε να πούμε. Ω, κόψτε τον! Με έβρισε! Αχ, δεν μπορώ! Κόψτε τον! Βρίζει! Κόφτον! Ρίξτον! Πάρτον! Φέρτον! Πολύ ευαίσθητοι είστε όλοι, ρε. Θέλετε να παίξετε με το τσάτ, αλλά το τσάτ να πούμε είναι δύσκολο. Και όταν δυσκολεύει το τσάτ. Κόψτε τον, βάλτε τον. Αχ, δεν μπορώ, με βρίζει. Καλησπέρα. Ναι. Έλα, φίλε. Ναι.
5: Έλα, καλησπέρα.
2: Μάλιστα.
5: Λοιπόν, η ιστορία επαναλαμβάνεται όπως το καλοκαίρι του 19 με το που ήρθε ο Φερέιρα. Το ίδιο πράγμα ακριβώς.
2: Ναι.
5: Λοιπόν, εγώ βλέπω, προβλέπω, όποιος και να. Αν βγάλει τη χρονιά, θα είναι ήρωας.
2: Ναι.
5: Δεν ξέρει που έρχεται.
2: Α, δεν ξέρει που έρχεται. Σωστά.
5: Με ποιον πρόεδρο, με τις ιδιαιτερότητες που έχουμε ως φίλαθλοι εμείς και ο Παβί, της ομάδας, οι Παοκτσίβες. Οι Παοκτσίβες δεν είναι όπως είναι οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού, της ΑΕΚ, του Παναθηναϊκού. Είναι στη σειρά πρώτη. Έχουμε πολλές ιδιαιτερότητες. Λοιπόν, ο μόνος που άντεξε ήταν ο Λουτσέσκου. Ας το φέρουν. Και το πολύ, το γέλιο που απέσει της Αρκούβας, σαν να το βούμε σε κανένα Ολυμπιακό. Εκεί τους βλέπω.
2: Στον Παναθηναϊκό πιο πολύ πιθανότητα είναι να τον δεις.
5: Είστε κανένα Παναθηναϊκό και τους βλέπω τους δικούς μας όλους. Να είναι με υπογλώσσια. Λοιπόν, τι να σου κάνω, εντάξει, αφού θέλω να φύγει ο Λουτσέσκου, πολύ καλά, ας φύγει, το καλό, θα δούμε τώρα εδώ πέρα. Αλλά εγώ, έτσι πως το βλέπω, είναι ιστορία που επαναλαμβάνεται όπως με το 19. Που ήρθε ο Φεράιρα, έκατσε 1,5 χρόνο, έφυγε όπως έφυγε, ήρθε μετά ο Γκαρσία, έκατσε άλλους 6 μήνες και παρακαλούσαν πάλι ένα Λουτσέσκου πίσω. Λοιπόν, τα ίδια που ήταν. Θα δούμε. Να δούμε παίχτες, βέβαια, κυματοφράφστες, φροντίσαν από τη διοίκηση να έχουν.
2: Ο Μάτος και ο Βιερίνια ήταν.
5: Άμπρα, θα τα ακούσουν.
2: Θα ακούσει εδώ ο Βιερίνια και ο Μάτος, περίμενε να ακούσει.
5: Έχει να ακούσει ο Μάτος και ο Βιερίνια. Βλέπω το Μάτος να παίρνει να πούμε το πρώτο μεταχύπλο να φεύγει η Βραζιλία. Θα δούμε. Λοιπόν, αυτά. Καλή συνέχεια.
0: Παρακαλώ.
2: Δηλαδή, έχω αισιόδοξου Αριανού και απεσιόδοξου Παοξίδε καλοκαίρι, μέση κατά καλό καιρό. Ωρε, μεγάλε να πούμε. Θα έχω πρωτοσέλιδο μέτρο με το μεγάλο Άρη. Ωρε, φίλε να πούμε. Λέγε.
6: Δημήτρης από Χαριλάου.
2: Χαριλάου. Έλα Δημήτρη από τη Χαριλάου, τι κάνεις.
6: Δεν είπα Χαριλάου, είπα Χαριλάου.
2: Το λάμδα σου ήταν χοντρό, δεν είπα το άλφα ήταν μεγάλο.
6: Εντάξει, Μακεδόνας είμαι.
2: Και
6: εντάξει. Κάνω και το λέω λάμδα
2: είμαστε,
6: χοντρό.
2: Είμαστε χοντρό.
6: Άμα σε πειράζει πάνε στη Λαμία κάτω.
2: Όχι ρε φίλε, τι να με πειράξει σοβαρά, μιλάς. Επολαμβάνω εγώ τώρα, τι να με πειράξει.
6: Ακριβώς.
2: Σωστό.
6: Γρηγόρη, συγγνώμη που δεν θα απευθυνθώ σε σένα.
0: Κανένα θέμα.
2: Θα απευθυνθεί σε μένα.
6: Ακριβώς σε σένα, Κωστή.
2: Μάλιστα.
6: Μας έχεις πρίξει τόσο καιρό.
2: Ναι.
6: Για τον Άρη.
2: Ναι.
6: Ότι ο Άρης δεν έχει λαό, δεν έχει τίποτα και δεν γεννιούνται καινούργια αργανάκια και ούτω καθεξής.
2: Σωστά μιλάω.
6: Σωστά μιλάς.
2: Ναι.
6: Ωραία. Δεν μου λες κάτι.
2: Μάλιστα.
6: Και θέλω να μου το απαντήσεις ειλικρινά αυτή.
2: Ναι.
6: Τόσα χρόνια, πέτρινα χρόνια, με γάμα εθνική στο ποδόσφαιρο, χωρίς μπάσκετ, Πώς διατηρείται ο λαός του Άρη?
2: Πώς διατηρείται? Καρελάω άδειο είναι.
6: Και αγαπάμε την ομάδα μας.
2: Άδειο είναι.
6: Και δε...
2: Άδειασε.
6: Αγαπάμε την ομάδα μας, φίλε. Εσύ καλά κάνεις και κράζεις. Και καλά κάνεις και...
2: Δεν κράζω, διαπιστώνω. Καθόλου δεν κράζω. Κάνεις λάθος. Καθόλου δεν κράζω, διαπιστώνω. Δεν κράζω καθόλου. Διαπίστωση κάνω.
6: Διαπιστώνεις... Οι διαπιστώσεις όμως που βγάζεις...
2: Για να ανανεωθεί ο λαός του Άρη, να γεννηθούν καινούργια αργιανάκια και τα λοιπά,
6: γεννιούνται,
2: πρέπει να πάρεις πρωτάθλημα στο μπάσκετ και να μπεις Ευρωλίγκα. Για να ξεκινήσει πάλι το έργο να γράφει το κοντέρ. Λέω εγώ με το μυαλό μου.
6: Ναι, εσύ το λες. Αλλά από τον πατέρα, ο ένας αργιανός πατέρας, εντάξει, ποτέ δεν αφήνει τα παιδιά του.
2: Τι θα κάνει τα παιδιά του? Εδώ το βαφτίζεις χριστιανό και σου γίνεται βουδιστής. Δεν μπορείς να επιβληθείς σε παιδιά. Κάνε αυτό και κάνε εκείνο. Δεν γίνεται αυτό.
6: Βρε, δεν θα επιβληθείς. Μην το βάζεις έτσι με αυτή την έννοια. Λες και είμαι δικτάκτορας. Απλά παρουσιάζεις την ιστορία.
2: Πάνε εσύ σε ένα γυμνάσιο.
6: Την ιστορία.
2: Και σε ένα λύκειο. Σε όλες τις πόλεις Βορείου Ελλάδος. Και μέτρα οπαδούς ομάδων. Θα σου φύγει το καφάς. Μέτρα.
6: Δεν με ενδιαφέρει αυτό.
2: Α, δεν σε νοιάζει ένα. Πώς δεν σε νοιάζει. Εκεί είναι η ιστορία όλη.
6: Δεν με ενδιαφέρει αυτό.
2: Δεν το νοιάζει αυτό.
6: Εμένα σαν Αργιανό δεν με ενδιαφέρει αυτό.
2: Πρέπει να σε νοιάζει.
6: Γιατί, για ποιο λόγο? Για να κάνω πολλούς οπαδούς σε όλη την Ελλάδα.
2: Άμα δεν κάνεις οπαδούς στην Ελλάδα και ψήφους, αν δεν έχεις, δεν είσαι ομάδα δυνατή ψηφοφόρων στην Ελλάδα, σβήνεις.
6: Εγώ αγαπάω την ομάδα μου και θα είμαι πάντα Αργιανός. Δεν με ενδιαφέρει αν παίρνει τίτλους ή όχι. Είμαι 56 χρονών και δεν έχω δει τίτλο. Η μόνη χαρά ήταν να το κερδίσαμε η πρώτη ομάδα.
2: Αυτός αγαπάει την ομάδα και είναι Αργιανός. Και εγώ αγαπούσα την Ελληνίτσα και είχα μείνει μοναχός. Δεν κάνεις ρε από τα πρωταθλήματα του μπάσκετ οπαδούς. Ο Παναθηναϊκός από το 2010 μέχρι σήμερα έχασε κάπου 500.000 οπαδούς. 600.000, 1 εκατομμύριο, δεν θυμάμαι έναν αριθμό.
6: Βρε, δεν καταλαβαίνετε τι σημαίνει. Τι σημαίνει να είσαι Αργιανός, δεν καταλαβαίνετε. Εσείς πηγαίνετε με τους αριθμούς και με τα χρήματα. Συνέχεια αυτό κάνετε.
2: Θα σε πάρω μια βόλτα με το αμάξι, θα πληρώσω τη βενζίνη και θα πάμε σε 10 πόλεις της Βορείου Ελλάδος να μετρήσουμε Αργιανούς. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Δεν έχω χρόνο. Ευχαριστώ. Ηρακλειδής, ακόμα χειρότερα.
0: Νομίζεις.
2: 10 χρόνια πεθαίνανε 10 Ηρακλειδείς, δεν γεννιόταν κανένας. Εγώ στο Καφτατζόγλιο, δεκαετία του 80 παιδί, είχε 30.000 Ηρακλειδείς. Δεν θα βρεις σήμερα 30.000 Ηρακλειδείς στο Καφτατζόγλιο.
0: Θα βρεις.
2: 50.000 Αργιανούς δεν θα βρεις σε γήπεδο.
0: Θα βρεις.
2: Τι να βρεις, ρε κόκκινε, τι να βρεις, θα κορυδεύουμε τους εαυτούς μας τώρα.
0: Εσύ...
2: Τι να βρεις, θα. Οι άλλοι γεννάνε, να πούμε, σαν τις γύφτισες και οι άλλοι γεννάνε σαν Ευρωπαίοι. Δεν γεννάνε οπαδούς.
0: Ο Έλληνας δεν γεννάει γενικώς.
2: Το θέμα μας είναι τώρα, το πάει αλλού το θέμα. Δεν γεννιόνται ρε Ηρακλειδείς και Αργιανοί, δεν το καταλαβαίνει το κεφάλι σου.
0: Θα δεις το έργο φέτος.
2: Τι να δει το έργο φέτος ρε. Τι έργο φέτος να δω ρε.
0: Παρακαλώ.
2: Μια καινή κερκίδα, η τηλεόραση τα παίρνει. Ένας είναι εδώ κι άλλος 10 μέτρα πιο πέρα. Πού να βρεθούνε, να πούμε. Η θύρα 1 άδεια στο Καριλάου, θύρα 2 άδεια. Πού είναι η λαοί. Πήγανε 5.000 και τι έγινε που πήγαν 5.000 να μαζευτούν στη μεγαλύτερη χαρά του, ήρθε ο Σπανούλης. Και λοιπόν.
0: Τα καλύτερα έπονται.
2: Αμάρε κόκκινε. Αμάρε κόκκινε. Αμάρε κρυάδε. Καλύτερα. Πώ έπονται, ρε κόκκινε. Μαθηματικά πώ έπονται. Α τον ακούρατε να παίρνει. Με ποιο τρόπο έπονται.
0: Με
2: θα παίξει ο Άρης μπάλα φέτος. Ένα λεπτό μου, να σε κάνω ερώτηση. Δεν μου απαντήσει. Θα παίξει ο Άρης μπάλα φέτος.
0: Ναι.
2: Θα βγει πέμπτος, έκτος, έβδομος ή όγδος.
0: Δεν ξέρω.
2: Τέταρτος δεν πρόκειται να βγει ποτέ.
0: Δεν ξέρω.
2: Έτσι ξέρω εγώ. Πόσο κόσμο θα έχει το γήπεδο. Πόσα διαρκεία έχει. Ήρθε μεγάλος επενδυτής στο Καριλάου να πάρει την ομάδα. Όχι. Δεν θα έρθει ποτέ. Ωραία. Θα ήρθε ο Σιάου, έφερε το Σπανούλι. Θα πάρει πρωτάθλημα ο Άρης. Όχι. Θα πάρει κύπελλο στο μπάσκετ ο Άρης. Όχι. Θα παίξει Ευρωλίγκα. Όχι.
0: Πήρε
2: θα πάρει Eurocup.
0: Πιθανόν
2: όχι.
0: Πήρε
2: παίκτες. Τι να με πει, πώς θα γεννηθεί ο άλλος ο παδός.
0: Κάτσε να δούμε τι θα πάρει.
2: Καθιστός είμαι, τι να πάρει.
0: Άκουσες, Φερεπίνου στον πάγο, Καλάθης. Ήρθε.
2: Καλά, εντάξει.
0: Να ακούσει το και στον Άρη.
2: Ναι, εντάξει, Καλάθης, εντάξει.
0: Αν δεν ολοκληρωθεί το ρόστερ, τι να συζητήσει.
2: Ρε, θα φάει Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. Ευρωλίγκα θα μπει. Τι ο Καλάθης και ο Μαλάθης θα πούμε ήρθε. Πάρε στον κόσμο.
0: Παρακαλώ.
2: Παρακαλώ. Ναι.
7: Θα φέρω.
2: Ορίστε.
7: Ναι, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
7: Καλησπέρα. Κώστα, συμφωνώ σε κάποια πράγματα σήμερα που λες.
8: ότι δεν μπορώ να χτυπήσω Ολυμπιακό.
2: Αυτός και... ονειρεύεται τώρα, ο Κόκκινος με το μυαλό του κάνει, με το νου του Μπαϊράμιγκαν.
8: Φέτος όχι. Του χρόνου μπορεί όχι. Σε τρία χρόνια ναι.
2: Εντάξει, σε βάθος χρόνου να το δούμε. Εντάξει, δεν λέω εγώ.
8: Αυτό ακριβώς.
2: Βεβαίως.
8: Και τη διαφορά των δύο ομάδων στη Θεσσαλονίκη είναι ότι ο Άρης πάει με άλλο σχέδιο.
2: Και άλλος πάει με άλλο, ναι. Σωστό.
8: Άμπρο. Την πρώτη χρονιά ξεχρέωσε. Η ΚΑΕ ξεχρέωσε του ΠΑΟΚ. Τα βρήκε με τον ΑΣ.
2: Όχι, ποτέ.
8: Άρα δημιουργείται πρόβλημα και στα εισόδια του ΑΣ και στα άλλα τμήματα. Ισχύει αυτό.
2: Ναι, ο Εραστέχνης είναι άλλο κομμάτι. Ναι, αυτό ισχύει. Ναι,
8: ναι, ναι, αλλάζει από την ΚΑΕ και από την ΠΑΕ. Από τα έσοδα.
2: Εσύ είσαι ένα Εραστέχνης, τι έσοδα έχεις με τον Καρυπίδη.
8: Μα αυτό ακριβώς. Ναι. Ότι ο Άρης μέχρι τώρα είχε διαλυμένα τα
2: τμήματα. Ναι.
8: Ενώ τώρα με το ΣΚΙΑΟ τα έχουν βρει και παίρνει λεφτά από τον μπάσκετ. Είναι πιο ενωμένος ο Άρης αυτή τη στιγμή από τον ΠΑΟΚ.
2: Αυτά που λες είναι ωραία και σωστά.
0: Ποιος
2: εγώ σε λέω ότι για να αποκτήσεις καινούριο κοινό δεν φτάνουν αυτά. Αυτό.
8: Όχι, θέλει τίτλους.
2: Ναι, θέλει τίτλους. Αυτό είπα, ναι.
8: Ακαδημίες, υποδομές. Συμφωνώ απόλυτα. Και ένα δεύτερο για το σταθμό. Βγήκε μια απόφαση την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Για ποιο κομμάτι λες?
8: Ναι. Την προηγούμενη εβδομάδα βγήκε μια απόφαση, μια καταδικαστική.
2: Βεβαίως.
8: Και περιμένουμε το εφετείο.
2: Ναι.
8: Στο σταθμό σας δεν λέει κανένας κουβέντα.
2: Δεν είπε τίποτα κανένας. Δεν το είπαμε εμείς όμως, εντάξει.
8: Ας βγουν οι μεγάλοι δημοσιογράφοι.
2: Και εμείς στο σταθμό δεν είμαστε, φίλε. Δεν ανήκουμε στο σταθμό.
8: Εσύ είσαι ένας. Εκπομπές είναι πολλοί εκεί πέρα και δημοσιογράφοι. Και θα θέλω να δω φέτος η χρονιά μου ξεκινήσει στραβά για τον ΠΑΟΚ. Πόσο κόσμο θα έχει την Τούμπα.
2: Καλό ερώτημα έβαλες. Τα καλομαθημένα τα άλλα. Σωστά. Πάμε μια γραμμή ακόμα. Τα καλομαθημένα δεν ξέρουμε τι θα γίνει τώρα. Τι διαρκεία θα κάνουν. Αυτοί καλομάθανε. Είναι τα χαζοχαρούμενα από τη Χαρελό και τα καλομαθημένα από την άλλη τη μεριά.
0: Παρακαλώ.
2: Ποιος είναι αυτός?
9: Καλησπέρα.
2: Πάρει στη φυλακή, πάμε στον καημένο.
0: Ναι, ναι.
2: Τον
0: καημένο. Γιατί καημένο, σε έναν χρόνο θα βγει.
2: 83 ναι. Θα είναι. Εμείς δεν ξέρουμε αν ζούμε τον χρόνο. Θα σα ζει.
0: Πού ξέρω εγώ.
2: Το 83.
0: Πού να ξέρω.
2: Αισιόδοξο σαν τον Παντακό. Έδινε 100 ετών ραντεβού στην κοπέλα για νέα συνέντευξη. Καλά να πάει 101 λέει θα είμαι εδώ του χρόνου.
0: Καλά έκανε.
2: Σωστό.
0: Παρακαλώ.
2: Ναι, φίλε. Ναι.
9: Υπάρχει. Έχει ακούσει και τον Πούσιτ. Είναι.
2: Ναι, θα έρθει ο Πούσιτ.
9: Τι λες ρε φίλε, ο Πούσιτ για καβάλα είναι.
2: Α. Ρε εσύ, με βάζουν κάθε μέρα και κάνω μάτς και δεν μπορώ να δω στην καβάλα τώρα που έγινα καλά γαμώτο. Μέχρι το Μουντιάλ είμαι Magic Live πισινός. Να μην τα πω αλλιώς.
9: Τι να είναι να σου πω κάτι, ο Πούσιτς για καβάλα, άστο.
2: Ποιο πήρε προπονητή καβάλα, ποιο πήραμε.
9: Δεν ξέρω, δεν έχω ιδέα, αλλά να σου πω κάτι, Λουτσέσκου θα λέμε και θα κλαίμε, άκουσέ με. Άκουσέ με, Λουτσέσκου θα λέμε και θα κλαίμε.
2: Το φάγα τον Ανθρωπάκο.
9: Το καλύτερο αμυντικό χαφ του πρωταθλήματος είχαμε, αλλά πού να το καταλάβουμε. Πού να το καταλάβουμε, τώρα να δεις τη γύμνια που θα αφήσει πίσω του. Τέλος πάντων, 10 παίχτες χρειάζομαι αυτές, δεκαδά τους, Ραπτόπουλε.
2: Ο κόουτς έφυγε.
9: Δεν θα φύγει ο Λουτσέσκου, θα φύγει, ναι.
0: Για τον άλλο λοιπόν, λέει βρε.
2: Για τις καβάλας λέω εγώ.
9: Τι με νοιάζει η καβάλα. Εγώ για τον ΠΑΟΚ σου μιλάω. Ότι χρειαζόμαστε 10 παίχτες αυτή τη στιγμή. Ο Πούσιτς είναι για καβάλα. Αυτό το ξέρω.
2: Μάλιστα.
9: 10 παίχτες μεταγραφές. Και διώξαμε τον Λουτσέσκου το καλύτερο αμυντικό χαφ. Του ΠΑΟΚ.
2: Όχι, ράζει.
9: Έχω άδικο.
2: Κλείσε, δεν έχουμε χρόνο. Και 59 πει ο Κόκκινος πρέπει και 0 να αποχωρήσει. Να πάρουμε άλλη μια γραμμή ή...
0: Όχι.
2: Όχι. Κουραστείς.
0: Όχι.
2: Πάρτε, γιατί δεν το παίρνεις.
0: Πάρτε.
2: Πάρτε.
0: Ναι.
2: Μάλιστα. Καλησπέρα, Βίλε. Καλησπέρα, Βίλε. Ας το να πάει στο διάλογο.
0: Δηλαδή, ποια άστρο παίγει αυτό το παιδί. Πάρτε με.
10: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
11: Θέλεις να σε ακούσουν
12: και να την ακούσουν
11: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
13: On Air Media Group.
14: On Air Media Group.
11: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: FM. Θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου.
2: Τώρα τον κατάλογο του εστιατορίου δεν τον εκτυπώνει σε διαφορετικές γλώσσες, τον σκρολάρεις ξανά και ξανά. Γιατί με το Smart QR οι πελάτες κάνουν τις επιλογές τους από το μενού γρήγορα και εύκολα. TheSmartQR.gr. Ο καλύτερος βοηθός σας με υψηλό IQ. Τηλέφωνο 699-498-6204.
0: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.

0: Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
1: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: Show AOX προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του AOX και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια AOX. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του AOX και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
1: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας.
2: Παίξε σε μας.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
1: Τσίο, πες παγκόσμιο.
2: What?
3: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ήταν η εκπομπή Σέντρα στο FIFA World Cup. Μία προσφορά της Novibet.
5: Μετροπολίς!

για Καμόρα. Δευτέρα με Παρασκευή με τον Πασχάλη Καμόρα στο Μετρόπολης.

0: Κυρίες και κύριοι, κύριε αγαπητοί φίλοι του Μετρόπολης 95,5, πολύ καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε, ωραία Καμόρα με Πασχάλη Καμόρα πίσω από το μικρόφωνο. Εξ απέναντίας Γιάννης Τσιράπης θα μας ακολουθήσει για το επόμενο δίωρο εδώ με την πλήρη ενημέρωσή σας. Είτε αυτή στο επόμενο δίωρο της ζωής σας είναι εγχώρια, είτε ξένη, του εξωτερικού δηλαδή. Να σας επιθυμίσουμε βεβαίως και τους τρόπους επικοινωνίας. Σε 9.55 και ενώ το μήνυμά σας στο 54.301. Στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95,5 και ώρα για καμόρα παπάκι gmail.com είναι οι τρεις πρώτοι διάβλοι επικοινωνίας, κυρίες και κύριοι, μετά της εκπομπής. Ντάτσουν δεν έχει πλέον. Ντάτσουν. Έγινε ο άλλος και έλεγε θέλουν να ντάτσουν. Λέει δεν έχουμε ντάτσουν, νησάν έχουμε. Μα εγώ ντάτσουν θέλω. Σκόθηκε και έφυγε. Πού να καταλάβει ο άνθρωπος. Τον έλεγε ο άλλος ψέματα. Να δω λέει την πόρτα. Στην πόρτα τα γράφαν πίσω. Αγροτικό μιλάμε τώρα. Δεν μιλάμε. Λοιπόν. Όλο καλές ειδήσεις είμαστε. Δεν ξέρω αν η τελευταία είδηση που έρχεται. Η τελευταία είδηση δεν είναι, αλλά είναι μία από τις. Θα μπορούσα να τις χαρακτηρίσω. Κορυφές για μία ακόμη φορά, χαμηλώσε το εντελώς αυτό, φίλε. Η σοβαρή, έτσι, είναι με τον αστυνομικό που σκότωσε τη σύζυγό του και αυτοκτόνησε και ο ίδιος, παρουσία του παιδιού. Του. Αυτό το κρατήσουμε μετά. Έτσι, δηλαδή, δεν έχει να κάνει με το επάγγελμα. Έχει να κάνει με ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα, το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή στην κοινωνία. Έχει να κάνει με την οικονομική κρίση την οποία μαστίζει τις οικογένειες ανά τη χώρα. Αυτό όμως θα το δούμε λίγο σε άλλο πνεύμα. Θέλω να πάω να δω λίγο, να δούμε μάλλον μαζί, ένα πάρα πολύ δύσκολο φαινόμενο για τη Θεσσαλονίκη. Είναι να λειτουργήσει, ας πούμε, μια εταιρεία σαν εταιρεία. Δηλαδή, παράδειγμα, έβλεπα το βίντεο το οποίο είχε ο κύριος Γιανακόπουλος με τον κύριο Αταμάν μπροστά στα κύπελα που έχουν κατακτήσει στην Ευρωλίγκα, στον πρωταθλητή, στα κύπελα και ξέρω και τα λοιπά και τα λοιπά, ο οποίος συναντήθηκε με τον Τούρκο προπονητή και από κοινού ανακοινώσανε το επίσημο διαζύγιο. Πιο τιμητικό δεν υπάρχει ούτε για τον Αταμάν ούτε για τον Γιανακόπουλο. Έτσι παρουσία των τροπέων τον οποίο κατέκτησε ο Τούρκος προπονητής. Στο μπάσκετ είναι πολύ πιο δύσκολο να κατακτήσει παρά στο ποδόσφαιρο, ξέρετε γιατί. Αλλά αυτό το πράγμα δεν θα μπορούσαμε να το δούμε στον ΠΑΟΚ αυτό, κυρίες και κύριοι, που θέλετε να θεωρήσετε ότι είναι και μεγάλη ομάδα και μεγάλο κλαμπ και να είχαμε να λέγαμε, να είχαμε να πούμε. Μεγάλο κλαμπ και μεγάλα όνειρα μπορείτε να κάνετε, αλλά για αυτούς που βρίσκονται μέσα στην ΠΑΕ και αμείβονται πλουσιοπάροχα. Έτσι, οι κλασικοί κυφήνες. Λοιπόν, αυτοί ναι, για αυτούς είναι μεγάλο κλαμπ γιατί ο Σαββίδης τους πληρώνει, για είπαμε πολλές φορές, για να έχει ησυχία, για κάτι άλλο. Δεν θα μπορούσε να γίνει ένα τέτοιο βίντεο μεταξύ Σαββίδη και Λουτσέσκου με όλους τους τίτλους που έχει πάρει για το πούμε σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Οι δρόμοι μας πλέον δεν συναντιούνται, ρε παιδί μου, έχουμε άλλη φιλοσοφία. Με έχουν φάει εδώ ο κόσμος, θα σε διώξω και εγώ ακούω τον κόσμο πάντα για να έχω και την ησυχία μου. Έτσι. Παιδιά, δεν γίνονται μεγάλα κλαμπ, ούτε μεγάλοι ηγέτες, ούτε μεγάλοι παράγοντες. Όταν ακούς τον κόσμο. Όταν αφουγκράζεις τον κόσμο, τον αφουγκράζεις για άλλο λόγο. Έτσι, ξέρετε πολύ καλά για ποιο λόγο τον αφουγκράζεις. Τώρα, ο ΠΑΟΚ δυστυχώς δεν έχει αυτή την πολυτέλεια να βλέπουμε όπως αυτό που λέμε καμιά φορά Αθήνα, τον ΠΑΟΚ μας προς Κίνα. Η Αθήνα είναι, παιδιά, 100 χρόνια μπροστά από εμάς. Εμείς έχουμε νοοτροπία. Δεν πάνε να έρθει ο Σαββίδης. Δεν πάνε να έρθουν άλλοι 10 Σαββίδες. Άμα έχει την ίδια νοοτροπία, φίλε, τελειώσαμε. Εδώ δεν πάει τίποτα, δεν πρόκειται να πάει τίποτα. Έχεις 15 χρόνια του Σαββίδη και έχεις αυτή την εικόνα εδώ τώρα, εδώ και 10 μέρες, 20 μέρες. Δεν ξέρουν αν τον θέλουν, δεν τον θέλουν, θα τον διώξουν, δεν θα τον διώξουν, δεν ξέρουν ποιον να φέρουν. Είναι αυτό η εικόνα ομάδας. Λέγεται αυτό η εικόνα ομάδας. Να καταλάβει κάποιος, ας πούμε, αν μπορεί να καταλάβει κάποιος. Ότι είναι αυτό το πράγμα, δηλαδή ο ΠΑΟΚ εδώ που άλλαξε σελίδα. Πλευρό μπορεί να άλλαξει και τη σελίδα τη βλέπω λίγο δύσκολη. Ίσως να μην θέλουν κιόλας να αλλάξουν σελίδα και να είναι διαχειρισμός κιόλας. Γιατί ξέρεις, άμα μεγαλώσει κάτι, δεν μπορείς να το ελέγξεις. Πρέπει να ζει. Τεράστιο μέγεθος. Που δεν είσαι τελικά. Από ό,τι φαίνεται, από τη συμπεριφορά σου δεν φαίνεται. Όταν τον κορυφαίο σου πα, παράγοντα, να το πούμε έτσι, παράγοντας, ο Λουτσέσκου ήταν ένας παράγοντας. Ο κορυφαίος, το κορυφαίο πρόσωπο που είναι στην ιστορία του ΠΑΟΚ. Λόγω τίτλων, λόγω, όπως θέλετε πείτε το, είτε τον γουστάρετε είτε δεν τον γουστάρετε, τον είστε haters ας πούμε. Έτσι, τον μισείτε. Γιατί υποτίθεται ότι αυτό σας στέρισε αυτό που φανταζόσασταν. Δεν ξέρω τι φανταζόσασταν όμως. Αλλά προφανώς επειδή είστε κλασικοί Έλληνες, όταν δεν μπορείς να χτυπήσεις το γαϊδούρι, χτυπάς το σαμάρι, αναγκαστικά βρίζει το σαμάρι. Λες και φταίει αυτό που καβαλίκευσε το άλογο, ε? Ή το γαϊδούρι. Αλλά εσείς κάνετε σαν τα γαϊδούρια. Έραν τούτο. Για μία ακόμη φορά ο ΠΑΟΚ αποδεικνύεται λίγος. Λίγος απέναντι σε μια τέτοια μεγάλη πρόκληση να. Όσον έχουν διαφωνήσει, ρε παιδί μου, σε θέματα προπονητικής και συνεργασίας, θα μπορούσε κάλλιστα να κάνουν ακριβώς αυτό το πράγμα, να παρατάξει στο Πόρτο Καρά θες, στο Μακεδονία Παλάς θες, στο Λιμάνι θες, στην Τούμπα θες, να έρθει ο Σαββίδης μαζί με τον Λουτσέσκου και να και το αποχαιρετιστήριο τέταρτο μισάωρο και αυτά εδώ πέρα κτλ. Κτλ. Γιατί οι μεγάλες στιγμές ήρθανε με τον Ρουμάνο προπονητή, οι μεγαλύτερες στιγμές. Έχει παίξει έναν πάρα πολύ ιδιαίτερο ρόλο στον ΠΑΟΚ, όπου έκανε τον προφυλακτήρα, έκανε τον κυματοθράυστη, έκανε τον πολέμιο του κατεστημένου, ετσετερά, ετσετερά, για να μην το συνεχίσω αυτό κύριε Σιγήρη. Έτσι. Απλά πράγματα και καθημερινότητας είναι αυτά. Λοιπόν, όμως εδώ εμείς έχουμε άλλα πράγματα στο νου μας. Πέθανε ο βασιλιάς, ζει ο νέος βασιλιάς, και όποιος και αν έρθει με το ανάλογο υποστηρικτικό σύστημα το οποίο θα υπάρχει από τα ΜΜΕ, θα σας κάνουν την τρίχα τριχιά και θα σας παρουσιάσουν, θα έρθει κανένας ο οποίος θα είναι δευτεράντζα, να τα πούμε έτσι, και θα τον παρουσιάσουν ότι είναι και ο καλός και ο εκλεκτός και κάντε υπομονή και μην μιλάτε, θα αρχίσουμε τα ίδια. Κάθε φορά γίνεται αυτό το πράγμα. Θα πρέπει να αγοραστεί η ησυχία. Έχουν τον τρόπο να αγοράσουν τις ησυχίες τους. Τις ανησυχίες του κόσμου όμως δεν τις έχουν. Ο κόσμος είναι τόσο επιπόλαιος, σκέφτεται τόσο επιπόλαια, γι' αυτό είναι και είναι αυτός που είναι, μην νομίζετε, είναι στην καθημερινότητά του. Το πρωί μέχρι το βράδυ, δεν αλλάζει κάτι. Είτε ασχοληθεί με τα αθλητικά, με τα κοινωνικά, με τα πολιτικά του, για τα οικονομικά της καμπάς, γι' αυτό δεν το βάζω. Από εκεί και πέρα δεν έχουμε να καταλάβουμε κάτι. Δεν πρέπει δηλαδή αυτό το πράγμα που βλέπουμε σε άλλες ομάδες και το βλέπουμε και το ζηλεύουμε. Εγώ το παιδιά, να σας πω την αλήθεια, το είδα στην αρχή, το προσπέραζα, νομίζω ήταν παλιό. Μετά μου βλέπω 2024 το πρωτάθλημα, λέω, οπ, για κάτσε εδώ τώρα, τι γίνεται εδώ. Και χαρούμενος και ο Αταμάν, χαρούμενος και ο Γιαννακόπουλος. Χαρούμενος ήταν και ο Λουτσέσκου, χαρούμενος ήταν και ο Σαββίδης. Εδώ τώρα, τάχα μου δήθεν κοινή συνενέση. Ποια κοινή συνενέση? Μήπως αγκαλιαστήκατε κιόλας που χωρίσατε? Και κάτσε ακόμα, μην βιαζόμαστε. Είμαστε στην χώρα της Κολοτούμπας. Ήξεις αφήξεις. Όλο ανακοινώνεται ότι φεύγει, ο τέλος, από και την προηγούμενη εβδομάδα τέλος, είπαν και πέσαν και τα ονόματα, δεν τζίμπησε κανένας ροφός τα ονόματα, δικαίως θα έλεγα εγώ. Λοιπόν, τι σημαίνει αυτό, Γιάννη και αγαπητοί ακροατές? Σημαίνει ότι όλοι περιμένουν εν αγωνίως την επίσημη ανακοίνωση της φυγής του Λουτσέσκου. Ξέρετε, ο Λουτσέσκου, άμα πήγαινε στην UEFA, στη FIFA, όπου θέλετε πείτε, σε ένα νομικό όργανο, θα έπαιρνε τα λεφτά αυτά εις διπλούν για μείωση προσωπικότητας. Να αφήνει να διαιρέεται η ΠΑΕ ονόματα, ενώ υπάρχει συμβόλαιο. Αυτά τα ξέρετε. Και επειδή δεν θυμόμανε το όνομα του προπονητή που έφερε ο Ζήσης ο Βρίζας τότε, το 2009, δεν θυμάμαι πότε ήταν, κυρίες και κύριοι, ο Μπερέτα ήταν τελικά, ο οποίος αξίωσε μέσα σε 20 μέρες για προσβολή προσωπικότητας και μείωση της προσωπικότητάς του και πήρε Αρζάν, όταν λέμε Αρζάν, Κασεράτα, 500.000 ευρώ. Σε 20 μέρες, πέστε μου ποιος άλλος θα μπορούσε να βγάλει 500.000 ευρώ. Και τι έκανε ο Ζήσης ο Βρίζας, αυτός ο τεράστιος παράγοντας εδώ, πρώην πρόεδρος του ΠΑΟΚ, αλλά και μέσα στον ΠΑΟΚ συνέχεια, ας πούμε, από εδώ και από εκεί, έστω λίγο παράλληλα και αυτά εδώ, είπε, λέει, συγγνώμη από τον κόσμο του ΠΑΟΚ. Όχι, ρε φίλε. Αυτά τα χάπατα ζήσαμε εμείς, σαν χάπατα ήμασταν τότε, ας πούμε, και λέγαμε, α, είπε και συγγνώμη, ρε φίλε, ναι. Ξέρεις πότε δέχεσαι τη συγγνώμη του αλλού? Όταν θα βάλει τα 400-500 χιλιάρικα που πήρε ο Μπερέτα. Τα 500 χιλιάρικα τα πήρε ο Μπερέτα από το ταμείο του ΠΑΟΚ. Το λαιλατημένο τότε ταμείο του ΠΑΟΚ. Γνωρίζετε όλοι το τι είχε γίνει στην χρυσή τριετία του Ζαγοράκη. Ε, τα γνωρίζετε, δεν χρειάζεται να σας πω. Έτσι λοιπόν βλέπετε ότι κάθε φορά που αλλάζει η εποχή δεν αλλάζουν τα χούγια. Έτσι πάντοτε υπάρχουν αυτές οι κολοσφυρίχτρες που υπάρχουν κοντά στους προέδρους, η αυλή τους κατά κάποιο τρόπο, γιατί αγαπάνε τους προέδρους. Για τα λεφτά τους αγαπάνε, όχι γιατί είναι κάτι αυτοί, ας πούμε, κτλ. Έτσι, ιδιαίτερο. Έτσι, δεν σκαμπάζαν και τίποτα. Για να διοικήσεις εδώ, όταν δεν έχεις διοικήσει περίπτερο και ξαφνικά είσαι πρόεδρος μιας παραδοσφαιρικής ανώνυμης εταιρείας, λυπάμαι πάρα πολύ, ας πούμε. Έτσι, θα πρέπει να έχεις και μια επίγνωση σχετική, θα πρέπει να έχεις. Όπως για να γίνεις σκάουτερ, θα πρέπει να ξέρεις κάτι. Ή δεν πρέπει να ξέρεις κάτι. Αυτοβαφτίζεσαι σκάουτερ. Παίρνεις και μια άδεια, ξέρω εγώ, κτλ. Έτσι, για να γίνεις αθλητικός διευθυντής, τι θα πει αθλητικός διευθυντής, γνωρίζει κανένας? Όχι. Τι θα πει, ξέρω εγώ, το ένα, τι θα πει το άλλο, δεν ξέρουμε τίποτα. Απλά βαφτίζουμε για να παίρνουν κάποιοι τις θέσεις τους. Και ξέρετε, επειδή έχουμε μια συμπάθεια με τα πρόσωπα αυτά, ναι, λέμε, ξέρει μπάλα αυτός. Σας έχω πει και άλλη φορά ότι υπήρξαν ποδοσφαιριστές με πάρα πολύ πλούσιο ταλέντο στις προπονήσεις, αλλά όταν μπαίναν μέσα στον αγωνιστικό χώρο ήταν σε εισαγωγικά νεκροί. Υπήρχαν ποδοσφαιριστές με πολύ μεγάλες ταχύτητες, οι οποίοι ήταν σχεδόν άμπαλοι. Λοιπόν, αυτό λοιπόν, το ότι είσαι ποδοσφαιριστής, δεν σε κάνει και ικανό σκάουτερ, δεν σε κάνει και ικανό αθλητικό διευθυντή, δεν σε κάνει ικανό αντιπρόεδρο ή πρόεδρο. Έτσι, γιατί έχουμε και τις μεταλλάξεις αυτές, να είσαι ποδοσφαιριστής, να γίνεις προπονητής, μετά να γίνεις πρόεδρος τον παρά το προέδρο, έτσι, βλέπε Άγγελος Αναστασιάδης και ούτω καθεξής. Έχουμε πάρα πολλά τέτοια παραδείγματα. Αυτό συμβαίνει. Το ποδόσφαιρο έτσι αναλώνεται. Δηλαδή, ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος φεύγει από μια ομάδα, την ομάδα του, ρε παιδί μου, και επιστρέφει για τα συντάξιμα. Γιατί επιστρέφει? Επιστρέφει γιατί δεν έχει να κάνει τίποτα. Έχει τόσα πολλά λεφτά που αρέσκεται να επιστρέφει σε μια ομάδα για να μπορεί να συνεχίσει να πληρώνεται. Αντί να, σαν ελεύθερος επαγγελματίας πλέον, να μπορεί να αλλάξει και αυτό στην ιστορία του. Να γίνει πιο διαδραστικός, να κάνει την δουλειά του ομορφωρέ. Αλλά βρίσκουν την ιθάκη τους, γιατί σου λέει πουλάω ακόμα σαν όνομα. Έρχονται στις ομάδες πίσω λοιπόν και γίνεται αυτό το αλυσβερίσι που υπάρχει. Και εμείς από κάτω χειροκροτάμε. Εμείς πληρώνουμε και χειροκροτάμε αυτούς που πληρώνονται. Να το κοιτάξετε λίγο στον καθρέφτη τα μούτρα σας και να πείτε, το κάνω σωστά ή δεν το κάνω σωστά, για να μην σας χαρακτηρίσω εγώ διαφορετικά. Δηλαδή, εγώ τώρα βλέπω κάποιον, ας πούμε, ο οποίος είναι ό,τι είναι, ξέρω εγώ, δικαίωμά του κτλ. Θα πάω εγώ να υπερασπιστώ το δίκαιό του? Ας το υπερασπιστεί ο ίδιος του. Ακόμα και στην υπόθεση, για να σας δώσω ένα παράδειγμα. Του Γιαννούλη, τον Γενάρη μήνα, η περιραίουσα ατμόσφαιρα που έβγαινε από το γήπεδο της Τούμπας ήταν ότι έχει κλείσει ο Γιαννούλης στον ΠΑΟΚ, το καλοκαίρι έρχεται. Δεν είπε κανένας στον κόσμο όμως, αυτή είναι η τυφλή ενημέρωση των δημοσιογράφων της Θεσσαλονίκης, ιδίως του Payroll, κυρίες και κύριοι, η οποία θα έλεγε το εξής. Για να έρθει ο Γιαννούλης να φύγει από την ομάδα του και να έρθει εδώ, υπάρχει μια αξίωση της τάξης των κάποιων εκατομμυρίων ευρώ. 4-5 δεν ξέρουμε. Τόσο απλά. Ποιος θα πληρώσει αυτά? Ο ΠΑΟΚ. Καλά, ο ΠΑΟΚ θα δίνει 5 εκατομμύρια για να πάρει τον Γιαννούλη 31 χρονών. Δεν ξέρω αν τελικά προσπαθείτε να πείσετε τον εαυτό σας, είστε χαζοί ή είναι οι άλλοι χαζοί που μας παρακολουθούν. Και εμείς είμαστε οι έξυπνοι και εκείνοι είναι χαζοί. Κάτι τέτοιο νομίζω φανταζόμαστε εμείς σε όλες τις περιπτώσεις. Όταν είναι να κάνουμε αμάκα, ιδίως. Σε αυτή την περίπτωση, μια τέτοια μάλλον ανάλογη περίπτωση, είναι και αυτή εδώ που σας καταδεικνύω. Όλοι ήταν υποστηριχτές ενός θέματος το οποίο δεν θα γινότανε. Εκ των πραγμάτων, γιατί αν έλεγε τότε, ας πούμε, ένας σοβαρός ότι ξέρεις, δεν υπάρχει θέμα Γιαννούλη, για τον απλούστατο λόγο ότι πρέπει να δώσεις 5 εκατομμύρια. Και ο ΠΑΟΚ δεν έχει 5 εκατομμύρια να δώσει, ρε φίλε. Όχι 5, ούτε 2 μπορεί να δώσει. Για μη σου πω ότι δεν μπορεί να δώσει ούτε ένα. Καταρχήν δεν ξέρει τι θα κάνει με τους ποδοσφαιριστές, δεν ξέρει τι θα κάνει με τον προπονητή, δεν ξέρει τίποτα τι θα κάνει. Είμαστε στη μέση του περίπου. Έχει μια περιπουτζίδικη συμπεριφορά ο σύλλογος. Σας την έχω χαρακτηρίσει μπακάλικο. Το υποστηρίζω ακόμα. Για να γίνει σούπερ μάρκετ πρέπει να αλλάξεις δομή. Ο λαοφιλής ΠΑΟΚ δεν αλλάζει δομή. Ξέρεις τι αλλάζει? Θέσεις. Πρόσωπα. Στις ίδιες θέσεις, στις ίδιες δομές. Αυτή η δομημένη λοιπόν εταιρεία, έτσι όπως έχει εξελιχθεί, μοιράζει θέσεις. Θυμάστε πριν από 2 χρόνια πόσα ήταν τα ονόματα τα οποία φιγουράριζαν στη διοίκηση, στο τεχνικό τμήμα κτλ. Σήμερα έχουν υπερτριπλασιαστεί. Υπερτριπλασιαστεί. Και ποιο είναι το κέρδος? Δηλαδή, έκανες δηλαδή 3 φορές, ας πούμε, περισσότερους. Τους έβαλες σε θέσεις. Έκανες τεχνικούς διευθυντές, έκανες. Αυτά όλα τα έκανε ο Ράσβαν, έτσι. Έφερες καθαρίστρες, έκανες διοικητικά μέλη. Έτσι, έκανες διοικητικά μέλη τα οποία προσδίδουν τι. Τι κάνουν αυτά τα μέλη? Τι προσφέρουν, ας πούμε, στον κόσμο? Θα μου πεις τώρα γιατί το λες και τον κόσμο. Ο κόσμος επισκέφτει τον κόσμο, ο κόσμος θέλει τα διαρκείας, ο κόσμος θέλει τις μεταγραφές, ο κόσμος κρίνει, κάνει, ράνει κτλ. Όμορφα και ωραία. Τι πιο ωραίο. Μια αγαστή συνεργασία. Εγώ, φίλε, φέρε τους ποδοσφαιριστές, φέρε να πούμε τα έτσι, τα αλλιώς, για να μπορέσει να πάρω και το διαρκείας μου, να πηγαίνω σε ένα γήπεδο που αυτό δεν είναι γήπεδο πλέον. Είπαμε ότι θα αλλάξει και αυτό κάποια στιγμή. Τώρα πότε θα είναι, δεν ξέρω. Λοιπόν, όπως κάνει ο Ολυμπιακός, όπως έκανε η ΑΕΚ, ετοιμάζεται ο Παναθηναϊκός του χρόνου και ούτω καθεξής. Τόσο απλά πράγματα και κατανοητά προς τον κόσμο. Δεν ξέρω όμως ο κόσμος αν τελικά μπορεί να το σκεφτεί αυτό το πράγμα. Να αντιληφθεί τι γίνεται και τι δεν γίνεται. Γι' αυτό και επανέρχομαι στην εικόνα του διαζυγίου με αυτό το αφιερωματικό βίντεο το οποίο υπάρχει από τον Γιαννακόπουλο και τον Αταμάν, η χειραψία, οι αγκαλιές. Δηλαδή δεν θα άρμοζε κάτι τέτοιο στο Λουτσέσκο. Εφόσον τον διώξεις, γιατί εμείς περιμένουμε ακόμα εναγωνίως τις επίσημες ανακοινώσεις ότι ευχαριστούμε Ρασβάν, ή μπορεί μετά από αυτό εδώ το βίντεο και ο ΠΑΟΚ ας πούμε να κάνει κάτι ανάλογο στο Λουτσέσκου, να τον ευχαριστήσει δημόσια κτλ. Σε μια σεμνή τελετή με όλα τα τρόπια τα οποία έχει κατακτήσει, γιατί προφανώς δεν θα ξανεπιστρέψει στον ΠΑΟΚ. Ίσως να σκέφτηκε και αυτό σε δεύτερη μοίρα κατά κάποιο τρόπο ότι ίσως να μην άξιζε όλα αυτά τα οποία έκανε ή τελικά να άξιζε και με το παραπάνω αυτά τα οποία έκανε. Στις στιγμές βέβαια τις οποίες θα μπορούσε κάποιος να θεωρήσει την καλύτερη στιγμή, θεωρώ, του Ρασβάν Λουτσέσκου είναι το πρωτάθλημα μέσα στο Χαριλάου, και η χειρότερη του στιγμή είναι η φάση με το λεωφορείο στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας. Το θυμάστε την ιστορική φάση, ο οδηγός να ανοίξει την πόρτα και να κατέβουν κάτω να κάνουν τις μάγκες. Αυτά υπάρχουν στο ποδόσφαιρο, υπάρχουν στην καθημερινότητα των παραγόντων και όλα αυτά εδώ. Γι' αυτό και η στελέχωση όταν γίνεται αυτών των ομάδων πρέπει να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι να ξέρουν να διαχειριστούν το σωματείο. Δεν είναι όλοι το ίδιο. Δεν μπορείς να διώχνεις έναν προπονητή γιατί θα πεις ουδής αναντικατάστατος. Εγώ δεν πιστεύω στο ουδής αναντικατάστατος. Εγώ θεωρώ ότι εφόσον φεύγει κάποιος ο οποίος είναι ικανός, πρέπει να έρθει κάποιος το ίδιο ικανός με αυτόν αποδεδειγμένα ή καλύτερος από αυτόν, για να μην φανεί και η διαφορά τόσο πολύ. Αν θα έρθουν τίποτα αγνώστου ταυτότητας υπτάμενα αντικείμενα, αίτια, έτσι, τα άτια, λοιπόν, πολύ φοβάμαι ότι θα έχουμε αναταραχές στα πρώτα περίεργα αποτελέσματα. Και ως διαμαγείας, αυτοί που ήταν να φύγουν θα μπορεί να μείνουν κιόλας. Δηλαδή, ο ΣΔΟΕΦ ξαφνικά μένει, λέει τώρα. Δηλαδή, τα βρήκανε. Ας πούμε, θα έχουμε κάτι τέτοιο, το παλιδρομής που είχαμε, ας πούμε, όλο αυτό το διάστημα. Ο ΠΑΟΚ κάποια στιγμή θα μάθει από τα λάθη του. Δεν πιστεύω. Είναι νοοτροπία. Και όταν έχεις μια τέτοια νοοτροπία και έχεις ένα τέτοιο τρόπο λειτουργίας, μοιραία, αργά ή γρήγορα, θα υπάρχει σύγκρουση εσωτερικών συμφερόντων. Γιατί δεν προχωράει, γιατί δεν υπάρχουν αποτελέσματα, όταν βλέπεις ότι η Αθήνα πλέον αρχίζει και ανεβαίνει σκαλοπάτια, κάτι στο οποίο μένεις εσύ στάσιμος. Θα βλέπεις τους άλλους να φεύγουν, ακόμα και ο Παναθηναϊκός θα σου φύγει. Έτσι, εγώ έτσι το βλέπω του χρόνου. Έτσι, με το δεδομένο ότι ΑΕΚ σαν πρωταθλήτρια και Ολυμπιακός, είπαμε, έχουν το mood αυτή τη στιγμή, έτσι, έχουν το timing που λέμε στο χωριό μας, με αποτέλεσμα θα πρέπει να τρέξει εις διπλούν. Εάν τώρα αρχίσεις και ανανεώνεις ανθρώπους οι οποίοι δεν μπορούν να σε βγάλουν το κάρο από τη λάσπη, λυπάμαι πάρα πολύ, θα έχουμε αναγούλες νωριτέρως. Τώρα, αν είναι απευθέω ή όχι, είναι μια άλλη ιστορία. Η ταπεινή μου...
1: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
2: Το μενού του εστιατορίου, ο οδηγός του ξενοδοχείου, ο κατάλογος των υπηρεσιών σου έγιναν ψηφιακά. Βάλε τέλος στις μουτζούρες, τις φθορές, τις συνεχείς αλλαγές τιμών και στα έξοδα επανεκτύπωσης. Ωραία για αναβάθμιση. thesmartqr.gr. Και με τεχνολογία NFC. Τηλέφωνο 699-498-6204.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου κι εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Θες να δεις τον αγώνα με στυλ? Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
2: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar, Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο

0: Δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
1: Τρελόσερι.
2: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Οι Βόλο επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη. Δευτέρα 27 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. 3 χρόνια μετά την sold out εμφάνισή τους, έρχονται ξανά και υπόσχονται μια μαγική συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Ζήστε από κοντά τις ερμηνείες των Ιταλών τενόρων με τη συνοδεία της Συμφωνικής Ορχήστρας Δήμου Θεσσαλονίκης. 27 Ιουλίου, η Ιλβόλο στο Θέατρο Γης. Εισιτήρια more.com.
4: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, εδώ ξανά ζωντανά μαζί σας. Ακούτε Μετρόπολης, ακούτε εμένα, εγώ ακούω εσάς. Ακούτε και τον DJ μας. Και συνεχίζουμε να υπενθυμίσουμε βεβαίως και τους τρόπους επικοινωνίας. Όσοι διστάλλωστε. Λοιπόν, 9.55 και ενώ το μήνυμά σας στο 54.310, στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95.5 και ωραίακαμόρα@gmail.com. Λοιπόν, το Μητροπολιτικό Κολέγιο με ιστορία από το 1982 είναι σήμερα το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Σε συνεργασία με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρει ισχυρά διεθνή πτυχία και άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Με περισσότερα από 100 προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα σπουδών σε 12 ακαδημαϊκές σχολές, καλύπτει ένα ευρύ φάσμα σύγχρονων επιστημονικών πεδίων. Το Μητροπολιτικό Κολέγιο στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται στην καρδιά της πόλης σε 2 ιστορικά κέντρα και κτίρια 6.000 τετραγωνικών μέτρων. Το πρώτο στη συμβολή των οδών Βενιζέλου και Τσιμισκή και το δεύτερο κτίριο, το υπερσύγχρονο, στην οδό Εγνατίας 46. Λοιπόν, τι θέλει να ανοίξω γραμμές? Γιατί άμα την κάνουν, δεν είπα κάτι, αλλά άμα θέλει ο κόσμος να επικοινωνήσει για κάτι σοβαρό, να επικοινωνήσει. Δηλαδή, αν έχουμε κανένα θέμα κτλ. Ναι, να πάμε. Προχωράμε εμείς όμως, η ατζέντα μας είναι μεγάλη. Ούτως ή άλλως, όπως κάθε μέρα, αλλά θέλω να πάμε λίγο να δούμε. Δεν είναι μόνο αυτό το φρικαλέο το οποίο έγινε. Έγινε κι άλλο. Πώς το λένε, φρικαλέο στην Αγγλία και όλα στη Βρετανία, όπου καταδικάστηκε ζευγάρι γκέι ανδρών που κακοποίησαν σεξουαλικά και δολοφόνησαν βρέφος 13 μηνών που είχε υιοθετήσει. Λοιπόν, η αρρώστια αυτή τη συντηρεί και το ίδιο το κράτος, το ίδιο το σύστημα, το οποίο εμείς πιστεύουμε ότι είναι ανεξάρτητο από τα κελέσματα της woke ατζέντας και της όποιας ατζέντας υπάρχει. Δυστυχώς, έχουμε μπει σε αυτή την εσφαλμένη οδό και η οποία είναι μονόδρομος. Έτσι βλέπετε τι γίνεται με το gay bright, βλέπετε τι σημαίνει, βλέπετε ξαφνικά το πανεπιστήμιο να σηκώνει σημαία. Οπότε και ως πού, τι δουλειά έχετε εσείς με αυτά τα πράγματα? Τι είναι το πανεπιστήμιο, τι είναι ρε φίλε? Θα πας σε κανένα σοβαρό πανεπιστήμιο και σηκώσουν LGBT, GTI, GTRX κοινότητα? Τι είναι αυτό το πράγμα που έχει γίνει ρε, τι είστε εσείς ρε? Είναι αυτό το πράγμα που συμβαίνει κάθε μέρα και χειρότερα? Αν πεις τώρα, εντάξει, ανακάλυψε την Αμερική, φυσικά και όχι. Αλλά δεν μπορώ να το περνάω στον Τούκου, ρε φίλε. Τον Τούκου δεν μπορεί να περνάει αυτό το πράγμα. Και να βλέπεις τώρα αυτό εδώ πέρα και πόσα τέτοια που δεν τα ξέρουμε κιόλας, έτσι. Έτσι. Γκέι άντρες υιοθετούν. Ποιος? Μητσοτάκης. Δεν τον πέρασε με νόμο. Το μισό Μαξίμου, τι είναι? Η πολιτική. Ένα πολύ μεγάλο κομμάτι, τι είναι? Μήπως τελικά ήταν κρυφή και δεν το ξέραμε? Μπορεί και αυτό. Μπορεί και αυτό. Everything is possible. Τα πάντα είναι νερό. Τα πάντα είναι νερό. Τρέχουν. Γάργαρα νερά. Εδώ στην Ελλάδα που δεν υπάρχει ούτε. Εγκεφαλικά νομίζω ότι είμαστε και αναλφάβητος λαός γενικός, ας πούμε. Δεν μπορούμε να βάλουμε σε τάξη το Α, Β, Γ, Δ. Δεν μπορείς να βγάλεις άκρη με τίποτα. Δεν βγάζει άκρη με τίποτα γιατί δεν θέλεις ρε παιδί μου. Δεν είναι. Είσαι του έτοιμου. Σου λέει άλλος κάτι, ας πούμε, πολύ σημαντικό και σε αποστρέφεται, σε κοιτάει αλλού. Σου λέει τώρα τι. Άσε με τώρα, δεν μπορώ εγώ να τα. Και όλα αυτά, παιδιά, σας είπα. Πρώτον είναι το οικονομικό βάρος το οποίο έχει καταστρέψει όλες τις ελληνικές οικογένειες. Και κατά δεύτερο, και το πιο σοβαρό για μένα, δεν είναι μόνο το οικονομικό, είναι ότι δεν υπάρχει δικαιοσύνη. Αν υπήρχε δικαιοσύνη, δεν θα αφήναν και το οικονομικό κομμάτι να είναι έτσι. Όπως ξέρετε, οι δικαιοσύνοι, οι δικαστές, δεν έχουν καμία μείωση μισθού. Έτσι, σε όλα τα χρόνια του μνημονίου, γιατί θα έπρεπε να εκτελούν τις εντολές των κυβερνήσεων, των πολιτικών. Και μην μου πείτε ότι δεν είναι έτσι. Παραδείγματος χάρη, επέστρεψαν το Γιωτόπουλο στη φυλακή. Λέω, τι είναι αυτά εδώ, ρε. Τι είναι αυτό? Ανεξάρτητη δικαιοσύνη. Έτσι. Οικογένεια Κορλεόνε. Κάπως έτσι εκφράζεται η ανεξάρτητη δικαιοσύνη, κυρίες και κύριοι. Τέλος πάντων, εξαιτίας του Μπακογιάννη, βέβαια, γίνονται όλα αυτά εδώ, ο οποίος δίνει
πιστεύω, μαθήματα και στον Κιμ Γιονγκούν, ενώ η ανεξάρτητη δικαιοσύνη δίνει μαθήματα αν υπάρχει κάποιος από το σόι του Πινοσέτ. Δεν ξέρω αν το θυμάστε τον Πινοσέτ. Να σας θυμίσω πως ο Παύλος ο Μπακογιάννης δεν ήταν μόνο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και μέλος της οικογένειας. Ήταν ένας από τους σημαντικότερους συνεργάτες του Γιώργου Κοσκοτά στα πρώτα βήματα του Μεγαλοαπατεώνα για την κυριαρχία στο τραπεζικό και μηντιακό στερέωμα, αλλά πέτυχε στο ποδοσφαιρικό στερέωμα. Η συνεργασία του με τον Κοσκοτά και τον, με τον Γαβρό του Μητσοτάκη ξεκινάει το 1982 με τη δημιουργία της εκδοτικής γραμμής γραμμή ΑΕ. Δεν ξέρω αν θυμάστε, εγώ έπαιρνα μια εφημερίδα τότε την 24 ώρες, αν τη θυμάστε, και την είχαν σταματήσει όταν έκανε αγωγή η USA Today, γιατί ήταν μια πιστή αντιγραφή και σταμάτησε και στην Ελλάδα. Είχε βγάλει και ακόμη μια εφημερίδα με ένα γαρίφαλο, δεν τη θυμάμαι όμως πως λεγότανε, με ένα γαρίφαλο αριστερά. Δεν θυμάμαι. Ήταν αριστερών πεπιθήσεων η εφημερίδα, αλλά δεν θυμάμαι τον τίτλο. Το αρχικό κεφάλαιο της εκείνης εταιρείας ήταν 60 εκατομμύρια δραχμάς. Έτσι, δραχμάς κυρίες, τότε. Έτσι, λοιπόν, η 17 Νοέμβρη, αν θυμάστε καλά που δεν θυμάστε, θα σας θυμίσω εγώ, στην προκήρυξή της, με αφορμή την εκτέλεση του Μπακογιάννη, παρουσιάζει το παρακάτω απόσπασμα που θα ακούσετε από μένα αυτή τη στιγμή, από την αναφορά αριθμός 264 της 1ης Ιούνιου του 1989 του εισαγγελέα εφετών κυρίου Ευθυμιάδη για την ίδρυση της γραμμής ΑΕ. Στα λογιστικά βιβλία, λέει, της εταιρείας έτους 82, αναγιγνώσκουμε ότι ως άνω τρεις ιδρυτές της εταιρείας και μόνο μέτοχοι φέρονται να έχουν δήθεν μετρήσει, να έχουν δήθεν πληρώσει και να έχουν δήθεν καταβάλει στο ταμείο της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο, ενώ οι ιδρυτές της εταιρείας, μέτοχοι κύριοι Μπακογιάννης, Κουνελάκης και Κασβίκης, μάλλον είναι Κασβίκη, συγγνώμη, είναι η αδερφή του Μπακογιάννη. Τώρα δεν ξέρω, προφανώς πήρε το άντρα της το όνομα, κυρία Κασβίκη, τότε. Έτσι, Μπακογιάννης, Κουνελάκης, Κασβίκη ήταν οι ιδρυτές της εταιρείας συγκεκριμένης. Δεν κατέβαλαν ούτε μία δραχμή από το μετοχικό κεφάλαιο, το αρχικό το οποίο ιδρυτικό κεφάλαιο είναι προϊόν εγκλημάτων. Αυτό είναι το απόσπασμα του τότε εισαγγελέα εφετών Ευθυμιάδη στη δίκη του Γιώργου Κοσκοτά. Πριν την εκτέλεση, η τότε ανεξάρτητη δικαιοσύνη, το ανεξάρτητη πάντοτε βέβαια σε παρένθεση, καθάρισε τον Μπακογιάννη από την δίκη του Κοσκοτά για ευνόητους λόγους, ενώ μετά την εκτέλεση το κύκλωμα τον έκανε λαϊκό ήρωα, μεγάλο θύμα της τρομοκρατίας και άλλα τέτοια. Να υπενθυμίσω στο φιλοθέμα ακροατήριο, όταν σκοτώθηκε ο Μπακογιάννης και μετά από 40 μέρες, η Ντόρα Μπακογιάννη κατέβηκε για βουλευτής και βγήκε. Εσείς που τα βάλατε με την Καριστιανού, που το παιδί της και αυτά εδώ. Εδώ σαργεί. Εδώ. 40 μέρες μετά. Μπακογιάννη έτρεξε να γίνει βουλευτής. Τρινούσε πολύ τον Μπακογιάννη, φαίνεται. Τώρα, με αυτά που σας είπα, μπορεί να στεραχωρώ πολλούς, αλλά η πραγματικότητα, παιδιά, είναι όλα τα παραπάνω. Απλά να τα λέμε. Δεν είναι κακό. Δεν είναι κακό αυτό το πράγμα εδώ με την δικαιοσύνη. Είδατε πώς λειτουργούμε. Έτσι, δεν μας κάφτει Καριστιανού, είναι. Πώς το λένε. Στο ρουθούνι μας μπαίνει. Έτσι, να την κατηγορήσουμε. Δεν σέβεται το παιδί της. Πώς κατεβαίνει ο βουλευτής. Γιατί δεν τα λένε για συντορούλα αυτά. Στην αδερφή του Πρωθυπουργού, γιατί δεν πάει να το πούνε ότι πριν από 40 χρόνια όταν σε πάγανε τον άντρα. Η 17 Νοέμβρη, γιατί έτρεξες να γίνεις βουλευτής και δεν έγινες η μαυροφορεμένη χείρα που να κλαις 2-3 χρόνια. Που να κάνεις αγώνα απέναντι στο όλο σύστημα που δεν θέλει να γίνει το δικαστήριο. Και το βλέπετε κιόλα, δεν χρειάζεται. Να βγαίνει εν ερυθρία στον Πρωθυπουργό και να λέει ότι είναι όλα ψέματα για τα Τέμπη. Είναι Πρωθυπουργός αυτός που σας αξίζει. Πολύ καλά να πάθετε. Δικαίωμά σας να τον ξαναψηφίσετε και να σας λέει το άσπρο μαύρο. Γιατί προφανώς αυτό θέλετε και καλά κάνετε. Εγώ μαζί σας είμαι. Να ξέρετε, εγώ θέλω να σας βλέπω ευτυχισμένους. Ξέρετε ποιο λέγαμε εμείς, ποιους λέγαμε ευτυχισμένους, να τους βλέπετε αυτόν ευτυχισμένο. Τους χαζοβιόλιδες που περπατούσαν μόνοι τους και γελούσαν. Έτσι, τους χαζοχαρούμενους, αυτούς, κυρίες και κύριοι. Έτσι θα καταντήσετε, να ξέρετε. Ήξεις αφήξεις, ό,τι σας βολεύει. Ναι, μόνο που όλοι δεν είμαστε το ίδιο. Κρατάμε και κάποια προσχήματα για να μπορούμε να είμαστε ανοιχτοί σε μια κοινωνία. Να βρίζουμε. Αυτά που είπε ο Μητσοτάκης,
Προσέξτε λίγο. Τα είπε και λέει ότι δεν υπήρχαν ξυλόλια. Ψέμα, λέει, δεν μπορούν να με κατηγορούν εμένα για δολοφόνο. Τι έκανες, ρε φίλε, για να αποδείξεις ότι δεν είσαι όλα αυτά που είπες? Τίποτα. Δικαστήριο δεν έγινε ακόμα. Όποιος τολμάει, αυτοί πόσοι έχουν σκοτωθεί κατά τη διάρκεια, τυχαίο γεγονός. Εντάξει, οκ, πάω πάσο. Λοιπόν, τι έχουμε τώρα εδώ? Το ξυλόλιο. Ξέρετε ποιος είναι? Ο κύριος Κυρανάκης, ο οποίος είναι δικό του κομμάτι, έτσι. Ξέρετε ποιους βράβευσε προχθές? Ή εχθές? Γιάννη, ξέρεις? Αυτούς που λέγανε για τα ξυλόλια. Εδωσάμ. Την παλεύετε και στη Νέα Δημοκρατία ή όχι? Τα έχετε χάσει, μου φαίνεται. Προφανώς τα έχετε χάσει, γιατί οι μετρήσεις δεν είναι αυτές που φαίνονται στον κόσμο. Προφανώς. Και μιλάμε για δικαιοσύνη τώρα. Ποια δικαιοσύνη? Δικαστές. Δικηγόροι. Όλοι είναι συμμετοχοί. Φυσικά υπάρχουν και κάποιοι δικηγόροι οι οποίοι δεν είναι στο σύστημα. Υπάρχουν και κάποιοι δικαστές που δεν είναι στο σύστημα. Μα δεν είπαμε ότι είναι όλοι. Όταν μιλάμε και λέμε όλοι, μιλάμε για το μεγαλύτερο ποσοστό. Και το 51% είναι μεγαλύτερο του 49%. Σας έχω πει και άλλη φορά. Άλλο η δικαιοσύνη, άλλο η ισότητα. Η δικαιοσύνη λέει 70 και 30, πόσο κάνει, Γιάννη? 100. Η ισότητα όμως είναι 50-50. Τι λέγανε? Θέλουμε να μας παίξεις δίκαια. Λέει, δίκαια θα σας παίξω. Θα σας δώσω 5 σφυρίγματα στο κέντρο και τους άλλους θα τους δώσω 5 σφυρίγματα μέσα στην περιοχή. Είναι δικαιοσύνη ή είναι ισότητα αυτό? Δικαιοσύνη είναι από τη στιγμή που θα σφυρίξει ο εν λόγω διαιτητής, αλλά δεν είναι ισότητα. Εσείς προτιμάτε τη δικαιοσύνη, αλλά όχι την ισότητα. Η δικαιοσύνη πρέπει να συμπορεύεται με την ισότητα απέναντι στον νόμο και σε όλους. Μόνο που δεν είμαστε απέναντι στον νόμο όλοι το ίδιο. Στη Χαλκιδική, αν θυμάστε καλά, εδώ σκοτώθηκε ένα 19χρονο παιδί σε ένα Λούνα Πάρκ. Και η δικαιοσύνη έκρινε ότι υπήρχε ενδεχόμενος δόλος τότε. Γιατί? Επειδή υπήρχαν προειδοποιήσεις, υπήρχαν προβλήματα ασφαλείας, υπήρχαν παραλήψεις, υπήρχε γνώση του κινδύνου και παρόλα αυτά το μηχάνημα συνέχισε να λειτουργεί μέχρι να συμβεί το μοιραίο. Προσέξτε λίγο τώρα. Η δικαιοσύνη απεφάθη αυτά τα πράγματα, δηλαδή ότι υπήρχαν οι τεχνικοί έλεγχοι οι οποίοι διαπίστωσαν αυτά τα πράγματα. Σωστά, σωστά. Πότε ξανά έγινε πανέλεγχος? Έγινε την επόμενη μέρα? Έγινε μετά από 2 μέρες? Ή τουλάχιστον θα μπορούσαν να σώσουν τον 19χρονο, πώς? Και τον κάθε 19χρονο που θα σκοτωνόταν, εφόσον υπήρχαν όλα αυτά τα οποία καταλογίζει η δικαιοσύνη. Πώς? Θα κλείσει το μηχάνημα και όταν το φτιάξει, αδερφούλη, φώναξέ μας να το δούμε να δουλεύει. Έτσι γίνονται σε σύνομες κοινωνίες. Εμείς εδώ αυτά τα αποστρεφόμαστε. Εμείς έρχεται ο έλεγχος, θα του κάνεις κανένα δώρο, κανένα ταξίδι στο εξωτερικό. Να σας πω πώς γίνονται τα δώρα. Έτσι. Και που μένεις να ξέρω να στείλω έτσι ένα κουτί παγωτά, ας πούμε, και τα λοιπά, που είναι καλοκαίρι, ή ένα κουτί μπαμπάδες, ή στην καλύτερη περίπτωση, όπως γινόταν παλαιότερα, πάμπερς, άμα έχεις και μικρά παιδιά. Συνέβη όμως το μοιραίο. Ευθύνη δεν έχουν μόνο οι ιδιοκτήτες, έχουν και οι επιτροπές οι οποίοι ελέγχανε και αφήναν να δουλεύει αυτό εδώ. Λέει όμως, εγώ αποποιούμαι τις ευθύνες, γιατί εγώ σου είπα ότι πρέπει να το φτιάξεις, έτσι, γιατί σε προειδοποιήσαμε, υπάρχει πρόβλημα ασφαλείας και γιατί το επέτρεπες να δουλεύει. Υπάρχουν παραλήψεις, αυτοί δεν θα τιμωρηθούν που τα διαπιστώσαν και το επέτρεπαν να δουλεύει? Εάν το κλείσανε και αυτός πήγε το σπάσε για να δουλέψει, έχει καλός. Στην Ελλάδα όμως η δικαιοσύνη είναι τυφλή. Μόνο για εσάς και για μας. Για τους πολιτικούς όχι. Και θα πάμε τώρα στο ζητούμενο, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός. Εγώ το έχω το ηχητικό για τα Τέμπη. Γιάννη, δες το λίγο, σε παρακαλώ, μες στο φάκελο. Δες λίγο αν είναι το Τεμπών, να προηγηθεί το θέμα των Τεμπών και να σου πω, για να πούμε ένα χεράκι, τι ακριβώς συμβαίνει εδώ πέρα με αυτή τη μάστιγα της δικαιοσύνης που υπάρχει, με το ξυλόλιο που δεν υπάρχει. Λέει, δεν υπάρχει το ένα, δεν υπάρχει το άλλο. Βγήκαν, λέει, ψέματα. Ποια είναι τα ψέματα? Πού είναι? Η Ευρωπαϊκή Νόμη ΓΝΕ, ξέρει κανένας για τους ευρωπαϊκούς νόμους? Όχι. Ποιος θα τους ενημερώσει, ο κόσμος? Όχι, βέβαια. Ξέρει για τους ελληνικούς νόμους? Εκείνοι που δεν ξέρουμε τίποτα. Να θέλουν πει τώρα, δεν ξέρουμε τα ελληνικά, μάθουμε τα ξένα. Σωστά, έχετε δίκιο. Υπάρχουν πάντοτε
νόμοι οι οποίοι καλύπτουν τους πάντες. Δεν είναι τυχαίο ότι έχουμε τους περισσότερους νόμους που δεν εφαρμόζονται κιόλας.

0: Πάμε. Για ψάξω λίγο, Γιάννη, πριν το προλογίσω αυτό εδώ. Γιατί δεν έχει να κάνει μόνο με την πολιτική κατάσταση, έχει να κάνει με την νομική, με την ηθική και με την κοινωνική διάσταση του προβλήματος. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τον πρωθυπουργό μας, ο οποίος εκείνη τη στιγμή, αν τον δείτε, σαν να έπαθε κάτι εκείνη την ώρα. Για πάμε.
1: Εκεί που επιτρέψτε μου να πω ότι έχω πολύ ισχυρή άποψη είναι για το τι έγινε μετά το δυστύχημα. Γιατί θέλω να θυμίσω ότι στα Τέμπη χτίστηκε ένας μεγάλος αστικός μύθος, ένα τεράστιο ψέμα. Και το ψέμα ήταν η περιβόητη ξυλολιάδα, την οποία καβάλισαν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
0: Λοιπόν, αυτό που ακούτε από κάτω, το είπα και την προηγούμενη εβδομάδα, είναι οι συνομιλίες που είχε το κέντρο του ΟΣΕ με τα παιδιά τα οποία βρισκόταν μέσα στο τρένο και ασφιχτιούσαν. Έτσι, πάμε από την αρχή λίγο, Γιάννη, για να καταλάβει ο κόσμος ότι δεν μπερδευτήκαν οι γραμμές. Καμιά γραμμή δεν μπερδεύτηκε. Είναι ξεκάθαρες οι γραμμές. Και οι γραμμές του κράτους απέναντι στον κόσμο του, και οι γραμμές του ΟΣΕ απέναντι στον κόσμο τον οποίο εξυπηρετούσε, και φυσικά τη αμαξοστοιχία, η οποία δεν έφερε τίποτα. Αλλά η ανατίναξη που έγινε ήταν φανταστική για τον πρωθυπουργό μας.
1: Όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης για να προσάψουν ουσιαστικά στην κυβέρνηση και σε μένα προσωπικά ένα άθλιο υπονοούμενο, ότι δήθεν εγώ επιχείρησα να συγκαλύψω κάτι. Και αυτά καταρρίφθηκαν όλα πια. Διότι ξέρουμε πολύ καλά δεν υπήρχε κανένα ξύλο. Αλλά δεν υπήρχε και κανένα κίνητρο να συγκαλυφθεί οτιδήποτε. Αυτή είναι η μεγάλη αθλειότητα της ιστορίας των Τεμπών. Και τώρα που πια τα πράγματα μπαίνουν στη θέση τους και ο χρόνος, θα έλεγα, κάπως καταπραίνει τα πάθη, καταλαβαίνουμε πραγματικά τι παίχτηκε στο ζήτημα των Τεμπών, ποιοι βρέθηκαν πίσω από τις μεγάλες κινητοποιήσεις, πως είδαμε ουσιαστικά να οργανώνεται μια συστηματική επιχείρηση λασπολόγησης της κυβέρνησης και μου προσωπικά. Πόσες φορές με είπανε με ένα δολοφόνο, κύριε Χατζηνικολάου? Είναι πολύ βαριές κουβέντες για να λέγονται. Και επειδή εγώ το έχω πει πολλές φορές, πήγα αμέσως μετά και ποτέ δεν θα ξεχάσω αυτό το οποίο είδα. Ποτέ θα με συνοδεύει μια ζωή. Αυτό που είδα, οι ΟΣΜΕΣ, ήταν κάτι το φρικιαστικό. Δεν πρόκειται ποτέ, μα ποτέ, να δεχθώ οποιοδήποτε υπονοούμενο ότι εκείνη τη στιγμή που κοιτάζαμε να βρούμε τους ανθρώπους, να τους βγάλουμε από μέσα, μας φωνάζαν οι συγγενείς, θέλουμε τους νεκρούς μας, ότι εκείνη τη στιγμή το μυαλό μας μπορεί να ήταν σε οποιαδήποτε συγκάλυψη.
0: Και λέει ο Πρωθυπουργός, καταρρίφθηκαν, λέει, όλα. Υπάρχει κάποια απόφαση που κατέρριψε τα πάντα? Προδικάζουν τα πάντα. Δηλαδή το ένα ψέμα πίσω από το άλλο. Τώρα ο καθένας φυσικά έχει την δική του άποψη σε αυτό το πράγμα, γιατί όλοι σας ξέρω πολύ καλά ότι έχετε έναν μικρό εμπειρογνώμονα μέσα. Εμείς μιλάμε για τα γεγονότα. Δικαστήρια δεν έχουν γίνει, μπαζώματα έχουν γίνει, κυνηγητό έπεσε από την αρχή και βγαίνει ο Πρωθυπουργός 3 χρόνια μετά και λέει δεν υπάρχει τίποτα. Προφανώς άμα τον πάρει 3 η ώρα το βράδυ τηλέφωνο, έτσι δεν λέει, πάρε 3 η ώρα τηλέφωνο, ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο? Να παίζει αυτή η κασέτα που ακούγεται από κάτω, που δεν έχουν οξυγόνο τα παιδιά. Αυτό είναι η δικαιοσύνη στον άνθρωπο. Είναι επιστρεφόμενες συμπεριφορές, οι οποίες θα τις βρει ο καθένας μας μπροστά του. Και ο καθένας μας βρίσκει αυτό τον βάλτο που υπάρχει, της μπίχλας που ζέχνει βρωμιά και δυσοδεία. Δυστυχώς. Φεύγουμε από τη δικαιοσύνη, γιατί άκρη δεν θα βγάλουμε. Αυτό το αποτρόπαιο έγκλημα χρήζει και ψυχολογικής ανάλυσης. Θα μπορούσε να πει κάποιος, έτσι. Αστυνομικός να σκοτώνει τη γυναίκα του μπροστά στο παιδί του. Και το παιδί ειδοποίησε την αστυνομία ότι, ξέρεις, ο μπαμπάς μου μαχαίρωσε τη μάνα μου. Και αυτοκτόνησε μετά και ο ίδιος του. Εγώ θα πω κάτι το οποίο θέλω να είμαι πάλι συγκριτημένος, επειδή τώρα το τελευταίο διάστημα παρακολουθώ και από το δικό μου κύκλο να υπάρχουν πάρα πολλά σοβαρά προβλήματα όσον αφορά τις σχέσεις των δύο φίλων. Ό,τι και να γίνει, να σκεφτείτε τα παιδιά σας πρώτα. Η αγάπη των γονιών θα πρέπει να είναι πάνω και από απιστίες και από προδοσίες ή οτιδήποτε άλλο υπάρχει. Αυτό το παιδάκι τώρα έχει πάνω στην ψυχούλα του όλο αυτό το τραγικό συμβάν, χαραγμένο από τους ίδιους του τους γονείς, που υποτίθεται ότι είναι οι πρώτοι που θα το προστάτευαν. Έβαλε ο πατέρας κυρίως τον εγωισμό του πάνω από το παιδί του. Κρίμα. Μάθετε να χωρίζετε σαν άνθρωποι. Δεν είναι το τέλος του κόσμου. Ο ένας θα βρει την άλλη, η άλλη θα βρει τον άλλον. Το παιδί δεν φταίει σε τίποτα. Τα παιδιά δεν φταίνε σε τίποτα. Δεν μπορείτε να τα διαχειριστείτε τα παιδιά, δυστυχώς. Δεν έχουμε γεννηθεί όλοι μας για να γίνουμε γονείς. Δεν έχουμε γεννηθεί όλοι μας για να μπορούμε να διαχειριζόμαστε τα παιδιά μας. Να μεγαλώσουμε τα παιδιά μας. Όλα αυτά, κυρίες και κύριοι αγαπητοί φίλοι, είναι η καθημερινότητά μας. Οι αστυνομικοί έχουν όπλο και υποτίθεται ότι παρακολουθούνται από ψυχίατρο. Φυσικά υπάρχουν και απλά επαγγέλματα όπως οι γιατροί, οι νοσηλευτές, οι οδηγοί λεωφορείων, ταξί, πιλότοι τέλος πάντων, που από την ψυχική υγεία τους εξαρτάται η ζωή πολλών ανθρώπων. Τι δεν καταλαβαίνετε κι εσείς? Ιδίως εσείς που κάνετε τους γονείς. Εμείς που είμαστε γονείς. Δεν θες να είσαι με τη γυναίκα σου? Δεν θες να είσαι με τον άντρα σου? Δεν θες να είσαι τέλος πάντων με τον σύντροφό σου? Πήγε, φίλε. Πήγε να σωθεί το παιδί, όχι εσύ. Εσύ θα διαλέξεις τον δρόμο σου, είσαι πιο ευέλικτος, πιο δυνατός, θα το κάνεις. Να σωθεί το παιδί. Να σωθούν τα παιδιά. Και ο σύντροφός σου ή η σύντροφός σου. Μην επιδιώκετε αυτό το πράγμα. Ποιος ξέρει τώρα τι έχει συμβεί μεταξύ τους.
2: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν? Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
2: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
1: Για τα παιδιά, αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
2: Από 6 Ιουνίου, καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
3: Αυτό το κάτι που...
4: Για καλοκαίρι με συναυλίες σε προσφορά, bestgoldmall.gr. Και τη Γαρμπή και Διονύση Σχοινάς live. Το αγαπημένο ζευγάρι της Showpiece σε μια μοναδική μουσική βραδιά. Μια συναυλία γεμάτη με την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Και τη Γαρμπή και Διονύση Σχοινάς live. Δευτέρα 13 Ιουλίου στη Μονή Λαζαριστών. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
5: Μπορεί ο χρόνος να περνάει, αλλά

0: 78.
1: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 10. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένες επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr Τσιμισκή 14.
3: Μετρόπολης. Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: παντού ρωτώ το Βοτάνι. Τι Βοτάνι είναι αυτό, καταλαβαίνετε τι είναι το Βοτάνι, έτσι. Στο καλό και με τη νίκη, λέει ο Μιχάλης. Καταλάβαμε, κύριε Μιχάλη, τι εννοείς. Καταλάβαμε, μη στεναχωριέστε. Θα το δω όμως άλλη ώρα. Καλησπέρα στον Σόγαμπρο. Δεν μπορώ να το πω αυτό στον αέρα, γιατί δεν μπορεί να επικοινωνηθεί αυτό το πράγμα. Καλησπέρα στον Γιώργο. Έχουν, λέει, και μια κόρη που σπουδάζει στη Θεσσαλονίκη. Ξαφνικά τώρα μένει το παιδί χωρίς κάποιος να το υποστηρίζει οικονομικά. Τι να πω, ρε Πασχαλή, έχουμε χαζέψει όλοι. Να σου πω λέω κάτι. Τίποτα δεν είναι τυχαίο από αυτά που γίνεται. Όλα έχουν την εξήγησή τους. Λοιπόν, εμείς επιστρέψαμε και συνεχίζουμε να υπενθυμίσουμε βεβαίως και τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 και ενώ το μήνυμά σας στο 54.301. Στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95,5. Και ώρα για γαμόρα, papaki@gmail.com. Το Μητροπολιτικό Κολέγιο, με ιστορία από το 1982, είναι σήμερα το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Σε συνεργασία με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρει περισσότερα από 100 σύγχρονα προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα σπουδών σε 12 ακαδημαϊκές σχολές. Το Μητροπολιτικό Κολέγιο θέτει ως προτεραιότητα την εργασιακή ετοιμότητα και την απασχολησιμότητα των αποφύτων του. Βάσει των αποτελεσμάτων πανελλαδικής έρευνας το 2025, 7 στους 10 αποφύτους σήμερα εργάζονται. Το 70% αυτών βρήκε δουλειά μέσα στους πρώτους 6 μήνες από την αποφύτηση. Το Μητροπολιτικό Κολέγιο στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται στην καρδιά της πόλης, σε 2 σύγχρονες εγκαταστάσεις 6.000 τετραγωνικών μέτρων. Το πρώτο στη συμβολή των οδών Βενιζέλου και Τσιμισκή και το νέο υπερσύγχρονο κτίριο στην οδό Εγνατίας 46. Λοιπόν, τώρα. Κοιτάξτε να δείτε λίγο, είναι πάρα πολύ, νομίζω όλες οι εξισώσεις έχουν τις λύσεις τους. Θεωρώ εγώ. Μπορώ να κάνω λάθος. Και αυτή η εξίσωση έχει κάποια λύση. Απλά δεν την προτιμούν. Και από ό,τι έχω καταλάβει, και φαντάζομαι όλες οι οικογένειες περνάνε κρίσεις. Και όλοι μας περνάνε κρίσεις. Αν δείτε όμως πώς δουλεύει το κοινωνικό status quo, θα καταλάβετε. Σας έχω πει και άλλη φορά, έχουμε μια νοοτροπία του στυλ, και σας έδωσα ένα πολύ απλό παράδειγμα. Τι θα πω εγώ στο χωριό, τι κάνει το παιδί μου αν έχει περάσει πανεπιστήμιο, τι κάνει ο εγγονός μου αν έχει περάσει πανεπιστήμιο και ο ανεψιός μου αν έχει περάσει πανεπιστήμιο και δεν έχει γίνει κάτι άλλο από αυτό που προβλεπότανε. Δηλαδή δεν κοιτάω το παιδί μου να είναι ευτυχισμένο. Κοιτάζω να είμαι εγώ ικανοποιημένος και να έχω πρόσωπο στην κοινωνία. Να χέσω και την κοινωνία και σένα μαζί. Προσπάθησε να πείσεις τον εαυτό σου ότι γέννησε ένα παιδί για να μεγαλώσει το παιδί σου και να είναι ευτυχισμένο. Να σε βλέπει ευτυχισμένο το παιδί σου. Όχι αν είσαι εσύ ευτυχισμένος, να είναι ευτυχισμένο αυτό. Εσύ όταν μεγάλωσες δεν ήθελες κάτι τέτοιο. Δεν θα ήθελες να είσαι ευτυχισμένος. Δεν θα ήθελες να κάνεις πραγματικά αυτό που πιστεύεις εσύ ή που πιστεύεις. Σίγουρα θα μπει σε κάποια καλούπια, θα μπει σε κάποιο δρόμο. Οι επιλογές όμως είναι των παιδιών. Δεν θα έπρεπε να είναι μόνο των γονιών. Να έρθουν σε εισγάμο κοινωνία που λέμε, σε συζήτηση, για να υπάρχει και ένα κάποιο αποτέλεσμα. Η κοινωνία μας όμως είναι έτσι πλασμένη, δυστυχώς. Λίγο περίεργα. Πρέπει να την καταλάβουμε, να τη φιλοσοφήσουμε. Έχει κανένας από εμάς το σθένος να το κάνει? Θα σας πω εγώ, όχι. Μας δίνουν πάντα ένα κομμάτι αλήθειας, όχι ολόκληρη, μόνο όσο χρειάζεται για να μας πείσουν να ακολουθήσουμε αυτό που μας δίνουν. Γιατί το σύστημα, όλα είναι σύστημα, παιδιά. Δεν λειτουργεί μόνο με ψέματα. Αν λειτουργούσε έτσι θα έχει καταρρεύσει. Λειτουργεί με μισές αλήθειες. Πώς λέμε μισές αλήθειες? Γιατί οι μισές αλήθειες, κυρίες και κύριοι, είναι πιο επικίνδυνες. Παράδειγμα, η πολιτική μας. Τι μας πουλάει η πολιτική? Η πολιτική με ήττα. Πατρίδα, ασφάλεια, δικαιοσύνη. Για να μας βάλει απέναντι, να μισούμε τον απέναντι μάλλον, για να ξεχάσουμε πραγματικά το ποιος μας ελέγχει. Έτσι γίνεται ο ορισμός. Δηλαδή ένα δεξιό σχήμα, ας το πούμε και ακροδεξιό, θα μας μιλήσει, έτσι το έχουμε φέρει εμείς, έτσι μας το βάλαν αυτοί οι πολιτικοί, θα μας μιλήσει για το έθνος, για τη σημαία, περηφάνεια κτλ. Κτλ. Για να μας περάσει από την πίσω πόρτα τον αυταρχισμό, την τυφλή υπακοή και την εξουσία χωρίς έλεγχο. Πέστε μου εσείς ότι αυτά δεν τα βλέπετε τώρα. Στο άλλο το στρατόπεδο της αριστεράς, το ακροαριστερό, θα μας μιλήσουν για πρόοδο. Θα μας μιλήσουν για δικαιώματα. Να συναντάτε έτσι. ΛΟΑΤΚΙ, ψευτοπροδεσμισμοί, δεν υπάρχουμε σύνορα, δίνουμε τη χώρα μας, πουλάμε το καμάτια γης κτλ. Ελευθερία για να μας οδηγήσουν σε μια μαζική ομοιομορφία. Βάλτε και τους λατρεδομετανάστες μέσα, μπάτε σκύλια, λέστε, κάντε ό,τι θέλετε, πάτε όπου θέλετε, κάντε ό,τι ρέντε. Τώρα έχουμε και νέα δείγματα προοδευτισμού, όπως είναι η ψηφιοποίηση ή μάλλον η ψηφιακή επιτήρηση, γιατί θα μας επιτηρούν οι Big Brother, AI κάμερες και δεν συμμαζεύεται. Κοινωνίες που όποιος θα διαφωνεί θα σας βαφτίζουν, όπως και μας βαφτίζουν, επικίνδυνος. Έχουμε ένα άλλο κομμάτι το οποίο δεν ξέρω αν έχει, δεν ξέρω αν το παίρνετε καθόλου χαμπάλι, είναι η θρησκεία που το τελευταίο διάστημα βάλε το από παντού, η οποία τη χρησιμοποιούν για να συναισθηματικά να μας αγγίξει τους φόβους μας, τα υπαρξιακά μας, ξέρετε. Στις εκκλησίες όποτε πηγαίνω, γιατί πηγαίνω κι εγώ, μας μιλάνε για αγάπη, για φως, και πίσω από αυτά, να ξέρετε, κρύβονται ακριβώς τα αντίθετα. Υπάρχει ο φόβος, υπάρχει η ενοχή, υπάρχει και η ανάγκη να μην τα αμφισβητούμε αυτά τα πράγματα ποτέ. Δυστυχώς είμαστε σε αυτό το δρόμο, όπως και στο σχολείο, το οποίο τι μας υπόσχεται, γνώση, μέλλον, αλλά δεν μας μαθαίνει να σκεφτόμαστε πραγματικά. Σας το έχω πει 150 φορές. Είναι τιμωρητικό το σχολείο. Σε κυνηγάει. Είναι τιμωρητικό, να το πω έτσι. Θα μας εκπαιδεύσει να υπακούμε σε πρόγραμμα, να κυνηγάμε τους βαθμούς, να φοβόμαστε την αποτυχία, να ανταγωνιζόμαστε τον διπλανό μας αντί να συνεργαζόμαστε μαζί του. Εγώ θέτευσα και σε εξωτερικό σχολείο. Αυτό σας περιγράφω, το τελευταίο κομμάτι είχε να κάνει με τη συνεργασία, δεν είχε να κάνει με τον ανταγωνισμό. Και όταν ήρθα στην Ελλάδα και λέω, τι γίνεται τώρα εδώ. Όταν μεγάλος άρχισα να καταλαβαίνω τη διαφορά. Όχι ότι είμαι μικρός τώρα. Έτσι, 32 στα 33. Έχουμε βέβαια και την υποστήριξη την δημοσιογραφική, όπου μας πουλάνε ενημέρωση, ενώ στην πραγματικότητα τι μας παρουσιάζουν, τον φόβο, την σύγχυση, σε ποιο στρατόπεδο είμαστε. Γιατί ένας φοβισμένος άνθρωπος είναι πάντοτε πιο εύκολα να καθοδηγηθεί, ακόμα και στις επαναστάσεις, το οποίο πλέον το κάνανε προϊόν και αυτό. Έτσι έχουμε την ψευδαίσθηση ότι αντιστεκόμαστε, ξέρω εγώ, για να παραμείνουμε μέσα εκεί κλειδωμένοι στο δωμάτιο. Είναι αυτό που λέμε ελεύθερος πολιορκημένος. Μας έχουν ορίσει τα όρια που πρέπει να υφιστάμεθα, να βρισκόμαστε και να κάνουμε. Και φυσικά είναι τρομακτικό το ότι οι περισσότεροι δεν καταλαβαίνουν ποτέ ότι μας ενώνουν πολλά περισσότερα από όσα μας χωρίζουν. Το έχουμε πει. Κάπως και που μιλάμε, καταλαβαίνόμαστε. Όχι. Ο κόσμος σήμερα τι κάνει, μάλλον για τα κόμματα, για τις θρησκείες, για τις ιδεολογίες, για τις ομάδες, τις ταυτότητες. Κανένας δεν κοιτάει εκείνους που κερδίζουν από αυτό το πράγμα. Το έχετε προσέξει? Δεν το έχετε προσέξει. Το Διέρη και Βασίλευε δεν πέθανε ποτέ. Απλά έχει γίνει AI, έχει γίνει έξυπνο. Και μετά να ρωτιέσαι, υπάρχει πραγματικά τρόπος αντίστασης? Είμαστε καταδικασμένοι να ανακυκλώνουμε τον ίδιο κύκλο ξανά και ξανά και ξανά μανά? Η απάντηση δεν θα βρεθεί ποτέ, σας πληροφορώ. Ούτε στα στρατόπεδα, ούτε σε ταμπέλες, ούτε σε σωτήρες. Βρίσκεται σε εμάς τους ίδιους όταν κατανοήσουμε αυτόν τον μηχανισμό. Όταν τον κατανοήσουμε, τότε θα διορθώσουμε όλα τα κακώς κείμενα τα οποία υπάρχουν σήμερα μπροστά μας και μας δείχνουν αυτόν τον δρόμο. Λοιπόν, να ανοίξουμε και τα γραμμάς κατά τα γραφάς, κύριε Ριτσιράπη, που σημαίνει το 2310-90-90-90. Μπορείτε να το καλείτε, κυρίες και κύριοι, έτσι για να συνομιλήσουμε ελαφρά την καρδία, να δούμε τι και πώς έχετε άποψη και εσείς από αυτά τα οποία συμβαίνουν. Βέβαια Να δω λίγο το αυτό εδώ. Μόλις είδαμε, λέει, μπουλντόζες. Να πάω λίγο στο Γιώργο, τα μηνύματα του ήθελα να τα διαβάσω. Μόλις είδαμε μπουλντόζες να δουλεύουν στα στρέμματα που αγόρασε ο Μιστακίδης για τα δύο κλειστά του μπάσκετ και την έλευση καλάθι. Αμέσως, λέει, τις ΠΑΕ ανέβασαν φωτογραφία από πέρσι της έκτασης του προπονητικού, μακέτα της Νέας Τούμπας κτλ. 25% έπεσε το πετρέλαιο τον τελευταίο μήνα. Εδώ κολλημένη η τιμή. Καλά, είπαμε εδώ πέρα, δεν υπάρχει. Αφού βγαίνει ο Πρωθυπουργός και σου λέει, φίλε, εμείς θέλουμε να πουλάμε ακριβά, γιατί οικονομάμε. Είμαστε μια χώρα που δεν παράγει τίποτα. Και περιμένει από την υπερφορολόγηση. Τι δεν έχετε καταλάβει? Όταν καταλάβετε, θα είναι αργά. Θα έχετε πεθάνει, να σας ξέρετε. Περισσότερο από εσάς θα έχετε πεθάνει. Ξέρουμε ότι είναι επίσημο το διαζύγιο του Παναθηναϊκού. 10 εκατομμύρια είναι η προσφορά στον Ομπράντοβιτς. Δεν ξέρω αν θα φέρθει ο Ομπράντοβιτς. Εγώ δεν θα πήγαινα στη λύση ο Ομπράντοβιτς. Σαν Παναθηναϊκός, έτσι. Εγώ πιστεύω ότι έχει τελειώσει. Γκολ για την Αίγυπτο. Πω. Τι γκολάρα ήταν αυτή. 1-0. Γκολάρα. Πω. Παντελονάτη πάντως και οι δύο, έκλεισε ο κύκλος. Πάνε παρακάτω, χαμογελαστή με τα τρόπαια μπροστά τους. Εδώ παίζουν κρυφτό 1,5 μήνα με τον Λουτσέσκου. Και ακόμα δεν μάθαμε, ρε φίλε, άμα θα φύγει. Λένε ότι θα φύγει. Δεν ακούσαμε επισήμως. Γιάννη, να μην μπαίνω εγώ σε μια διαδικασία έτσι. Πασχάλη, εθνικές Βελγίου, Γαλλίας, Γερμανίας, Αγγλίας, γιατί δεν παίζουν στα προκριματικά Αφρικής? Οι παίκτες τους από εκεί κατάγονται. Ναι, Γιάννη μου, από εκεί κατάγονται, αλλά είναι υπό την σημαία των ομάδων που αγωνίζονται και όχι τη σημαία που έχουν γεννηθεί εν Χριστώ, αδελφέ. Λοιπόν, πάμε να αφήσουμε τα σάλια μάλια, λοιπόν. Πάμε στα γραμμάς, πάμε στον πρώτο φίλο να υποδεχτούμε, συνεχίζοντας, βλέποντας και κάνοντας. Πάμε, παρακαλώ.
1: Πασχαλάκο.
0: Καλώς τον κύριο καθηγητή.
1: Τι γίνεται?
0: Ό,τι γίνεται ακούγεται.
1: Το ξέρω. Τι κάνεις, θα με πεις υπομονή. Δεν τα λέμε αυτά έτσι. Πασχαλάκο, εγώ είμαι... εγώ περιμένω. Έχω αισιοδοξία, πίστη στο πλάνο. Νομίζω ότι θα γίνουν οι καλύτερες δυνατές κινήσεις. Νομίζω ότι...
0: Ήπιες.
1: Όχι ρε, πήρες ήπια, αλλά δεν έχει σημασία. Εγώ είμαι αισιόδοξος από την πρώτη συνέντευξη του Σόναμπρου.
0: Εντάξει, οκ.
1: Περιμένω.
0: Εντάξει.
1: Ακούω και στα άλλα τα ραδιόφωνα βασικά κάποιοι να μας λένε, ας πούμε, ότι οι παίκτες είναι ύποπτοι για την κατάρρευση της ομάδας. Ξέρεις, δηλαδή ακούμε τέτοια φράγματα.
0: Οι παίκτες, οι οποίοι θα ανανεώσουν.
1: Ναι. Ναι, βέβαια, αυτό τώρα κι εσύ. Εγώ είμαι σίγουρος. Είμαι σίγουρος ότι όλα τα πράγματα έχουν μπει στο σωστό δρόμο.
0: Στο αυλάκι, έτσι. Που λένε. Το νερό στο αυλάκι.
1: Βέβαια, ναι. Περιμένω τώρα, περιμένω. Περιμένω. Χωρίς να με ενδιαφέρει και ιδιαίτερα, με την έννοια του ότι, παιδάκι μου, όταν ξέρεις κάτι, ένα έργο το βλέπεις 7 χρόνια, έτσι. Βασικά και πριν τα 7 χρόνια το ίδιο έργο έβλεπες. Απλά υπήρξαν οι συγκυρίες και έγιναν αυτά που έγιναν.
0: Ναι.
1: Αλλά όταν έχεις μάθει και ξέρεις το έργο ποιο είναι, να σε εκπλήξει ο δημιουργός λίγο δύσκολο. Έτσι.
0: Mm.
1: Pattern recognition λέγεται αυτό.
0: Pattern recognition, μάλιστα. Τι λέει.
1: Ναι, αναγνώριση των...
0: Ναι.
1: Κατάλαβες.
0: Εγώ κατάλαβα, ο κόσμος δεν ξέρω αν το κατάλαβε.
1: Ο κόσμος δεν με νοιάζει και αν κατάλαβε, Πασχάλη. Ο κόσμος έτσι κι αλλιώς, το πολύ μπορεί να ξυπνήσει καμιά μέρα και να καταλάβει ότι μέχρι τώρα δεν καταλάβαινε τίποτα. Δικό του πρόβλημα.
0: Μα αυτό θα ήταν το μεγαλύτερο δώρο.
1: Ναι, Πασχάλη, δεν με ενδιαφέρει πλέον, στο λέω ειλικρινά.
0: Εντάξει.
1: Δεν με ενδιαφέρει, γιατί εγώ έχω φτάσει στο σημείο να μισά τον Καζαντζάκη. Ξέρεις, είμαι ελεύθερος, δεν περιμένω τίποτα. Ας κόψουν το λαιμό τους αυτοί οι οποίοι ισχυρίζονται ότι υπάρχει το ένα, το α, το β, το γ, το δ, το οτιδήποτε τέλος πάντων, για να δικαιολογήσουν αυτά που συμβαίνουν στον ΠΑΟ. Έτσι.
0: Ναι.
1: Και ας βρουν μια άκρη. Στο τέλος, Πασχάλη, αυτοί να ξέρεις ότι τα πλακωθούν και μεταξύ τους.
0: Κάπως
1: γιατί ξέρεις τι γίνεται.
0: Κάπως έτσι γίνεται.
1: Ναι, γιατί όταν καταραίει κάτι, έτσι, αργά ή γρήγορα, η πιστή της αυτοκρατορίας, το αυτοκρατορίας είναι σε εισαγωγικά, αλλά ναι. Καταλαβαίνεις τι εννοώ, έτσι, θα φαγωθούν μεταξύ τους. Γιατί υπάρχει πάντα μια πράγδα η οποία βγαίνει, ας πούμε, με τα μεσονύκτιες ώρες και λέει τα δικά της και πώς και τι. Υπάρχει μια πράγδα από εδώ και από εκεί η οποία γράφει τα δικά της από εδώ και από εκεί. Αλλά αργά ή γρήγορα, Πασχάλη, αργά ή γρήγορα. Όταν έρθει δηλαδή το πλήρωμα του χρόνου και τα πράγματα δεν πάνε καλά. Εγώ δεν προφητεύω ότι δεν θα πάνε καλά. Εγώ εύχομαι να πάνε καλά, να είμαι ειλικρινής. γιατί εγώ πάω και είμαι έτσι.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν το βλέπω να πηγαίνω, το τονίζω. Όταν λοιπόν φτάσουμε στο τελευταίο, την τελευταία πράξη του δράματος, γιατί σήμερα μας μιλούσαν και για την κορύφωση του δράματος κάποιοι, ώρα είναι να μας βάλουν και τον Ιησού από την Ναζαρέτη να δούμε, mm-hmm. με θέμα τον Λουτσέσκο.
0: Και κλείσει
1: με
0: αυτό, Γιάννη.
1: Ναι. Αργά ή γρήγορα θα γίνει αυτό. Εγώ, Πασχάλη, όραμα πραγματικό αυτή τη στιγμή βλέπω τον πασχετικό ΠΑΟΚ. Τώρα, ο Καλάθης δεν είναι ο Τζόρνταν της Ευρώπης, ας πούμε, αλλά ένας πολύ καλός παίκτης που θα κάνει τη δουλειά για την οποία θα τον πάρουν.
0: Εντάξει,
1: βλέπω το προπονητικό του μπάσκετ να γίνεται. Βλέπω μια πιθανότητα, το τονίζω, μια πιθανότητα να γίνει ενδεχομένως και ένα γήπεδο του μπάσκετ. Θα παρακολουθώ από απόσταση το ποδόσφαιρο.
0: Ωραία, ευχαριστώ κύριε Καθηγητά. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Καθηγητά.
1: Καλό
0: βράδυ, χαρά. Παρακαλώ. Ορίστε.
2: Πασχάλη, εγώ.
0: Ναι, ναι.
2: Καλησπέρα, φίλε μου, Δημήτρη, στο ψηλά.
0: Γεια σου, Δημήτρη.
2: Τι έγινε, τι έχουμε.
0: Εσύ, Δημήτρη, τίποτα δεν έχουμε, για πες. Εσύ παίρνει τηλέφωνο, ρωτάς εμένα τι έχουμε. Τόση ώρα μιλάω, ρε φίλε, δεν ακούς.
2: Ναι, ναι.
0: Τι με ρωτάς.
2: Τι ήταν να σου πω για τον Λουτσέσκου, στεναχωρέθηκα εγώ προσωπικά. Πιστεύω να έρθει κάποιος καλύτερος, αλλά πάμε πολύ αργά το έργο, έτσι δεν είναι.
0: Τι εννοείς δηλαδή?
2: Πάλι τα ίδια, όπως κάθε χρόνο πάλι τα ίδια.
0: Τι σε εκπλήσει
2: τότε? Ό,τι μείνει το τελευταίο ράφι.
0: Εντάξει, τι σε εκπλήσει?
2: Δεν πρέπει να αλλάξουμε αυτά, ρε Πασχάλη.
0: Όχι.
2: Γιατί όχι?
0: Γιατί να αλλάξουμε? Αφού είναι αυτός που βάζει τα λεφτά είναι ευχαριστημένος από αυτό που γίνεται, γιατί να αλλάξει? Πάμε, γιατί προφανώς είναι ευχαριστημένος. Γιατί άμα δεν ήταν ευχαριστημένος δεν θα ήταν έτσι η κατάσταση, σωστά?
2: Από δεν ξέρω, εμένα πάντως με κουράζει αυτό το πράγμα. Πάλι ό,τι μείνει θα πάρει από μεταγραφές. Το θέμα με το, πάλι με τον προπονητή, άργησε πολύ. Έπρεπε να πάρει απόφαση πολύ νωρίτερα.
0: Εγώ θεωρώ ότι ακόμα δεν ξέρω, δεν έχει ανακοινωθεί η φυγή του προπονητή.
2: Υπάρχει περίπτωση να παίζουν, ας πούμε?
0: Ξέρω, ρε φίλε, τι γίνεται.
2: Όχι, ξέρει. Να σου πω, τον άλλο μήνα κατεβαίνουμε διακοπές, σου έχει
0: πετύχει. Καλώς να ορίσετε, καλώς να ορίσετε, Δημήτρη, καλώς να ορίσετε.
2: Έχετε θυμίσει τίποτα να σου φέρω?
0: Όχι, ρε, τίποτα. Ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ, για χαρά, για χαρά. Παρακαλώ.
3: Γεια, Πασχαλή, καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
3: Πασχαλή, mm-hmm. Μια απορία, ρε φίλε, έτσι. Σε ένα ατύχημα, ας πούμε, σε ένα αεροπορικό δυστύχημα, το πρώτο πράγμα που ψάχνουν, τι είναι?
0: Τα αίτια. Το αίτιο της πτώσης.
3: Ναι, το οποίο τα καταγράφει το μαύρο κουτί.
0: Σωστά.
3: Ψάχνουν να βρουν το μαύρο κουτί.
0: Ναι.
3: Το τρένο είχε μαύρο κουτί.
0: Κάτι θα είχε, δεν μπορεί να μην είχε.
3: Είχε. Μέχρι και την τελευταία φορά που έβαλες, χτύπησες τη μύδα, μέχρι εκεί του καταγράφηκε. Μέχρι και πόσες φορές κατέβηκε σε 70 χιλιόμετρα και ανέβηκε στα 90, εκεί του καταγράφηκε. Τα πάντα, δεν υπάρχει περίπτωση. Συνομιλίες, όλα καταγράφονται. Γιατί το μαύρο κουτί βρέθηκε κατά λάθος από ένα γεωργό μετά από 15 μέρες που όργονται το χωράφι του στα 200 μέτρα από το δυστύχημα. Μέχρι και εκεί τους βάλαμε, αργώσουν τα χωράφια, μπας και υπάρχει τίποτα επιλείψιμο εκεί, να αργώσουν τα χωράφια, να ξαφανιστούν τα πάντα, να σκεπαστούν, να καθαρίσει η μπουγάλα δηλαδή. Ο κόσμος εδώ γίνεται ατύχημα και βάζουν κορδέλες και τέτοια, ξέρω εγώ, και δεν πλησιάζει κανένας. Και αυτοί εδώ την ίδια μέρα πήγανε και τα μπαζώσαν όλα τα κάνα. Δηλαδή τι άλλο, ξυπνήστε κόσμε.
0: Καλά, τι είπες τώρα, μη λες τέτοια πράγματα, σε παρακαλώ. Καλό βράδυ, σε ευχαριστώ πολύ. Μια χαρά. Παρακαλώ. Καλό
4: βράδυ. Καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
4: Δυναμητάκια ρίχνεις. Δεν μπορείς να βγάλεις το δρόκο από τη σπηλαία.
0: Πώς?
4: Δυναμητάκια ρίχνεις, λέω, αλλά δεν μπορείς να βγάλεις το δρόκο από τη σπηλαία.
0: Τι να κάνουμε?
4: Δεν. Λοιπόν, ποτέ δεν φταίνουν τα γεγονότα. Φταίνουν αυτοί που τα χειρίζονται.
0: Βέβαια.
4: Το δίσεξα Μαρτίνου Κανδροσοφού. Στην περίπτωση του ΠΑΟΚ. Το πρόβλημα ακούει στο όνομα Σαββίδης.
0: Από εκεί ξεκινάνε όλα.
4: Κάποιος πρέπει να πει τα πράγματα με το όνομά τους. Σε μισό λεπτό το τεκμηριώνω. Λοιπόν, κάθε χρόνο παρατηρούμε τα ίδια. Προφανώς η επιχείρηση ΠΑΒ για τον κύριο Σαββίδη είναι δευτεράντζα, τριτάντζα. Κανένας εχέφρον άνθρωπος, νοήμων άνθρωπος, δεν θα λειτουργούσε με αυτόν τον τρόπο. Αυτή τη στιγμή ο ΠΑΒ κολυσιεργεί για άλλη μία φορά, για πολλωστή φορά. Δείχνει ότι το διοικητικό οργανόγραμμα πνέει τα λίστια. Και σε αυτό δεν φταίει ούτε Γκοντζάρεβα, ούτε οποιοδήποτε στελεχώνει την ΠΑΕ. Κατευθυντήριες γραμμές δίνονται από τον Ανδρώνη, δεν δίνονται από σένα. Δεν δίνονται από μένα, δεν δίνονται από τον κάθε ένα που δουλεύει μέσα στο Μετρόπολης. Όταν λοιπόν αυτή τη στιγμή ξαναπαίζεται το ίδιο έργο, στη δική μου τη φτωχή συνείδηση, απλό, ότι ο κύριος Σαββίδης για κάποιο χρόνο, για άλλη μια φορά, και το μεγάλο πρόβλημα του κυρίου Σαββίδη αυτή τη στιγμή, στην παρούσα χρονική στιγμή, ακούει το όνομα Μιστακίδης. Γιατί υπάρχει ένα μέτρο σύγκρισης.
0: Ναι, βέβαια, αντίπαλο δύο.
4: Εξίσου. Με ένα εξίσου σοβαρό οικονομικό μέγεθος, μεγαλύτερο από αυτόν, ο οποίος λειτουργεί εντελώς τεχνοκρατικά.
5: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Θες να δεις τον αγώνα με στυλ? Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
6: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar, Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
5: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
4: Στον εργασιακό χώρο, το να υποχωρούμε πλέον είναι δείγμα σόφρων ανθρώπου και περιποιεί τιμή για αυτόν που το κάνει. Γιατί δίνοντας τόπο στην οργή, θα φτάσει στο σημείο να μην δημιουργηθεί ένα πεπταίο γεγονός που θα τρέχουμε όλοι. Και ένα τρίτο και ουσιαστικό, αγαπητέ μου φίλε.
0: Ναι. Και κλείσε με αυτό.
4: Κλείνω με αυτό. Υπάρχουν κόμματα τα οποία θα διεκδικήσουν την ψήφο μας. Κόμματα, καινούργια κόμματα. Ο καθένας έχει το δικαίωμα. Αυτά που ακούω εγώ τώρα, η Καριστιανού και σύγκριση που έκανε η μεγαλόσχημη κυρία από την Άγια Οικογένεια, ότι αυτή μπορούσε να κατέβει μετά από ένα πεπταίο γεγονός και δεν μπορεί, κυρία Καριστιανού, είναι φθηνά επιχειρήματα για να αντιμετωπίσει.
0: Καλά, εντάξει, είναι, είπαμε τώρα, ποιος θυμάται ποιος πεθαίνει.
4: Ορίστε.
0: Ποιος θυμάται ποιος πεθαίνει, λέω τώρα.
4: Ναι, ακριβώς. Όμως θα περίμενα από την κυρία Καριστιανού και από κάθε.
0: Θυμάται ποιος πεθαίνει.
4: Ορίστε.
0: Ποιος θυμάται ποιος πεθαίνει, λέω τώρα.
4: Ναι, ακριβώς.

0: Η ώρα είναι 10:30. Μία προσφορά του νέου κταίου το Vision στο κέντρο της πόλης.
1: Δημήτρη, για πού το βάλες?
2: Πάω κέντρο.
1: Α, στην αγορά για ψώνια?
2: Όχι.
1: Λαδάδικα για φαγητό?
2: Όχι.
1: Παραλία για καφεδάκι?
2: Ούτε.
1: Πού πας στο κέντρο?
2: Οτοβιζιόν για κταίο.
3: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
4: Την Express Cleaning την ξέρεις.
5: Σωστά.
6: Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
5: Και πώς λέγεται?
6: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
5: Security δηλαδή.
6: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
5: Μπράβο. Και από τιμές?
6: Απλά ασυναγώνιστες.
4: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
6: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 27 1182 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
0: Το παιχνίδι δεν τελειώνει στο γήπεδο. Συνεχίζεται στο Ball Day στο YouTube. Ανάλυση, ένταση, άποψη, χωρίς φίλτρο. Super League, Basket League, Ευρώπη, ΠΑΟΚ, Άρης Ηρακλής, όλα εδώ.
7: Μπες τώρα στο κανάλι του Μετρόπολης 95,5 στο YouTube. Κάνε εκεί και ένα subscribe. Πάτα

0: ένεκα των μεγάλων απαιτήσεων που υπήρχαν οι μεγάλες ομάδες που θέλουν να κάνουν μια μεταγραφή και να δώσουν 20 και 30 εκατομμύρια για να ποδοσφαιριστεί, ενώ εσύ δεν έχεις τη δυνατότητα. Είναι κουβέντα που θα την κάνουμε όμως μέσα στο καλοκαίρι για να μάθει και ο κόσμος τι ακριβώς συμβαίνει.
1: Γιατί εγώ το είχα περιέργεια, ρε παιδί μου, γιατί δεν το έχω καταλάβει. Και τώρα που μου θες, ας πούμε, δεν πολύ κατάλαβα.
0: Ναι, ρε παιδί μου, επειδή είναι λίγο δυσνόητο, αλλά σαν, σαν έννοια, ρε παιδί μου, financial fair play, είναι οικονομικός έλεγχος που πρέπει να έχουν οι ομάδες όλες.
1: Πρέπει να έχουν οι ομάδες
0: να γίνει. Ναι, δεν μπορεί να γίνει τα λόγιστα γιατί κάποιος που έχει πολλά λεφτά. Έτσι, μπορεί να κάνει οτιδήποτε. Ο άλλος που δεν έχει πολλά λεφτά όμως πρέπει να έχει μια ισορροπία.
1: Να.
0: Αυτό.
1: Και αυτά και για τον Λουτσέσκου.
0: Ναι.
1: Να φύγει σαν κύριος. Να μην φύγει σαν εχθρός.
0: Ξέρω. Με τον τρόπο που τον έχουν συμπεριφέρει.
1: Να κάνει μια δήλωση, ένα ευχαριστώ πολύ για τον Λουτσέσκου και να τελειώνουμε εκεί πέρα.
0: Δεν ξέρω αν είδατε την αποχώρηση Αταμάν. Να τη δείτε, είναι ένα βιντεάκι 15-20 δευτερολέπτων. Εγώ την είδα και ζήλεψα. Λέω, μακάρι να γινόταν και στον ΠΑΟΚ αυτό πράγμα, αλλά δεν το βλέπω. Δεν υπάρχουν αυτές.
1: Πρέπει να γίνει, γιατί.
0: Δείτε το και το ξαναδείτε.
1: Όχι, δεν το
0: γουστάρουν,
1: πρόσφερε. Κακά τα ψέματα.
0: Τέλος πάντων, για το συγκεκριμένο θέμα, για τον οικονομικό κανόνα της UEFA, είναι μια ομάδα δεν επιτρέπεται να έχει διαφορά εσόδων-εξόδων μεγαλύτερη από ένα συγκεκριμένο επιτρεπόμενο όριο.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά σε τρία χρόνια, προσέξτε λίγο, δεν είναι κάθε χρόνο, στην τριετία κρίνεται. Έχει πολλά καλούδια. Θα μιλήσουμε με άνθρωπο ο οποίος είναι εξειδικευμένος στο συγκεκριμένο κομμάτι. Ευχαριστώ πολύ, καλό βράδυ, για χαρά. Παρακαλώ.
2: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
2: Κίμων, τι κάνετε?
0: Καλώς ήρθατε.
2: Προσπαθήσαμε αρκετές φορές να σας πάρουμε τηλέφωνο. Δεν μπορέσαμε,
0: δεν πειράζει.
2: Κολλή. Τα παιδιά ένα βράδυ που είχε μια πολύ ωραία συζήτηση θέλανε να πάρουν. Λέω, ρε παιδιά, υπομονή, ακούτε τουλάχιστον. Λέω, τι να κάνουμε. Έθιξες πολλά θέματα απόψε, ειδικά το οικογενειακό.
0: Ναι, είναι πολύ βασικό.
2: Σε συγχαίρω πάρα πολύ, διότι δυστυχώς στην Ελλάδα δεν έχουν καταλάβει ότι δεν είναι μόνο το πανεπιστήμιο, υπάρχουν και άλλα τμήματα.
0: Φυσικά.
2: Θα σου πω κάτι, Πασχάλη. Ο πύργος του Άιφελ συντηρείται κάθε 1,5 χρόνο. Ξέρετε ότι τον είχε εταιρεία από τις Σέρες. Συντήρηση. Βαφές.
0: Κάτι είχα ακούσει για αυτό το πράγμα, αλλά δεν το θυμάμαι να σας πω την αλήθεια, κύριε Κύριε.
2: Ναι, ναι. Είναι μια εταιρεία η οποία... Μπράβο, τα παιδιά έρχονται εναερίτες, γιατί είναι δύσκολο για να
0: βέβαια. Αυτό. Είναι ακόμα...
2: Ναι. Συνεχίζουν, συντηρούν και τα λοιπά τα τμήματα. Και πάρα πολλά παιδιά, και εδώ τεχνίτες, ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, έρχονται εδώ. Γιατί μπορούν και παίρνουν κάποια σωστά χρήματα, Πασχάλη.
0: Βέβαια. Αυτό είναι το βασικότερο.
2: Δεν γίνεται. Και όταν ακούω τώρα στην Ελλάδα με 700 και 800 να ζήσει μια οικογένεια και να συντηρήσει και να μεγαλώσει παιδιά, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν μπορείς να το παλέψεις.
0: Ναι.
2: Θυμάμαι παλαιότερα που σ' ακούω, γιατί σ' ακούω πολλά χρόνια, είχε βγάλει μια κυρία η οποία είναι νομίζω διευθύντρια στην Κίνα στην παραγωγή των Volkswagen από την Τρίγλια Χαλκιδικής.
0: Α, ναι.
2: Ναι. Η οποία είχε κάνει αίτηση.
0: Ναι.
2: Όπως και εγώ, τέλος πάντων, δεν θέλω να τα θυμάμαι, το πανεπιστήμιο για να πάρει κάποια έδρα. Ναι. Και τη ρωτήσαν, έχεις κάποιον γνωστό εδώ και ήρθες και έκανες τα χαρτιά σου?
0: Έχεις μέσο δηλαδή?
2: Το είπε. Τι να το πω, ρε Πασχάλη, τώρα, τι να το πω.
0: Κατανοητό.
2: Πρόσφατα ήμουν στη Θεσσαλονίκη, περνούσα τη Βασιλή Σόλγας, γραβιάς με Βασιλή Σόλγας, υπάρχει ένα διατηρητέο το οποίο καταραίει.
0: Ναι.
2: Παραμένει έτσι.
0: Εκεί αριστερά, ναι, όπως πας αριστερά.
2: Μπράβο, ακριβώς. Δηλαδή τα βλέπεις και λες τώρα τι, αυτά τη Μελίνας Μερκούρη είχαν βγει διατηρητέ.
0: Είχαν βγει διατηρητέ και παραμείναν έτσι. Δεν τα αγόρασε κανένας, δεν τα άρεξε κανένας, έτσι έμειναν.
2: Ναι, και μείναν έτσι. Αλλά αυτό που έδειξες για τις οικογένειες, πολύ ωραία έκανες, διότι δεν είναι και όταν έχεις παιδιά, είναι το παιδί και θα το κάνεις. Και εγώ έχω ένα γιο από έναν έρωτά μου μεγάλο, ο οποίος κάποια στιγμή ήταν στη Νέα Καλυδονία, μου λέει, μπαμπά, δεν μπορώ εκεί. Ελαδόβρε, του λέω, κάνε ό,τι κουστάρεις εσύ. Και πήγε, μου λέει, πάω για αρχιτέκτο στη Λιόν. Στη Λιόν πήγαινε, φύγε μακριά από μένα.
0: Ναι.
2: Και ένα άλλο θα σου πω, ότι εδώ στη Γαλλία, δυστυχώς, ο θεσμός της οικογένειας έχει.

0: διαλυθεί. Δηλαδή μπορεί να έχει άλλους 5 φορές παντρευτεί, 3 φορές να έχει παντρευτεί.
1: Α, τόσο καλά.
0: Μόνο Αλσατία, Μπορντό, εκεί επάνω, εκεί ακόμη κρατάνε οι φαμίλιες οι λεγόμενες.
1: Μάλιστα.
0: Θα δεις οικογένειες με τον παππού μπροστά και να είναι 10-12 άτομα στο τραπέζι.
1: Μπράβο, αυτά είναι ωραία.
0: Δουλειές, ναι, πολύ ωραία πράγματα.
1: Κύριε Γκίμων, ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά, χαιρετισμού σε όλους.
0: Και τον Νικόλα, χαιρετίσματα.
1: Για χαρά, για χαρά. Παρακαλώ.
2: Πασχάλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Κωνσταντίνος.
1: Γεια σου, Κωνσταντίνε.
2: Όσον αφορά για το Λουτσέσκου που το 17-19 όταν είχε έρθει, αποδείχθηκε ότι ήταν ο πιο ιδανικός, όχι ο καλύτερος, ο ιδανικός. Όταν επέστρεψε μετά από 5 χρόνια στην ομάδα με 10 τίτλους να παίζονται, πήρε μόνο έναν και με τον τρόπο που ήρθε. Θεωρώ ότι μετά από 5 χρόνια είναι σωστό και δίκιο να φύγει, είτε φταίει πολύ λίγο, δεν έχει σημασία. Ο καινούριος που θα έρθει πρέπει να ρωτηθεί, είπα, αν θέλουμε προπονητή φιλόδοξο, προπονητή με προσωπικότητα. Εάν είναι να πάρουν κάποιον με φιλόδοξο που να ξέρει το πρωτάθλημα, και αυτά, γι' αυτό είναι μόνο ο ιδανικός, είναι ο Γκαρσία.
1: Ποιος?
2: Φιλόδοξος, ο Παύλο Γκαρσία.
1: Ποιος Γκαρσία, τι λέτε τώρα, δεν παιδιά τώρα, να σας πω κάτι. Έχετε προσωπικά, έχετε προσωπικές συμπάθειες. Άκου τώρα.
2: Όχι, όχι, δεν είναι συμπάθειες.
1: Ρε φίλε, άκου να σε πω κάτι. Η φιλοδοξία του Γκαρσία πού είναι, στην Ελλάδα και στην Κύπρο? Πού είναι δηλαδή, ο φιλόδοξος ο προπονητής πρέπει να είναι από κάποια σχολή, ο οποίος να είναι πραγματικά φιλόδοξος. Ο Γκαρσία, φίλε, στον ΠΑΟΚ δεν έχει φιλοδοξία.
2: Δεν έχει φιλοδοξία, αν πάει.
1: Φυσικά, σε ένα χώρο τον οποίο βρίσκεσαι 20 χρόνια, τι φιλοδοξία έχεις, για πες μου. 20 χρόνια είσαι στον ΠΑΟΚ.
2: Συγγνώμη, λέω.
1: Παρακαλώ.
2: Ήταν K19. Και την πρώτη ομάδα.
1: Και άλλοι είναι K19. Πάρε τότε έναν προπονητή σου από την K19, πάρε τον Τζιαπακίδη που είναι στην K19 και βάλτε τον στην Αλφαθική. Στην πρώτη ομάδα. Αυτό έχει φιλοδοξία γιατί θα κυνηγήσει και το αποτέλεσμα. Ο άλλο θα κάνει τι.
2: Περίμενε λίγο να σου πω, δεν με αφήνεις. Ο άνθρωπος είναι 45 χρόνια, 46.
1: Και τι σχέση είχε αυτό?
2: Ένα, έχει περάσει Ρεάλ και Μίλαν. Δεύτερον.
1: Εσύ, άκου λίγο. Όταν κάνεις μια συζήτηση μαζί μου, δεν θα μιλάς όπως μιλάνε οι δημοσιογράφοι. Έχει περάσει Ρεάλ και Μίλαν και δεν ακούμπησε. Εντάξει. Να τα λέτε όλα. Επειδή πέρασε από κάπου και εγώ πήγα, είδα τη Μίλαν. Τι σημαίνει? Ξέρω μπάλα.
2: Ωραία,
1: τι είναι αυτό το πράγμα δηλαδή τώρα, το παραμύθι στον κόσμο? Πέρασε. Γιατί δεν τον κρατάνε αυτοί? Απάντησε μου τώρα.
2: Πού στον Αποέλ?
1: Όχι, παιδί μου, στη Ρεάλ. Πού πέρασε, είπες. Ρεάλ και Μίλαν. Γιατί δεν τον καλούνε πίσω αυτοί?
2: Ποδοσφαιρικά.
1: Παιδί μου, γιατί εσύ ποδοσφαιρικά δεν τον γνώρισες? Τον Γκαρσία, τι τον γνώρισες?
2: Ναι, προπονητικά δεν τον γνώρισες.
1: Εδώ κατσικώθηκε γιατί πέρασε το. Ξέρεις, τα γνωστά αυτά που ζητάει ο ψόφιος ο Παοξής, που θέλει με την Αθήνα, τις μπουνιές, τα κλωτσιές. Αυτό λαϊκισμό. Ναι, να λέμε τα πράγματα. Εδώ μιλάμε για τεχνοκρατισμό. Εσείς μιλάτε για συνέστημα.
2: Όχι, όχι.
1: Άσπρο μαύρο είμαστε.
2: Και ποιος λέει ότι ο τεχνοκρατισμός ταιριάζει στον ΠΑΟΚ? Ο Λακητής δεν ήταν.
1: Μαζί σου. Εδώ, ωραία. Το θέτεις εκεί. Μπράβο.
2: Όχι, λέω, δεν ξέρω αν.
1: Ναι, παιδί μου, αν το βάζεις εκεί, μαζί σου είμαι. Εγώ νόμιζα μιλούσαμε τεχνοκρατικά. Ότι πάμε να αλλάξουμε ένα επίπεδο, να φύγουμε από αυτό το μπακαλέ που υπάρχει, έτσι και να πάμε να γίνουμε ομάδα. Οκ. Ωραία.
2: Φρεσί και ο Ολυμπιακός είναι τεχνοκρατικός.
1: Μιλάμε για τον ΠΑΟΚ, ας τον Ολυμπιακό. Με τον Ολυμπιακό. Ας τον Ολυμπιακό. Τι σχέση έχεις με τον Ολυμπιακό, ρε, θες να συγκρίνεσαι με πράγματα που δεν προσπίζει ούτε στο όνειρό σου να συγκράτει. Να συναγκάνει.
2: Και αυτοί χωριάτικα συμπεριφέρονται.
1: Καλά, χωριάτικες πρώτα απ' όλα.
2: Μην νομίζω ότι όταν μπαίνουν μέσα δηλαδή και γίνονται φασαρίες. Τι είναι
1: πρωτοβουλία. Εσύ τώρα τα έχεις μπερδέψει όλα. Προπονητές, λαϊκισμούς, αυτά. Καλό βράδυ, γεια. Φιλιά, τσάω, να προλάβω να κλείσω. Εσύ τώρα θα την πας μια κουβέντα πίσω από την άλλη. Παρακαλώ. Οι φίλοι που είναι στις γραμμές, γιατί έχουμε μιλτσακάκι. Ορίστε.
3: Γεια σου, Πασχάλη.
1: Καλώς ήταν.
3: Λοιπόν, μην αγχώνεσαι, αφού είπαμε πάτες, recognition, αναγνώριση μοτίβου. Πάλι τα ίδια θα γίνουν, τα ίδια θα μιλάμε. Τις ίδιες αναλύσεις θα κάνουμε. Είναι η αναγνώριση μοτίβου. Λοιπόν, ο κύριος Κίμωνα, ο κύριος Κίμων, μιλούσε για την κοπέλα που είχε βγάλει από Γερμανία, που είχε τα συστήματα που μπορούσε να κάνει καθαρισμό στο καύσιμο λιγνίτη. Στη Γερμανία. Εγώ τα θυμόμαστε αυτά, μην νομίζεις, μην παίρνουν τηλέφωνο τα τέτοια. Και όταν είσαι εδώ και λέει, θέλετε να κάνουμε αυτά τα συστήματα στην Πτολεμαϊδα, ας πούμε, κάποιο.
1: Όχι, σχέδιο. Βέβαια.
3: Και τι λένε, τι νος είσαι εσύ? Γιατί υπήρχε άλλο σχέδιο. Πάντα recognition και εδώ.
1: Τι νος παιδί είσαι εσύ?
3: Τι νος είσαι εσύ? Η σύση του Μίτσου. Είναι η Ιαπωνέζα κουτσοπόλα. Η σύση του Μίτσου. Λοιπόν, πρέπει να καταλάβουμε ότι, έλεγε ένας κοινωνιολόγος, υπάρχουν δομές. Αυτά περιλαμβάνουν και τα αθλητικά και τα ΝΑΤΟ και τα οικονομικά.
1: Όλα, πακέτο.

0: υπόσχονται. Πόη, εμείς θα σου δώσουμε υγεία. ΝΑΤΟ, θα σου λύσουμε το πρόβλημα στρατιωτικά. Εμείς θα σου δώσουμε πρωτάθλημα και κύπελα. Αλλά πρέπει να καταλάβεις ότι αυτές οι δομές δεν νοιάζονται τόσο που να σου δώσουν αυτά που θέλουν, όσο να διαιωνίσουν την ύπαρξή τους ή να βγάλουν τα πιο πολλά λεφτά. Έτσι δεν είναι? Απλό πράγμα. Και επειδή είσαι συνεφίλ, την επόμενη φορά, όπως λες, το σχολείο μας οργίζει. Δεν μας κάνει μόνο ανταγωνιστικούς. Άμα δεις τον Μπεν Χουρ την άλλη φορά, πρόσεξε το εκεί που είναι στα κάτεργα και τραβάει κουπί και λέει σε μια φάση: δεν μπορώ να καταλείπω, δεν θα γλιτώσω από εδώ. Τον ακούει ένας φρουρός, πρόσεξε τώρα, και πάει και τον χτυπάει, τον μαστιγώνει. Και σηκώνεται αυτός ο αγριεμένος, ο ίστον, λέει: θα σε διαλύσω. Και του λέει: ορίστε, λες, σου έδωσα λόγο για να ζήσεις, του λέει. Θα με ευχαριστήσεις αργότερα. Ακριβώς αυτό μας κάνουν.
1: Μάλιστα.
0: Μέσα από την οργή.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία μου.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλό βράδυ. Παρακαλώ.
2: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Πασχάλη.
1: Ναι.
2: Αυτό που σου είχα πει, τι αποφάσισες?
1: Δεν έχω αποφασίσει ακόμα, Κορνελία μου.
2: Κοίταξε, επειδή σε ακούω κάθε μέρα, σε χαίρομαι, αλλά πρέπει κάτι να κάνουμε.
1: Να μιλήσουμε εκτός αέρα, Κορνελία.
2: Βλέπετε τα πράγματα όσο πάνε και χειροτερεύουν.
1: Θα συνεχίσουν να χειροτερεύονται.
2: Οι εκκλησίες υπάρχουν, αλλά χριστιανοί δεν βλέπω. Πρέπει κάτι να γίνει, να σωθούμε, γιατί δεν πάμε καλά.
1: Μάλιστα.
2: Εσύ είσαι ο κατάλληλος.
1: Α, καλά.
2: Στο λέω να το ξέρεις.
1: Λοιπόν, καλό βράδυ, ευχαριστώ, Κορνελία. Θα μιλήσουμε εκτός αέρα, σου είπα. Θα μιλήσουμε εκτός αέρα. Καλό βράδυ, γεια χαρά. Παρακαλώ.
3: Έλα, Πασχάλη, καλησπέρα.
1: Έλα, καλησπέρα. Λίγο δυνατά, σε παρακαλώ.
3: Μ' ακούς τώρα?
1: Ναι, ναι.
3: Ήθελα να πω το εξής. Ο άνθρωπος που μίλησε πριν κάποια τηλέφωνα μίλησε πολύ καλά σε γενικά θέματα,
1: ναι,
3: και της ομάδας του, αν και δεν είμαι ΠΑΟΚ, και για τα εμβόλια που είπε κάποια, τα οποία πάλι όμως.
1: Ναι.
3: Δεν είμαστε ούτε μικροβιολόγοι, ούτε μπορούμε να το πούμε με σιγουριά, έτσι. Το αν είναι έτσι ακριβώς. Μπορεί και να.
1: Έχεις κάνει εμβόλιο?
3: Έχω κάνει ένα.
1: Γι' αυτό μιλάς έτσι. Αν δεν είχες κάνει, θα έλεγες ακριβώς το αντίθετο.
3: Ναι, ναι. Για να το κάνω το εμβόλιο, Πασχάλη, άλλο μπορώ να έχω κάνει και λάθος. Να ξέρεις ότι έψαξε 100 μεριές. Αυτό δεν σημαίνει ότι επιβεβαιώνει και ένα 100 μεριές να ψάξεις την αλήθεια, γιατί δεν την ξέρει κανένας.
1: Δεν μου λες, λοιπόν, μη συγχωρείς, έτσι μια ανωτελεία βάλε, θα συνεχίσει. Ως επί των πλήσεων, το πρώτο πράγμα που έγινε τότε είναι για ποιο λόγο κάνουμε εμβόλια και πότε πρέπει να κάνουμε εμβόλια. Δηλαδή, η χρονική διάρκεια ενός εμβολίου που περνάει από κάποια τεστ, ας πούμε, για να δουν και τις παρενέργειες, γιατί έτσι βρίσκονται και οι παρενέργειες και ούτω καθεξής. Εδώ έγιναν όλα σε χρόνο πολύ μικρό, γι' αυτό και ο κόσμος είχε αυτή την αμφισβήτηση δια της επιβολής.
3: Πασχάλη,
1: από εκεί ξεκινάνε.
3: Δεν μπορώ να την ξέρω ούτε εγώ, ούτε εσύ, ούτε κανένα.
1: Εντάξει, αυτό.
3: Σχεδόν κανένα δεν την ξέρει. Την ξέρουν ελάχιστοι άνθρωποι και αν την ξέρουν. Και αν είναι έτσι ακριβώς, μπορεί να είναι και αλλιώς. Εγώ επί της ουσίας όμως ακολούθησα την εποχή αυτή, γιατί είσαι υποχρεωμένος να την ακολουθήσεις. Άλλο αν είναι λάθος ή όχι.
1: Ναι.
3: Λοιπόν, μιλήσαμε για δικαιοσύνη στο τέλος ο άνθρωπος. Εντάξει, αυτό είναι γνωστό. Ελέγχεται η δικαιοσύνη και δεν ελέγχεται μόνο στην Ελλάδα, που εδώ ελέγχεται πάρα πολύ. Και σε όλα τα κράτη του κόσμου ελέγχεται η δικαιοσύνη. Απλά εδώ οι απαιτήσεις του λαού δεν έχουν άμεση σχέση με τη δικαιοσύνη. Δεν τον ενδιαφέρει και τόσο πολύ. Το έχει πάρει απόφαση, το μεγάλο ψάρι τρώει το μικρό. Οπότε το έχει εμπεδώσει. Σιγά μην τον νοιάζει η δικαιοσύνη. Άμα αύριο βγει ένα κόμμα που είναι δικαιότατο, μπορεί να με του αρέσει κιόλα. Διαφωνείς αυτό?
1: Εντάξει, παίζει, είναι ένα σενάριο.
3: Ας πούμε οι Σουηδοί έχουν μια δικαιοσύνη. Δεν μπορεί να μην έχουν οι Σουηδοί.
1: Πού?
3: Οι Σουηδοί ξέρουν.
1: Μα το πρόβλημά μας δεν είναι η Σουηδία, η Ελλάδα είναι.
3: Ναι, αλλά λέω ότι και αυτοί είναι προοδευτικοί, έτσι.
1: Δεν είμαστε το ίδιο, δεν μπορώ να συγκριθώ με κάποια άλλη χώρα.
3: Και την ομοφιλοφιλία είναι λιγότερο ρατσιστές ίσως από άλλους. Περνάνε όμως καλά, φίλε. Πηγαίνουν στο Μουντιάλ, ας πούμε, έχουν αριστεχνικό ποδόσφαιρο. Εδώ παίζονται δισεκατομμύρια στην Ελλάδα στο ποδόσφαιρο, πλέον λόγος. Δεν μπορεί να στείλουν μια εθνική να παίξει, ας πούμε, και στέλνουν οι Σουηδοί με πρωταθλητές.
1: Δεν πιστεύω ότι σε όλα τα σοβαρά που είπες, που ήταν πάρα πολύ ωραία θέματα, μου βάζεις το ποδόσφαιρο και χέζουμε τη συζήτηση. Δηλαδή τώρα εσένα η δικαιοσύνη, δηλαδή έφτασε στο ποδόσφαιρο για να με πεις γιατί δεν πήγες στο Μουντιάλ. Πλάκα έχεις τώρα.
3: Όχι ρε εσύ.
1: Εσέ παρακαλώ τώρα. Αυτοακυρώνεσαι. Ενώ ξεκίνησε ωραία, είπες, υπερθεμάτισες κιόλας

0: Και φτάνει στο σημείο να μου λες για το ποδόσφαιρο, γιατί δεν πήγε στο Μουντιάλ. Είναι προοδευτισμός αυτό.
1: Τώρα το τι είναι προοδευτισμός.
0: Δεν πήγαμε στο Μουντιάλ, δεν έχουμε πάει. Έχουμε πάει.
1: Σιγά τώρα και να το πάρει το Μουντιάλ, κάτι θα γίνει.
0: Καλά. Έγινε, ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ, να είσαι καλά. Κλείσε για να προλάβω και τον κύριο Μιλτσακάκη να μας πει τα κουμάντα του εδώ. Καλησπέρα κύριε Νικό.
2: Καλησπέρα, Πασχάλη. Καταρχήν, ζούμε σε μια χώρα που δεν υπάρχουν οι πολίτες, δεν είναι ίσοι. Από ότι είναι και πάλι σήμερα. Δηλαδή, σήμερα είδαμε στα social το ζευγάρι από τη Δράμα. Έτσι.
0: Άστο.
2: Παιδόφιλους, κρύψτε τους τα πρόσωπα. Έτσι, ναι.
0: Τον αστυνομικό, για ποιο λόγο, βλέπεις λοιπόν, αυτό δεν είναι ισονομία.
2: Τον αστυνομικό με την Πακογιάννη, κρύψτε το πρόσωπό του, δεν εμφανίζεται ποτέ. Αλλά σήμερα τρελαθήκατε όλη την ημέρα να δείξετε το ζευγάρι το οποίο έχει τρία παιδιά, το δύο είναι μεγάλα, και να βλέπουν τα παιδιά τους, τον παπά και τη μάνα. Δείξτε τα στα social. Αυτοί είναι που είναι ίσοι όλοι οι πολίτες. Δηλαδή αυτά που βλέπουμε κάθε μέρα, δηλαδή με τρελαίνουν πιο πολύ. Όσο για το οικονομικό θέμα που είπες, δεν είχα καμία σχέση στο οικονομικό θέμα. Οι άνθρωποι ήταν και δύο αστυνομικοί, γίνανε από συνεροφύλακες αστυνομικοί, ξέρεις τη διαδικασία. Πώς γίνεται, μετά από μερικά χρόνια γίνεσαι αστυνομικός, δηλαδή χωρίς πανελλήνιες. Μπορώ να πω καμιά λεπτομέρεια, πειράζει.
0: Πες, τι εννοείς.
2: Τα κουδούνια ήταν το παιδί. Και ήταν μια χαρά μέχρι σήμερα, γιατί θα ακουστούν διάφορα, και η κοπέλα τον Ευρωκόπη και οι δύο κάναν την ίδια δουλειά και τα λεφτά που πέραν ήταν κοντά στα 4 χιλιάρικα. Οπότε μην μιλάτε για οικονομικό θέμα ότι είχαν πρόβλημα. Βγάλετε το αυτό από το μυαλό σας. Η κοπέλα δεν την προλάβανε.
0: Νομίζω είναι άστοχο αυτό τώρα αυτή τη στιγμή, γιατί το πρόβλημα είναι ότι ο ένας σκότωσε τον άλλον.
2: Ναι.
0: Τελειώσαμε τώρα. Αν ήταν οικονομικό, ήταν πιο πιστεύεις οικονομικό.
2: Ναι.
0: Υπήρχε εξωσυζυγική σχέση και τελειώσαμε.
2: Ναι.
0: Για ποιο άλλο λόγο να σκοτώσει δηλαδή κάποιος. Κάποια τζιτζιφιά έγινε εκεί πέρα και τελείωσε. Τα παιδιά είναι, γιατί έχει παιδί λέει εδώ που σπουδάζει.
2: Ναι, σπουδάζει εδώ, ναι.
0: Αυτά είναι τα προβλήματα, φίλε. Δεν είναι τώρα.
2: Και βλέπει τώρα τους γονείς σου στα social όλη την ημέρα.
0: Αυτός ελεύθερο. Γιατί αυτό πουλάει, φίλε.
2: Ναι,
0: πουλάει και στο σύστημα της woke agenda. Δεν ασχολείσαι με τον gay pride, έτσι που τους έχουν περάσει όλους γενναίες 14, έτσι ναι. Με όλους αυτούς τους υπάνθρωπους που βγαίνουν σε φωτογραφίες και μας δείχνουν τα χαμνά τους,
2: ναι.
0: Τα οποία θέλουν να τους σεβαστείς κιόλας. Να σεβάζουν μόνο του Χριστού την φωτογραφία στα χαμνά τους επίσης. Να το λιδωρούν, να το κάνουν, ενώ δεν κάνουν τίποτα για το Ισλάμ. Πάνε κάνε ρε τσόγλανε, αν μπορείς για αυτό το πράγμα, να σε παραδεχτώ. Να σε υπερασπιστώ κιόλας. Αλλά επειδή το κάνεις επίτηδες, γι' αυτό και είμαι και απέναντί σου.
2: Είδα μερικά πώς πανέβασες, συμφωνώ απόλυτα.
0: Και δεν ανέβασα φωτογραφίες άσχημες. Γιατί έχω και φωτογραφίες άσχημες, οι οποίες είναι.
2: Και χειρότερες είναι από δεν.
0: Ξεφτυλίζονται οι ίδιοι τους, ρε φίλε. Η ξεφτύλα τους αυτή είναι.
2: Εμάς θα τους επιτρέπουμε εμείς να κυκλοφοράνε τους δρόμους μας. Τι ψάχνεις.
0: Όχι, εγώ δεν μπορώ να απαγορεύσω κανέναν, φίλε. Έτσι, το κράτος επιτρέπει αυτοί να κάνουν αυτές τις αηδίες.
2: Το κράτος, ναι.
0: Ακριβώς.
2: Το κράτος ξεκινάει από το Δήμο, έτσι, ξεκάθαρα.
0: Ο κράτος είναι, δεν είναι ο Δήμος, φίλε. Ο κράτος είναι και δίνει εντολή. Τέλος.
2: Εντολή είναι μία
0: από άμα δεν ξέρετε τον τρόπο που γίνεται, μην εκφέρετε άποψη. Είναι άσχημο.
2: Ξέρω
0: είναι ατζέντα, ρε Νίκο. Νίκο μου, είναι ατζέντα, αγόρι μου. Ποιος Δήμος. Είναι ατζέντα, έρχεται από πάνω. Όλο το Μαξίμου, το μισό Μαξίμου είναι κουκλεντέδες.
2: Ούτε από τον κράτος κιόλας.
0: Ρε φίλε, το μισό Μαξίμου είναι κουκλεντέδες. Είδες ποιοι είναι μέσα.

0: να κάνουν εγκαίνια σε ένα χώρο που δεν έχει πράσινο. Το οποίο έχει πόσα χρόνια που φτιαχνόταν και τα λοιπά,
1: πόσα
0: και τα λοιπά,
1: χρόνια,
0: για να φτιάξουν
1: χρόνια.
0: Το κτίριο. Στα φρύδια μας, ρε φίλε. Το πάρκο το Μητροπολιτικό δεν έχει νερά, δεν έχει φαντασία, δεν έχει τίποτα. Τι είναι αυτά εδώ, ρε. Τι είναι αυτό το πράγμα εδώ, ρε. Είναι αυτό το οποίο ζητάει ο κόσμος. Το κακό κράτος, η κακή εικόνα έχει να κάνει με τον κακό ψηφοφόρο. Πες τα αποτελέσματα τώρα εσύ και άστα αυτά. Γιατί πρέπει να κλείσουμε.
1: Και εμείς ασχολούμαστε με αυτό που κάνουν πάνω και στο περιφερειακό.
0: Ε, άντε τώρα και εσύ τώρα.
1: Ναι, εδώ δεν υπάρχει.
2: Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: Kiss.
1: Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
2: Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
4: On Air Media Group.
5: On Air Media Group.
2: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.